0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάκη.
5: Καλημέρα.
6: Τομάς από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

μη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλανόλευκος.
6: Δημοκρατικός.
7: Ελληνικός.
8: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός. Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο στόχαστρο της Τουρκίας, οι Έλληνες ψαράδες με τον νόμο που έρχεται στη γειτονική χώρα για τη γαλαζία πατρίδα και με τον οποίο Άγκυρα επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Οι τουρκικές κινήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, απαντά η Αθήνα. Όταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία άφηναν με νόμο τους Τούρκους ψαράδες να αλωνίζουν στο Αιγαίο και έκαναν νόμους ουσιαστικά υπέρ των τουρκικών αλλιευτικών, σήμερα οι Τούρκοι προκαλούν και προσβάλλουν για την κυριότητα του Αιγαίου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας. Εδώ αρχίζει πλέον να δυσκολεύει το πράγμα. Οι Τούρκοι δια νόμου θέλουν να περάσουν ότι το Αιγαίο τους ανήκει. Τώρα ελληνική ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και κυβερνήσεις και συγκεκριμένη κυβέρνηση πολύ μικρές για τα μεγάλα ζητήματα του έθνους. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Το 78% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις δύο βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά. Το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η πίεση από στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά εντείνει την αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας. Εξαρθρώθηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα με ψεύτικους γιατρούς και μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol με τη συμμετοχή αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους, πιστεύοντας ότι τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη του κυκλώματος. Σε άλλη υπόθεση εντός συνόρων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία και ειδικότερα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, οι ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής διαφόρων τύπων και συσκευασιών, συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διέθεταν την απαιτούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλη έκταση φόρο διαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη καθαρών εσόδων 1,9 εκατομμύριο ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ σχεδόν 250.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα, Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα, κατά τόπους θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας, καλημέρα αγαπημένοι μου παρά του Σαββατοκύριακου εδώ στον Focus FM. Καλό πρωινό Κυριακής και σήμερα μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Μάλλον καλοκαιρινή. Και σήμερα μέχρι τις 11 πίσω από το μικρόφωνο του Focus, την εκπομπή πίσω από την είδηση Βάγια Μπουγιουκλή. Εδώ πέρα παρεούλα, τεχνική υποστήριξη εδώ για να βγει η εκπομπή στον αέρα, αγαπημένος Λεωνίδας Καρυπίδης. Τον ενημέρωσε ότι θα μου το σκάσει πάλι την άλλη Κυριακή. Δεν πειράζει, καλά. Μου είπε την άλλη Κυριακή το παιδί έχει γενέθλια, οπότε θα το ευχηθούμε εδώ πέρα από τον αέρα. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, παιδιά, σας λέω ότι σήμερα θα ξεσαλώσω. Έχω πάρα πολλά μαζεμένα αυτό.

Που λέμε τα έχουμε μαζεμένα, τους τα έχω μαζεμένα. Πολλά και διάφορα. Να καλημερίσω το Δημοσθένη στο πρώτο μήνυμα για σήμερα. Στο Viber 6907-483-484 τα μήνυματά σας. Λοιπόν, πριν πάμε, γιατί και τι δεν είπανε πάλι και τι δεν είπα σε αυτό το συνέδριο που κάνανε. Έχω ένα από αυτό, έχω να συμπληρώσω από θέματα από χθες για τις ανεμογεννήτες, αυτό που ξεκίνησα σας λέω. Δεύτερη ώρα, εξαιρετικά αφιερωμένη στο νούμερο 1 Υπουργείο Πετάγματος Χαρταϊτού, το γνωστό. Σήμερα δεν θα ασχοληθώ μόνο με τον Υπουργό, θα ασχοληθώ και με την φυσική ηγεσία, με το Αρχηγείο της Ελλάς. Και θα σας πω γιατί. Να ξέρετε, γιατί δύο φορές που ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο θέμα που γίνεται της Μουρλής με αυτό το σύστημα το βιομετρικό στους ευζώνους, και θα έχω και συνέντευξη λίγο μετά τις 10.30 γι' αυτό. Δύο φορές που ασχολήθηκα, βγάλαμε μια ανακοίνωση. Να ξέρετε, παιδιά, εκεί πέρα στο αρχηγείο θα ξαναμιλήσω γι' αυτό σήμερα. Θα ασχοληθώ με τον Μπάχαλο, με τη Διθενιά, ότι όλα είναι καλά που μου βγάζετε ανακοινώσεις, ενώ πάλι δεν έχετε κάνει τίποτα. Και γινόμαστε και ξεφτύλα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι το βασικότερο σημείο εισόδου στην Ελλάδα. Τώρα αυξάνεται και ο τουρισμός και για μία ακόμη φορά το μόνο που κάνουν βγάζουν selfies, κουβαλάνε επιτροπές να δείξουν από Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουν ότι όλα είναι καλά σε μέρες που δεν υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, αλλά πριν πάω σε όλα τα θέματα που σας έχω για σήμερα να σας ενημερώσω, θα σας πω το εξής. Ακούστε ρε παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, δεν παίζεστε. Κατάσταση, λέει, έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, λέει, για την επιδημία έμπολα. Λοιπόν, ο έμπολα, ο αιμορραγικός πυρετός, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν υπάρχει, τόσο πω, αντιμετώπιση και πλήττει συγκεκριμένες περιοχές στην Αφρική, έτσι. Ουγκάντα, λαϊκή δημοκρατία του Κοκό, δυστυχώς είναι χρόνια αυτό. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Για μία ακόμη φορά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ξαφνικά μου βγαίνετε, δεν έχετε τι άλλο να τρομοκρατήσετε. Και λέει κιόλας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει, λέει, πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό πανδημίας. Άστο καλό, ευχαριστούμε πάρα πολύ καλέ. Από πού και ως πού, για ασθένεια που πραγματικά... Δόξα τω Θεώ, δεν έχει ξεφύγει, γιατί υπάρχουν, είναι μαθημένοι δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί πέρα, υπάρχουν τρόπος αντιμετώπισης από τα τοπικά κλιμάκια υγείας. Τι μου βγαίνετε και μου λέτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία για τον έμπολα. Είστε σοβαροί, όχι δεν είστε. Δεν σας κάθισε το ένα, δηλαδή κάνετε το πειράμα με το COVID, γεια σας. Μετά τι άλλο, πιάσαμε διάφορες άλλες νόσους. Α, ναι, το πήγατε να το, με το χανταϊό, που ουσιαστικά λεπτοσπύρωση είναι, έτσι, αυτό με τα ποντικιά. Δεν σας βγήκε προφανώς επίσης και μου τσαμπουνάτε τώρα πρωινιάτικα Κυριακής για τον έμπολα. Σοβαρά τώρα.

καλημέρα στο Viber, Πασκουάλ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία για όλους. Λοιπόν, επίσης να σε ενημερώσω, πριν πάω στην επικαιρότητα, να σε ενημερώσω, όπως δυστυχώς έχουμε συνεχόμενα ηλεκτρονικές σαπάτες, για δύο καινούργιες σαπάτες, οι οποίες αφορούν κυρίως οδηγούς. Βέβαια, μπορεί να έρθουν και σε εμάς, δεν έχει να κάνει, οι απατεώνες. Λοιπόν, κυκλοφορεί από χθες μια ηλεκτρονική απάτη με απατηλό SMS για δίθεν πρόστιμο περί υπέρβασης ταχύτητας. Μπορείτε να δείτε στο focusfm.gr αναλυτικά και το μήνυμα έχω μέσα. Λοιπόν, το μήνυμα έρχεται και λέει πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε τώρα με 5% έκπτωση. Δεν ισχύει, δεν ανοίγετε τους συνδέσμους. Κάτι αντίστοιχο έρχεται επίσης για τροχές παραβάσεις. Είναι τα μηνύματα των τελευταίων ημερών, καινούργιες απάτες. Δεν απαντάτε, δεν δίνετε προσωπικά δεδομένα, δεν κάνετε τίποτα. Το διαγράφετε άμεσα. Εάν την πατήσετε τέλος πάντων, πατήσετε κατά λάθος το link, το σύνδεσμο. Επικοινωνείτε άμεσα με την τράπεζα στην οποία έχετε το λογαριασμό σας, τέλος πάντων, για να γίνουν απαραίτητες ενέργειες. Βέβαια, τι να μας πούνε και αυτοί με τα ηλεκτρονικά μηνύματα, όταν εμείς έχουμε τη ρωμαϊκή ευπαθή ομάδα που είναι expert. Θα σας πω συνέχεια στο δεύτερο μέρος του αστυνομικού ρεπορτάζ για τις καινούργιες απάτες επίσης, που δεν έχουν σταματημό. Θα ξεκινήσω όμως, λοιπόν, πατριώτες και πατριώτισες. Έτσι θα το ξεκινήσω. Θα ακούσετε στη συνέχεια τι είπε, γιατί είναι πάρα πολύ πατριωτική αυτή η κυβέρνηση, κατά τα λεγόμενά τους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό Υγείας, θα σας πω τι είπαν πάλι στο συνέδριο. Θα ξεκινήσω όμως, γιατί σήμερα σας λέω, θα ξαλώσω, έφαγα πολλές φλασιές, με εμπνέουνε, τι να κάνω. Θα πιάσω, ακούγατε και χθες, και εδώ πέρα από τον Πρόεδρο που ήταν ζωντανά για... κάτι που είπε για τριψήφιο αριθμό Μητσοτάκη στο συνέδριο και τα λοιπά, το οποίο ήταν λογοκλοπή από αντίστοιχο μήνυμα που είχε πει η Χίλαρη Κλίντον πριν από χρόνια. Αυτά ακούσαμε χθες. Εγώ σήμερα που λέτε το ήθελα λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, ακούστε τι είπε. Σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και τι θα πει? Και έτσι όπως το λέει ο Μητσοτάκη, σε μένα τι μου ήρθε, παίξει λίγο ρε Λεωνίδα. Είναι και θρυλεράτο, γιατί μας θυμίζει και λίγο θρύλερο ο Πρωθυπουργός. Τι θα πει? Ποιον θα καλέσεις?

Ποιο θα καλέσεις? Μητσοτάκης. Μητσοτάκης.

Δώσε το τηλέφωνο και ποιο θα καλέσεις. Σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και τι θα πει. Ορίστε απάντηση, Πρωθυπουργέ. Τακής. Ο Έθνος Σωτήρας. Να τον δανείσουμε και αλλού, μπα όχι. Εμείς είμαστε ανθρωπιστές. Όχι, όχι, όχι. Τα σηκώνουμε μόνοι μας τα βάρη, δεν πειράζει.

Νομίζω ότι είμαστε πολύ εφεκτικοί σαν λαός. Νομίζω τελικά σε μια πυρηνική καταστροφή εμείς και οι κατσαρίδες θα επιβιώσουμε. Εκτός από τις κατσαρίδες, ο ελληνικός λαός με αυτά που έχει τραβήξει αυτή την επταετία. Τι μου λέει. Βάλια, άμα ξαναβεί την επίμαχη λέξη του φερόμενου πρωθυπουργού, θα κλείσω τον υπολογιστή που τον χρειαζόμαστε το PC. Καλημέρα και στο 087. Καλημέρα και στο Βασίλη. Στην Κρήτη μου γράφει ξυλώνουν τους νέους δρόμους στον ΒΟΑΚ. Αυτό λες και φτιάχνουν καινούργιο για να βάλουν διόδια. Και το κάνουν τώρα που είναι αρχή τη σεζόν. Να δω το βίντεο και μετά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα. Βάλε λέει καλή τη μουσική από τις αγωνία του Καρχαρία. Μας έχει φάει 7 χρόνια τώρα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη, στο Viper. Λοιπόν, τι άλλο είπανε. Τι άλλο είπε και θα σου πω τι είπε και ο κύριος Σπυρίδων. Στις επόμενες κάλπες, είπε ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Μόνος του, δηλαδή, μόνος του χαριεντίζεται, μόνος κολακεύει τον εαυτό του. Μόνος του, δηλαδή. Αλλά λέει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή, εσύ δεις τον εαυτό σου, λες ότι Μητσοτάκης ή χάος, έτσι. Παίρνει μετά το λόγο χθες ο κύριος Γεωργιάδης και λέει: το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή. Πόσο πιο παρακμή. Το έχουμε πάει την παρακμή σε άλλο level, έτσι. Και επίσης έφαγα μια φλασιά και όταν μου λέει Μητσοτάκης ή χάος. Και μου βγαίνει και ο Άδωνης: Μητσοτάκης ή Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή. Αγαπημένη μου, εκεί. Εντός εγώ και τον αγαπημένο μου, φυσικά. Έλα, Λεωνίδα, ρίχτω.

τύπο θα ξαλώσω σήμερα. Παιδιά, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους χαίρονται. Το ότι γίνεται ο κακός χαμός εδώ πέρα που μας έχουν φέρει. Τίποτα.

εννοεί, Πασχάλη, ότι είναι αυτό που λένε όλοι γελούσαν μαζί μου και εγώ ξεκαρδιζόμουν. Δηλαδή, εννοεί ότι δεν καταλαβαίνω ότι γελούσαν ο κόσμο μαζί μου. Εννοώ ότι για τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι ο νομίζω έτσι όπω μου το γράφει. Είναι μόνο του χαίρονται. Εδώ πέρα, συγγνώμη, να θυμίσω, το πρώτο είναι. Δεύτερο, μάλλον, που είχε στην Αλεξανδρούπολη όταν είχε πλημμύρισει πάνω. Κακό χαμό ο Εύρος και αυτή έκανε ένα συνέδριο. Με τίτλο Ασφαλής Ελλάδα. Έχει ξεκαρδιστεί ο Λεωνίδας, ναι.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, 9:30. Επιστρέφοντας για αυτό το χάος που συνεχίζει να... Χάος, άβυσος. Θα επιστρέψω με κάποια νεότερα στοιχεία όσον αφορά τα οικονομικά μας. Αντικρώμενα μπορώ να πω. Γιατί βγαίνει ο ΩΣΑ και τι λέει ρε παιδιά. Λέει πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών στο 4ο τετράμινο του 25. Τελευταίος έζημιος του 25. Πρωτιά της Ελλάδας. Αύξηση του εισοδήματος. Αυτή. Βγαίνει ο άλλος. Κοκορεύεται στο εξωτερικό. Πάει, πού μιλάει δεξιά και αριστερά. Ότι έχω δώσει αύξηση τόσο. Πόσο αύξηση είναι. 1,5 ευρώ τη μέρα. Τόσο βγαίνει. Ναι. 1,5 ευρώ τη μέρα αύξηση. Βγαίνουν, ξέρεις, σου λέω αυτός κάνει αυξήσεις. Πού να ξέρουνε, ή μάλλον θα έπρεπε να ξέρουνε τις τιμές με τις οποίες προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε πέρα. Στην ενέργεια, στη διατροφή μας, το βασικό, έτσι. Να φας, να μπορείς να φας. Τα βγάλουμε πέρα με τους λογαριασμούς. Και αμέσως μετά τις 9:30 θα σας πω για μια νεότερη έρευνα. Τα πράγματα είναι όλο και χειρότερα, δυστυχώς. Αυτό που έχουν απαντήσει άμεσα οι πολίτες, έτσι. Και ας έχουν να λένε όσα και δεν ξέρω ποιος άλλος. Α, και φυσικά η κυβέρνηση, έτσι. Πώς δεν το πήραν ακόμη χαμπάρι να βγουν και να λένε ορίστε τι όσα. Πώς το και να το πάρουν κάποια στιγμή. Θα μου πείτε εδώ πέρα, μας θέζουν τόσο ψέματα, χαίρονται τόσο πολύ. Να, μόνοι τους, τι τέλειοι που είμαστε. Πόπο, εμείς οι κορυφαίοι, οι καλύτεροι όλων των εποχών. Και πατριώτες επίσης. Θα σας πω αμέσως. Αχ, ναι, παιδιά, ναι. Θα το σχολιάσουμε μετά τις 9:30. Γιατί είπα πολλά σε αυτό το συνέδριο. Κύριος Θάνος Πλεύρης. Η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τους ψηφοφόρους της στηρίζεται στις αρχές του έθνους, της θρησκείας και της οικογένειας. Αυτή είναι η κυβέρνηση κατά τα λεγόμενά τους. Πατριωτική. Λοιπόν, πατριώτες και πατριώτισες. Διάλειμμα 9:30 με συντονισμένα εδώ στο Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά με όλη την επικαιρότητα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Ο γράφω Παναγιώτης, με αυτό που μας αναφέρεις ότι πάνε στο συνέδριο θα μας πνίξει να πίνουμε καφέ. Άσε που θα μας πέσουν και τα μαλλιά. Ειλικρινά, τα μου γράφεις, τα σκέφτονται αυτά που λένε, ζουν στην πραγματικότητα ή βλέπουν τη ζωή άλλης χώρας μέσα από καμιά τηλεόραση και νομίζουν ότι έτσι είναι η ζωή στην Ελλάδα. Παιδιά, απλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ταΐζουν σε αυτούς που τους ψηφίζουν. Πολύ απλά. Ναι, λέτε τι άλλο. Άντε λίγο ακόμα. Ο κ. Σπυρίδων έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες κυβερνήσεις που έχει η Ελλάδα ποτέ. Βεβαίως. Η χειρότερη, θα έλεγα. Με τα πολιτευτικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας συνεχίσω με αυτό που είπε Θάνος Πλεύρης. Επαναλαμβάνω, η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τους ψηφοφόρους της στηρίζεται στις αρχές του έθνους, της θρησκείας και της οικογένειας. Ποιο έθνος, αυτό που πλέον θα γίνουμε μειονότητα στη χώρα μας, με όλο αυτό που έχει κουβαληθεί, αυτό το έθνος εννοείται. Ποια θρησκεία, ποια οικογένεια που τα έχετε διαλύσει όλα.

Λοιπόν, θα πάω σε λίγο στο μεταναστευτικό να τα σχολιάσουμε εκτενέστερα. Καταρχήν θα σας πω το εξής, ότι αυτό που λέγαμε το Λεωνίδα πάει και ο Μάιος, πλάκα πλάκα Ιούνιο. Βλέπω τώρα εδώ πέρα αρχίζουν και κυκλοφορούν, λέει, σε ετοιμότητα πάνω από 100 drones για την αντιπυρική περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Το βρήκαμε τώρα με τα drone. Και τι έγινε? Εντάξει, παίρνετε χαμπάρι ότι ξεκινάει πυρκαγιά. Αντιπυρικές ζώνες έχουν ανοιχθεί. Προσωπικό υπάρχει επαρκές, ενώ σε αριθμούς. Το ότι γενικά καιγόμαστε τόσο πολύ κάθε χρόνο, έχετε αναρωτηθεί? Έτσι, ρεαλιστικά ρε παιδί μου, να το πιάσετε. Βλέπω εδώ πέρα, λέει, και θα σου πω για ποιο λόγο χαρακτηριστικά, για την Πεντέλη, λέει, αντιπυρική προστασία κάμερες, αισθητήρες και ντρόν στην Πεντέλη. Εκεί πέρα κάποιοι εκπρόσωποι είπαν ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε 39 πύρνες εστίες μέσα στο Δήμο Πεντέλης χωρίς να ανοίξει η ρουθούνη. Εντάξει, ευτυχώς. Δηλαδή να φεύγει κόσμος. Γιατί έχουμε θύματα κάθε χρόνο? Ακόμη και ένας να είναι ανθρώπινη ζωή. Αντί να τους προβληματίσει ότι μόνο στην Πεντέλη, πέρυσι είχαμε 39 φωτιές, 39 πύρνες εστίες. Τι λένε, δεν άνοιξε ρουθούνη. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει δεν φτάνει που μας καίτε. Θέλετε να μας κάψετε παντελώς και κυριολεκτικά. Λοιπόν, η Πεντέλη από το 1981 έχει καεί τουλάχιστον 14 φορές στο φουλ. Μία από τις σοβαρότερες πυρκαγιές ήταν εκείνη που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1924. Θυμάστε που ξεκίνησε από το Βαρνάβα, κατέληξε να στραπεί στην Πεντέλη, προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Τι λένε παρακάτω? Δύο χρόνια μετά από το 24 από τη μεγάλη φωτιά και σήμερα η Πεντέλη πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ποια κλιματική κρίση, μωρέ? Ποια κλιματική κρίση? Με δεκάδες φωτιές κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουνε. Η ώρα τους είναι σιγά σιγά. Το 81, γιατί μόλις θα λέτε ότι από το 81 έχει καεί τουλάχιστον 14 φορές στο φουλ. Από το 81 δεν υπήρχε κλιματική κρίση. Τώρα είναι καινούριο αφήγημα αυτό. Έτσι, τα τελευταία λίγα χρόνια. Και φυσικά εντολώς υποστηρικτές αυτή η πατριωτική κυβέρνηση. Λοιπόν, και μια που λέω για φωτιές και τα σχετικά, θα σας συνεχίσω την ενημέρωση. Από χθες που σας έλεγα για τις ανεμογεννήτριες, σας είχα πει ότι είχα διαβάσει σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωση εκεί πέρα, το Εύρος Νιούς, για το Δημότυχο, ότι ενέκρινε αιωλικό πάρκο Γίγα με 20 τεράστιες ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων στη Θηραία. Θα σας προσθέσω και κάποια άλλα θέματα που έχει να κάνει με ανεμογεννήτριες όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για πάνω στον Εύρο. Νέο μεγάλο αιωλικό πάρκο τέλη 25 με 26 εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΕΠΟ για αιωλικό σταθμό 147,6 ΜΒ στις θέσεις Κάτω Λίμνες, Μακρύλοφος, Βοσκότοπος, Κούνια, Δήμη Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, που περιλαμβάνει 26 ανεμογεννήστριες Βέστας ύψους 230 μέτρων. Σχέδια για 217 συν ανεμογεννήτριες. European Wind Farms προωθεί την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών, εκ των οποίων περίπου 91 προβλέπεται να τοποθετηθούν σε εκτάσεις που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023. Εγείροντας αντιδράσεις για την προστασία των καμένων δασών. Λοιπόν, και θα σας πάω και στην Ήπειρο. Λοιπόν, λέει, την κατηγορηματική και ομόφωνη αντίθεσή της στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις περιοχές Φαρμακοβούνη και Πλαίσιο εξέφρασε η Ομοσπονδία Μουργκάνας κατά την τελευταία συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου 12 Μαΐου. Λοιπόν, εγώ παιδιά την περιοχή δεν ήξερα ποια είναι, το ψάξα στο χάρτη. Εσύ μπορεί να το ξέρετε όσοι είστε από εκεί. Λοιπόν, αντιδράσει φωτιά στη Μουργκάνα για τα σχέδια αιωλικών πάρκων. Τα όρη Τσαμαντά, η Μουργκάνα είναι βουνό που εκτείνεται κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων στα βόρεια του νομού Θεσπρωτείας και του νομού Ιωαννίνων, οικισμοί Κάτω Λάβδανης και Αγίας Μαρίνας Πογονίου. Ανάμεσα στον ποταμό Καλαμά, το όρος Μουργκάνα και τα ελληνοαλβανικά σύνορα εκτείνεται η περιοχή των Φυγιατών με επίκεντρο την πόλη των Φυγιατών.
πόλη των Φιλιατών. Είναι 17 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ιγουμενίτσας. Παιδιά, έψαξα γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω, πού είναι αυτή η περιοχή που ετοιμάζονται να φυτέψουν πάλι. Ήπειρος. Το κλίμα, λέει, στην περιοχή παραμένει τεταμένο, καθώς η τοπική κοινωνία φοβάται την αλλίωση του παρθένου φυσικού τοπίου και τις επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά με επίκεντρο το ιστορικό μοναστήρι του Γυρομερίου.

μηνύματά σε 6-15 μου γράφει και άλλα για τι περιοχέ τη Κρέτα που είστε από εκεί. Μου γράφει την Ευάγια, εδώ θα τι βάλουν σε Θηρέα. Προ Λαγό, δεν θα μείνουν ούτε ζώα, ούτε έντομα, ούτε ζώα που ψηφίζουν. Μου στέλνει και φωτογραφίε, ευχαριστώ πολύ.

μου γράφει ο Πασχάλης, μου γράφεται εδώ Κάικη Ελλάδα και μιλάνε για ντρόν, ποιον δουλεύουν. Ναι, παιδιά, είναι αυτό που είχαν πει, που βάλανε, γιατί έχουν τύχει περίπτωση, το είχα αναφέρει και παλιότερα, με το σιδηροδρομικό δίκτυο που σηκώνουν συνέχεια γνωστοί ευπαθείς ράγες, και είχε τύχει δύο περιπτώσεις που, εντάξει, απλά ήταν τον ντρόν από πάνω και τους ήταν σηκώνουν τις ράγες, ούτε καν τους νοιάζει. Άντσι, μια φάση ήταν, ξέρω εγώ, τον αριθμό κυκλοφορίας. Και τι έγινε? Την ίδια, μέχρι να προλάβω εγώ να πω την είδηση, αυτοί έχουν βγει έξω ήδη. Το να σηκώσεις ντρόουν. Ναι, οκ. Okay. Να βλέπεις την έναρξη της φωτιάς. Ναι. Το να κάθεσαι, ας πούμε, και είναι σαν να παίζεις video game και να βλέπεις την έναρξη, δεν μου λέει τίποτα. Και ας μας δώσετε λίγο κάποιες απαντήσεις που δεν πρόκειται φυσικά για το θέμα με ανεμογεννήτρες και τα σχετικά. Παιδιά, μου στέλνει για Eurovision, δεν θα ασχοληθώ. Γενικά δεν ασχολούμαι. Ό,τι είδα τη τηλεόραση, δεν πρόκειται να το πιάσω το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σοβαρά αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, και θα πάω, επειδή ανέφερα τι λέει εδώ, διεθνής έρευνα, άντε πάλι, φθηνότερο ρεύμα, διεθνής έρευνα λέει, φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ, συστημικό μέσο μου ήρθε αυτό, σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής. Μάλιστα. Κοιτάξτε, διεθνώς, ό,τι έρευνα και να πείτε, δεν μπορείτε να μας συναγωνιστείτε. Το παιδί το έτσι, σας το τόταξε. Η Ελλάδα θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης. Το τόταξε και το τηρεί. Ό,τι και να πείτε, τώρα διεθνώς κι εσείς. Α, ναι, αυτό που σας έλεγα πριν για το οικονομικό, που μας απασχολεί όλους. Η ακρίβεια εξακολουθεί να γονατίζει στα νοικοκυριά. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογικό. Το 78% των πολιτών, 2 στους 3 Έλληνες ουσιαστικά, δηλώνει ότι αποτελεί μία από τις 2 βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά ο καθένας. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παιδιά, ανησυχία. Φυσικά, άγχος για το πώς τα βγάλουμε πέρα. Το βλέπουμε δυστυχώς και γύρω μας τι γίνεται. Ενώ παράλληλα η πίεση από στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά εντείνει την αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας.

Το 26,4% των οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος μόνο για στέγαση. Όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 7,7%, εμείς είμαστε 26,4%. Για μια ακόμη φορά, αποτυπώνεται σχετική έρευνα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Λοιπόν, παιδιά, και λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά που ούτε είχαμε ξαναπεί τη Ελστάτ για τον Απρίλιο. Παιδιά, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% πάνω. Δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανσης, που δεν χρειάζεται και θέρμανση ιδιαίτερα τον Απρίλιο, έτσι, είναι ήδη 53% πάνω. Το χειμώνα πόσο θα είναι?

Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μεταναστευτικό. Μια που είπα για τον πατριώτη που είπε στο συνέδριο ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Ακούστε τι είπε. Ότι λέει Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Θάνος Πλεύρης αυτό. Ενδιαφερόταν, λέει, για προστατευμένα σύνορα. Χαχ, δεν έχω έτοιμα γέλια. Ισχυρή πατρίδα και ελεγχόμενο μεταναστευτικό. Πιο ελεγχόμενο, ρε παιδιά. Πόσο δούλεμα ακόμη. Βέβαια αυτός του ξεφεύγουν και κάποια πράγματα. Αναφερόμενο στην Ευρώπη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς η μετακίνηση πληθυσμών, αλλά ένα σκληροπυρηνικό Ισλάμ που έρχεται επιθετικά στην Ευρώπη και ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Αυτό το είπε ο Θάνος Πλεύρης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε βλέπω να φεύγεις από τη θέση σου, Θανούλη. Είπα ακόμη ότι απέρριψε τη λογική ότι το δημογραφικό μπορεί να λυθεί μέσω της μετανάστευσης και ότι το δημογραφικό είναι εθνικό πρόβλημα και όχι αριθμητικό. Τι άλλο, είπε ότι στόχος, λέει, της κυβέρνησης, οριστημάτα τα αλλάζει πάλι, πάμε κυβερνητικά. Είναι, λέει, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να γεννιούνται περισσότεροι Ελλήνες μέσω κινήτρων και πολιτικών στήριξης της οικογένειας. Ποια κίνητρα, μωρέ. Πάμε να δούμε τα κίνητρα, πάμε να δούμε για το μεταναστευτικό. Όπως σας είπα από χθες που το ξεκίνησα, είναι σε δημόσια διαβούλευση τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευση, το οποίο και καλά προβλέπει ελεγχόμενα σύνορα, επιστροφές, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, μέσα στα αυτά, μεταξύ τα στοιχεία που παρουσιάζονται, σε μια σχετική διάσκεψη που είχαν τέλος πάντων με τους αντίστοιχους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικός μας Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι εκτός ότι λέει τα κλασικά ότι έχουν μειωθεί μεταναστευτικές ζωές, που εντάξει το ψέμα, είπε ότι λέει με αυτό το σύστημα που κάναν διοικητικής κράτησης για αιτούντες σε άσυλο χωρίς προσφυγικό προφίλ, αυτό και καλά που είναι σε κλειστά κέντρα κράτησης, το οποίο ξεκίνησε από το 25, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 3.500 άτομα τελούν ήδη υποκαθεστώς κράτησης. Λοιπόν, το ότι 3.500 άτομα είναι τόσο καραμπάμ παράνομοι που είναι σε κλειστές δομές, αυτό λέει κάτι, γιατί δεν τους επιστρέφετε. Προσφυγικό προφίλ δεν έχουν. Να θυμίσω ότι στα κλειστά κέντρα κράτησης, τα οποία κάνουν και τις ψιλοξεγέρσεις τους και τα επεισόδια, να θυμίσω τα 3 γεύματα την ημέρα. Air condition, αλήθεια τους λογαριασμούς, ποιος τα πληρώνει. Ευρωπαϊκή Ένωση. Φουλ. Και καταγράφεται, λέει, επίσης αυξημένη τάση οικειοθελών επιστροφών. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν, οικειοθελής επιστροφή. Αυτό που έκανε, δεν ξέρω τώρα να τους δίνει το χαρτζιλίκι που είχε πει 2-3 χιλιάρικα, ξέρετε. Χασάν, άμα θες να γυρίσεις, δίνουμε και ένα χαρτζιλίκι. Πάντως, οικειοθελής επιστροφές, να θυμίσω ότι υπάρχει budget, ούτως ώστε αυτός που αποφασίζει μόνος του, δηλαδή λέει θέλω να επιστρέψω στον τόπο από τον οποίο έχω έρθει, ότι υπάρχει budget για να τον στηρίξουν στη διαμονή του, στη διατροφή του, στο να βρει δουλειά, ψυχολογική υποστήριξη επίσης. Έχει κανένας Έλληνες, έχει έστω το 1/10 από αυτά. Και μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί που λένε θέλουμε να γυρίσουμε με όλα αυτά τα καλούδια που επίσης τους συνοδεύουν ότι δεν θα ξανάρθουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια που είπε για την Ευρώπη και το Ισλάμ, έχω εδώ πέρα, αυτό το βρήκα στο Voice News, λοιπόν, στη Βιέννη περισσότερο από το 40% των μουσουλμάνων νέων, ξέρετε έτσι, νέοι, έτοιμοι, θεωρούν τους ισλαμικούς κανόνες πιο σημαντικούς από το δυτικό δίκαιο. Μια νέα μελέτη από την Αυστρία αποκάλυψε ένα συγκλονιστικό βαθμό θρησκευτικής κατήχησης και αντιδυτικού αισθήματος μεταξύ των νέων μουσουλμάνων στη Βιέννη. Στη μελέτη, λέει, ρωτήθηκαν μουσουλμάνοι ηλικίες μεταξύ 14 και 21 ετών.
Αν κάνετε, θεωρώ, μια γύρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν έρθει, έχουν κατακλείσει, να μην πω και για μας, έτσι, είμαι σίγουρη θα βρείτε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Το γεγονός ότι είναι η πιτσιρικαρία 14 έως 21, που υποτίθεται ότι αυτά έχουν έρθει και ως ανήλικα και πιτσιρίκια, είναι αυτό που λέμε και μετά σε λένε ότι είσαι κυρατσιστής και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι ρε παιδιά, μόνοι τους τα λένε. Γιατί δηλαδή τι περιμένετε, ότι ας πούμε τι, ότι θα αλλάξουν, τι, ότι θα προσαρμοστούν τον δυτικό τρόπο ζωής. Αφού έτσι μεγαλώνουν, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Τι θα αλλάξουν, θρησκευμά. Λοιπόν, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ιδιαίτερα ανησυχητικό για πολλούς είναι ο βαθμός στον οποίο οι νέοι μουσουλμάνοι στην Αυστρία είναι προφανώς έτοιμοι να πάρουν τα όπλα για τις πεποιθήσεις τους. Περίπου το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την υπεράσπιση της θρησκείας τους. Αυτό. Τα τελευταία στοιχεία από την εκπαιδευτική αρχή της πόλης, για τη Βιέννη μιλάω πάντα, δείχνουν ότι οι μουσουλμάνοι αποτελούν ήδη το 42% των μαθητών στα δημόσια σχολεία, με περαιτέρω αύξηση στον ορίζοντα. Νομίζω ότι, παιδιά, αυτό που λέω δεν είναι... Και στις υπόλοιπες χώρες να κάνω μια έρευνα και πόλεις, κάτι αντίστοιχο θα προκύψει.

Όγκλου για τα δικά μας, σύμφωνα με όσα είπε τελευταία ο Πλεύρης, ότι όσον αφορά την Κρήτη, λέει απόλυτη προτεραιότητα η διαχείριση των ροών. Ποια διαχείριση, μωρέ, που έρχονται πλάκα? Προχθές ήταν παιδιά μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες 600 άτομα, που δεν είναι τίποτα. Το προηγούμενο νούμερο που σας είχα πει, 1200 άτομα σε 48 ώρες, έτσι. Ποια διαχείριση, ποια διαχείριση? Ο ίδιος του είπε ότι πρόκειται για υβριδική κατάσταση, η κατάσταση που επικρατεί με τις αυξημένες ώρες, με όλους αυτούς που έρχονται από απέναντι από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη. Και όχι ομαλή μεταναστευτική ροή. Άστο καλό τώρα, το καταλάβατε. Και τι κάνετε γι' αυτό? Και μόνο που ξέρετε ότι είναι υβριδική κατάσταση, με ό,τι αυτό σημαίνει, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, είπε ότι στην Κρήτη δεν πρόκειται να γίνουν μεγάλες δομές φιλοξενίας, λέει, πολυάριθμες. Ο σχεδιασμός, λέει, προβλέπει δημιουργία αποκλειστικά κέντρων προσωρινής κράτησης και προκεκά, όπου θα οδηγούνται οι νεοεισερχόμενοι για άμεση ταυτοποίηση και επιστροφή. Σιγά μη τους επιστρέφετε, αυτούς δεκάδες, για να σας δω. Τι σας έλεγα χθες, παιδιά? Μου έρχεται δελτίο τύπου, λέγει, επιστροφή, δώστε συστημικά δεκάδες απελάσεις, και βλέπω μέσα 40 άτομα, 30 Πακιστανοί και 10 Γεωργιανοί. Το λύσατε το πρόβλημα? Μας δουλεύετε κανονικά?

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα, 10. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, παιδιά. Θα πάμε στο... Στο φιλαράκι μας, ναι, Χρυσοχοίδης, ναι, βεβαίως. Και τι δεν είπε, παιδιά, γιατί τον προλάβαινα, πραγματικά. Και με όλα αυτά που έγινε αυτήν την εβδομάδα, αλλά παιδιά, μην ανησυχείτε. Όταν γίνει μια δημοκρατία κυβέρνηση, θα τελειώσουν αυτά. Τέλος η ανομία στα πανεπιστήμια, τέλος η εγκληματικότητα. Ναι, παιδιά, είπε και αυτό. Ότι δεν ότι τα έχουν καταφέρει με την εγκληματικότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Και θα το πω λίγο πίσω όταν ήταν υπουργός Πασόκ. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τι έλεγε. Αλλά μην ανησυχείτε. Θέλω να κοιμάστε ήσυχοι, να κοιμόμαστε όλοι ήσυχοι. Περιμένετε, κάντε υπομονή. Όταν θα γίνει μια δημοκρατία κυβέρνηση θα τα φτιάξουν όλα, θα τα στρώσουν όλα. Μην ανησυχείτε. Διάλειμμα 10. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, μένετε εδώ συντονισμένοι στον Focus.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

δεύτερη ώρα και πάμε στα χωράφια μου. Λοιπόν, θα τα πιάσω ένα-ένα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασφάλεια εμπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Οριζόντια μείωση της εγκληματικότητας στις τάξεις του 25% το 2025 για πέρυσι. Αχ, να του μοστράρω τώρα πάλι, παιδιά, καμιά μέρα θα με δείτε έξω από το Υπουργείο και από τη Γαδά να έχω κτυπωμένη όλη αυτή την έκθεση με τα, όλα τα στοιχεία για το 25 που σας είπα και την προηγούμενη χρονιά. Να τους πω, ορίστε, δείτε. Δεν ξέρω, εσείς έχετε μπεδώσει το γεγονός ότι είμαστε ασφαλείς. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Αυτά που θα άλλαζαν και για το πόσο έχουμε μπεδώσει την ασφάλεια. Για το πόσο μείωση εγκληματικότητας υπάρχει. Θα σας πω συνέχεια κάτι, ότι παιδιά πραγματικά δεν ασχολούνται και αυτοί που πρέπει να ασχολούνται και η φυσική γεγονότητα της Ελλάδας, θα σας πω σε λίγο τι εννοώ, είναι ότι να είναι, δεν έχουν ιδέα, δεν θα ασχολούνται, δεν τους νοιάζει. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα το πόσο έχουμε μπεδώσει την ασφάλεια. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα χοντρά επεισόδια σε εμάς εδώ πέρα στο Απιθύτα, ουσιαστικά μεταξύ τους, τα παρέα και αντιεξουσιαστές, με την, πώς το λένε, με την ΕΑΚ. Είναι η ανεξάρτητη αριστερή κίνηση. Εγώ βασικά έχω δει και σε κανένα δύο πορείες εδώ πέρα έχουν πλακωθεί για κάποιο λόγο μεταξύ τους. Και στην Αθήνα θυμάμαι σε μια μεγάλη πορεία είχαν πλακωθεί 8 τραυματίες, ποιος ήταν επικεφαλής στην πορεία. Αυτού του χώρου τέλος πάντων. Εδώ πέρα έγινε ο κακός χαμός. Έβλεπα δηλαδή το βίντεο που είχε τραβηχτεί έξω από. Φαίνονταν δηλαδή από το τζάμι από μέσα που μπουκάρανε κουκουλοφόροι με κράνη, ρόπαλα, πυρσούς, καπνογόνα. Το ίδιο έγινε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε επεισόδια με μαχαίρια βαριοπούλες μπουκάρανε μέσα. Τα σπάσαν, τα ρημάξαν, τα κάναν τέλος πάντων. Βγαίνει λοιπόν ο Σερίφης μας και λέει ότι πρέπει να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Με αυτό βγήκατε σημαία για τα πανεπιστήμια. Ήταν το νούμερο ένα όσον αφορά το θέμα της δημόσιας τάξης. Η Νέα Δημοκρατία θα τα φτιάξει όλα. Είπε, λέει, ότι τα φαινόμενα βίας δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Χρειάζεται, λέει, ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Ας το καλό. Συγχαρητήρια, μετά από 30 χρόνια σε αυτό το πόστο. Τι άλλο, είπε ότι πλέον δεν υπάρχουν καταλήψεις πουθενά στην Ελλάδα. Ναι. Στα πανεπιστήμια, όχι. Εκτός από κάποιες φορές που μπαίνουν, βγαίνουν, κάνουν κάτι καταληψούλες και βγαίνουν. Υπάρχουν όμως καταλήψεις σε άλλα σημεία στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, παιδιά, πρέπει να σας πω, υπάρχουν τα λεγόμενα προσφυγικά που καμία σχέση με προσφυγιά, αλλιώς ξεκινήσανε, στα οποία ο συγκεκριμένος αντιεξουσιαστικός χώρος. Τώρα έχουν και κάποιες αντιδράσεις στην Αθήνα, γιατί θέλουν να τους βγάλουν από εκεί. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν και παράνομες ερχόμενοι που έχουν βρει καταφύγιο εκεί πέρα. Βλέπω που λέτε τις προάλλες.

0: λογαριασμούς ρεύματος, ούτε λογαριασμού νερό και βγαίνεις στη χώρα μου να μου κάνεις απεργία πείνας, να διαμαρτυρηθείς για ένα χώρο που είναι παρανόμως κατηλημένος με κάθε καρδιά σκαρίδι εκεί μέσα. Γιατί τους έχετε αφήσει και έρχονται και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Γιατί και αυτούς που τα προκαλούν, αυτός ο συγκεκριμένος χώρος, λοιπόν, και μια που λέμε για το συγκεκριμένο χώρο, είναι τόσο, ας πούμε, επαναστάτες. Είχαμε τη ληστεία, την ένοπλη ληστεία στην κάτω τη Θόρεα, φαντάζομαι το είδατε αυτό, έπαιξε τα μέσα ενημέρωσης, στο οποίο τελικά διαπιστώθηκε ότι είχαν κάνει και άλλες ένοπλες ληστείες, οι οποίοι, να σας πω, είναι νέοι, έχουν δηλώσει ότι είναι, από ό,τι μάθαμε κιόλας, στον αντεξουσιαστικό χώρο, ένα ζευγάρι τέλος πάντων, ένα γόρι και ένα κορίτσι, μεταξύ 24 με 30 χρονών. Ήταν, λέει, ο φερόμενος ως αρχηγός ο ένας και η κοπέλα υπαρχηγός. Και από ό,τι έμαθα, στις απολογίες τους είπαν, επειδή εμείς, λέει, ήμασταν αρχικοί, δεν δεχόμαστε, λέει, το διαχωρισμό αρχηγός και υπαρχηγός. Μα πόσο, ρε παιδιά, ισότητα στην κοινωνία. Στο μεταξύ, αυτοί κάνανε ληστείες, γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εσείς που είστε, επειδή όλοι εμείς είμαστε φασίστες και είστε οι ανθρωπιστές, που θέλετε και ανοιχτά σύνορα, πώς είναι το σύνθημα, Ρωμά και μετανάστες σε κάθε γειτονιά. Αυτό είναι το σύνθημά τους, μεταξύ άλλων. Α, ναι, Ρωμά και μετανάστες. Και μετά, πώς είναι τα όλα. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Είναι από τα συνθήματά τους, τέλος πάντων. Εσείς, λοιπόν, κάνατε τεράστιες μπάζες. Πόσο, μισό εκατομμύριο συνολικά, γιατί έχουν κάνει πολλές ένοπλες ληστείες. Εσείς, λοιπόν, είστε τόσο ανθρωπιστές, μπουκάρατε ανάμεσα σε κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ανθρωπιστικό, ας πούμε, το να είσαι εκεί πέρα να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου, να περιμένεις την ουρά και ξαφνικά να μπουκάρει ο άλλος με το όπλο. Σου δημιουργεί πάρα. Δεν σου δημιουργεί κανένα ψυχολογικό τραύμα, μια φυσιολογική μέρα, έτσι. Αναρχικοί οι οποίοι καλοπερνάνε με τα λεφτά των άλλων. Και καλά, αναρχικοί. Και είχαμε, όταν προσήλθα στην Ευελπίδων, πήγα μάλλον στα δικαστήρια στην Ευελπίδων, είχαμε και 50 αλληλέγγυους που κάναν διαμαρτυρία. Λοιπόν, αυτά τα δεκάδες χιλιάδες από τη μπάζα που κάνατε, από τις ληστείες, γιατί δεν κάνατε, εφόσον είστε τόσο πολλοί, ας πούμε, για τους ερχόμενους, γιατί δεν κάνατε μια δομή δικιά σας να τους ταΐζετε, να τους ποτίζετε? Γιατί τους θέλετε, αλλά εμείς τους πληρώνουμε. Επαναστάτες με τα λεφτά των άλλων. Καλοπερνάμε τα λεφτά των άλλων. Μπράβο. Λοιπόν, 8 άτομα. Η Σπύρα, οι 6 είναι μέσα. Οι άλλοι 2 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, φαντάζομαι, για να συνεχίσουν τον αγώνα. Βέβαια, τα παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είχαν την εξέλιξή τους, είχαν προοπτική να κάνουν αυτή την καριέρα. Καθότι και διότι, μια που είναι δημοκρατία θα τα άλλαζε όλα αυτά, και μια που υπάρχει ότι η ασφάλεια μπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, προφανώς και όλο αυτός ο χώρος, ειδικά τα νέα άτομα, προφανώς είναι μια εξέλιξη. Καθότι και διότι σιγά το πράγμα πετάξαν μερικές μολότοφ. Γιατί, ναι, πρέπει να σας πω ότι αυτή η ομάδα, τέλος πάντων, αυτοί οι ληστές, επίσης βρήκανε πολύ βαρύ οπλισμό, το οποίο ενδεχομένως να έχει και με τρομοκρατία να έχει να κάνει. Δεν ξέρω, αυτό διερευνούνε. Πολύ βαρύ οπλισμό. Όπλα μιλάμε, έτσι, όχι αστεία. Αυτά που τα βρήκανε. Και επίσης ξεκίνησαν την καριέρα τους στα Εξάρχεια, πετώντας μολότοφ. Εξελίχθηκαν μετά στις ληστές. Εντάξει, okay, φυσιολογική εξέλιξη. Αυτό είναι. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο Χρυσοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί ΓΑΠ, τον Απρίλιο του 2010. Πάμε λίγο να ακούσουμε, για να μαθαίνουν νεότεροι και να υπενθυμίζουμε στους παλιότερους.
1: Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχικοί. Αυτό, και ποιος το λέει αυτό? Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ,
0: ναι, μωρέ, τι έγινε.
1: Θα το βάλουμε στη φυλακή, δεν θα βγει ο χειρότερος εγκληματίας? Γιατί από τις φυλακές μας βγαίνουν εγκληματίες, δυστυχώς.
0: Πρώτον, ότι κάνετε αυτό, και δεύτερον, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν, όπως λέγονται, καταστήματα κράτησης νέων. Υπάρχουν και φυλακές ανηλίκων. Καταστήματα κράτησης, έτσι, σοφρονιστικά.

για κράτηση ανηλίκων. Αν δεν ξέρετε, γιατί γενικώς δεν ξέρετε την τύφλα σας. Γιατί δεν θέλετε να μάθετε την τύφλα σας. Λοιπόν, Απρίλιο του 2010 λοιπόν, δήλωνε ότι δεν συμφωνεί καθόλου με τη λογική να συλλαμβάνονται 15 και 20 χρόνια παιδιά επειδή πετάξαν μια μολότοφ. Θα έπρεπε να μαζευτεί. Και απορώ πώς δεν το είχαν πάρει χαμπάρα τον κάνουν. Θα μου πείτε αφού όλοι μαζί. Λοιπόν, Απρίλιο 2010 έκανε αυτή τη δήλωση. Προσέξτε, 2010, ούτε ένα μήνα αργότερα, 5 Μαΐου 2010, το έγκλημα στη Μαρφίν. Με τον καταιγισμό Μολότοφ. Με τρεις ανθρώπους να πεθαίνουν από ασφυξία. Ουσιαστικά τέσσερις, γιατί μια κοπέλα θυμάστε έγκυος. Απ' έξω λέει αυτοί οι επαναστάτες να τους κάψουμε, καείτε. Τι έχετε να πείτε για τις Μολότοφ? Και ακόμη και τώρα που γίνει κακούργημα, έχουμε φυσικά και τους νόμους που τους αφήνουν ελεύθερους. Λοιπόν, κύριε Χρυσογόηδη, να σας πω μια ιδέα. Όταν πηγαίνουν στα δικαστήρια και τους αφήνουν ελεύθερους, εγώ λέω να τους δίνετε και ξέρω τίποτα έτσι γκαζάκια, καμιά σιδηροδοτιά, έτσι να συνεχίσουν τα παιδιά την καριέρα τους. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και επειδή εμπεδώνουμε το αίσθημα της ασφάλειας κάθε μέρα όλο και περισσότερο, που δυστυχώς είναι το εντελώς αντίθετο, είχαμε για μια ακόμη φορά, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει, μετά από καταδίωξη Ρωμά, τέλος πάντων, αστυνομικοί φτάσαν σε οικισμό στα Νοιώσια, μαζεύτηκαν όπως πάντα καμιά 80 άτομα, την πέσαν στους αστυνομικούς, τραυματίστηκαν δύο, ο ένας πιο σοβαρά αστυνομικός της Δίας, από πέτρες και διάφορα πετούσανε, τον οποίο τον δάγκωσαν κιόλας. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Βγαίνει λοιπόν και λέει για τα επεισόδια σε οικισμούς και τον τραυματισμό αστυνομικών, ότι είναι, λέει, ένα μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Έτσι, μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα. Δεν στοχοποιούμε κανέναν, αλλά η εγκληματικότητα είναι ξεχωριστό ζήτημα. Είπαμε, δεν τους αγγίζει τίποτα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν τους βαλιάζω, αλλά δυστυχώς και τα στοιχεία δείχνουν ποιοι είναι η πλειοψηφία της παραβατικότητας. Και τι άλλο είπε, ακούστε τώρα τι είπε, για να τα δικαιολογήσει. Δεν στοχοποιούμε κανέναν, η εγκληματικότητα είναι ξεχωριστό ζήτημα, και περιέγραψε, λέει, εικόνες ακραίας υποβάθμισης στους οικισμούς. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Υπάρχουν όντως υποβαθμισμένοι οικισμοί, είναι λίγοι. Και επειδή προσεχώς σκοπεύω να πάω σε οικισμό, γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποια παιδάκια που βρίσκουν τον δρόμο τους, χάρη σε έναν ιερέα, και θα έρθω σε επαφή και την επόμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό, και αξίζει. Οι υπόλοιποι οικισμοί, εγώ βλέπω, γιατί βγαίνει και μας λέει ότι γίνονται επιχειρήσεις. Καταρχήν δεν περιμέναμε εσένα για να γίνουν επιχειρήσεις. Αυτά γίνονται συνέχεια. Για όπλα, ναρκωτικά, ρευματοκλοπές. Λοιπόν, αν δείτε, αν αφιερώσετε 5, 10, 15 δευτερόλεπτα να δείτε τα βιντεάκια από τις επιχειρήσεις, το έχω ξαναπεί, είναι σπιταρώνες. Χθες προχθές έγινε πάλι μια επιχείρηση οικισμού του Ασπροπύργου. Ξυλώθηκαν 3.125 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπές. Μου έχετε περιγράψει και ακροατές που μένετε και κοντά στο Μενίδη και σε άλλες περιοχές, και όπως γίνονται και διάφορα σκηνικά, ότι έχουν τέρμα με αυτά τα καλώδια από τις ρευματοκλοπές, τέρμα τα φώτα ανοιχτά όλο το βράδυ. Και αυτός δηλαδή τώρα τι μας λέει, ακραία υποβάθμιση οικισμούς και εκεί ως φίλτας μου παραβατικότητα και μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να το λύσετε, δεν θέλετε να το λύσετε. Εντάξει, ακραία υποβάθμιση οικισμούς. Σας είπα, δείτε ένα βιντεάκι. Φτάνει. Μπορώ να σας τα στείλω, να σας πω που θα τα βρείτε. Για την ακραία υποβάθμιση στην οποία έχουμε περιέλθει και εμείς που δουλεύουμε και πληρώνουμε και τους φόρους μας κανονικά, κάθε φορά αυτό λέμε, έρευνες αυτό, ακρίβεια. Ο κόσμος τα βγάζει πέρα. Ο κόσμος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και τι άλλο είπε. Έχω βάλει στόχο οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά της χώρας. Γελάμε με τον Λεωνίδα. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας. Λέει με την νέα νομοθεσία, όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Όλοι έξω!
Λοιπόν, επί τη ευκαιρία να σας πω κιόλας ότι είχαμε μία ακόμη φορά εξάρθρωσης πείρας που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις και από την οικονομική έρευνα που έγινε προέκυψε ότι ήταν άεργοι και στις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεταν όσοι κατέθεταν εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Σαν την άλλη θυμάσαι με το... την μεγάλη ομάδα αυτή με τις απάτες στη Λάρισα Λεωνίδα που είχαν και το υλικοδρόμιο αυτό. Λοιπόν, συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά και για να μην φαίνεται ρε παιδί μου ότι κουβαλάνε χρήμα αγόραζαν διάφορα κινητά, αυτοκίνητα. Τα τελευταία δύο χρόνια υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα. Κάτι που έρχεται τελώς αντιθέτω σε σχέση με τον τρόπο ζωής που κάνανε. Γιατί τα ανεβάζω και σε TikTok και σε τέτοια και από εκεί τους εντοπίζουνε.

Ευτυχώς που έχουμε εκπαιδεύσει το αίσθημα ασφάλειας. Η συγκεκριμένη σπήρα, πρέπει να σας πω ότι το συνολικό κέρδος που έβγαλαν από τις απάτες, ληστείες, κλοπές κλπ. Είναι πάνω από 3.400.000 ευρώ.

Λοιπόν, θα αφιερώσω τα επόμενα λεπτά και να πάμε και συνέντευξη στο δεύτερο μέρος. Να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, τι άλλο είπε. Έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο το Final Four της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Άλλος, θυμάστε τώρα θα κάνουμε. Θυμάστε ο Κικίας που έλεγε παλέψαμε με τις μεγάλες πυρκαγιές στα ψηλότερα βουνά, λες και πήγε ο ίδιος και παλεύουμε με τις πυρκαγιές. Χρυσοχοίδης για το Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Υπάρχει μεγάλο άγχος. Θα πάω στο γήπεδο να κάνω αυτοψία για τα μέτρα. Γελάν τα μέτρα και οι μπασκέτες του ΆΚΑ. Θα πάει να κάνει αυτοψία. Τον ιδρώτα.

θα σας πω δύο λόγια ακόμα αυτό όσον αφορά που σας λέω ότι δεν ασχολούνται. Θα πάω στο αρχηγείο, στη φυσική ηγεσία, στο αρχηγείο της Ελλάς. Ακούστε λοιπόν τι κάνανε. Και επανέρχομαι, αυτή η περιβόητη έκθεση που σας έχω πει, που από εκεί σας λέω στοιχεία για κλιματικότητα και αυτά που σας την έχω παρουσιάσει. Λοιπόν, είναι αναρτημένη στη σελίδα τους. Σελίδα τους. Εγώ από εκεί τα παίρνω. Έτσι. Και παίρνουν τηλέφωνο 10 η ώρα το βράδυ Παρασκευής μέχρι η ώρα 8 το πρωί του Σαββάτου σε κάποια αστυνομικά τμήματα τροσπών στην Αττική, όπως καταγγέλνουν 4 ενώσεις της Αττικής, να ζητήσουν εκθέσεις, το αρχηγείο της Ελλάς τώρα, έτσι, εκθέσεις της εγκληματικότητας για τα τελευταία χρόνια. Αυτό που σας έχω παρουσιάσει. Πρώτα απ' όλα, το να ζητήσεις, ξέρω από γραμματεία έκθεση, γιατί και μάλιστα σε χρόνο 0, να σου δώσω στοιχεία. Είναι σαν να μου λες, ξέρω εγώ, τώρα μου παίρνει τηλέφωνο σε ρέτη και βάλει κανόνε. Έχει άδεια ο ξερολογιστή, κανόνε θέσει και παίρνει με το λονίδα τα οικονομικά του σταθμού. Πάει ο σταθμό. Παίρνετε. Παιδιά είναι δηλαδή τόσο άσχετη, τόσο αδαή. Αυτή είναι, ξέρετε, έτσι, γαλονάτη φαντάζομαι. Δηλαδή είναι αναρτημένα στη σελίδα του. Δεν έχουν ιδέα ότι όσον αφορά την εγκληματικότητα του και το τι γίνεται πανελλαδικά, είναι όλα καταχωρημένα αλφαβητικά. Στη σελίδα τους και παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, να ζητήσουν να πούνε βρείτε μας τα στοιχεία για την εγκληματικότητα. Παιδιά, είναι αυτό που σας λέω ότι δεν τους νοιάζει, είναι παντελώς άσχετη, δεν τους νοιάζει καν. Και να σας πω κάτι, δηλαδή πραγματικά, πόσο μπορεί να ξυθείς, δεν βαριέσαι το ξύσιμο. Πήρες τα πόστα σου, που δεν έχεις βγει στο πεζοδρόμιο να δεις τι γίνεται, ούτε στο πεζοδρόμιο απέναντι στο περίπτερο. Και αυτό σας λέω, δεν τους νοιάζει, δηλαδή. Είναι σε όπου, από όπου και να το πιάσεις. Δεν είναι δυνατόν να τα έχω εγώ. Να ξέρουμε να τα βρω. Δεν τίποτα. Και δεν μπαίνουν καν στην ιστοσελίδα τους. Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Που είναι όλα ανεβασμένα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα πάω σε συνέντευξη, γιατί το γνωστό όλα είναι ζάχαρη. Έχω ασχοληθεί δύο φορές με το θέμα και τις δύο φορές έχει υπάρξει χωρίς λόγο, γιατί όλα τα μου το έχουν κάνει γαργάρα. Άντε μια βάλια και ένα τοπικό μας του Κιλκής έχουμε ασχοληθεί με το γεγονός με τον μπάχαλο στα σύνορα, με αυτό το βιομετρικό σύστημα, το σύστημα εισόδου-εξόδου. Λέει, με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ομαλή ροή κλπ. Το μπάχαλο θα πάμε απευθείας λίγο μετά τις 10.30, να το πουν οι ίδιοι άνθρωποι που το δημοσιοποίησανε. Για το βιομετρικό. Θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Κυλικής, λίγο μετά τις 10.30, τον κύριο Χρήστο Καριωτούδη, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει και περιμένω τρίτη και φαρμακερή ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελλάς. Γιατί λένε για δημοσιεύματα, 2-3 άνθρωποι από μου έχουμε ασχοληθεί ούτως ή άλλως με αυτό. Ένας Focus, το Ειδήσεις, τοπικό μέσο ενημέρωσης του Κιλκής και ένα Voice News. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να βγάλετε ανακοίνωση γι' αυτό, γιατί είπαμε, όλοι οι υπόλοιποι χαργάρα. Λοιπόν, πάμε. Είναι και 27, Λεωνίδα μου, ναι. Θα πάμε με ένα τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι. Πινόκιο. Της χρονιάς μέχρι στιγμής, γιατί άλλοι απλά λένε μπαρούφες, διαστρεβλώνουν. Αυτοί είναι παντελώς άσχετοι, δεν κάθονται να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους, να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Πάμε, διάλειμμα 10.30, μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Θα πάμε σημερινή συνέντευξη με τον καλεσμένο μας, έτσι ακριβώς. Η μύτη από εδώ μέχρι το Τόκιο.

έπρεπε να ασκήσεις βέτο. Κόντρα στο δημιουργό σου, μόνο εκείνη το γιατρικό σου. Τι κι αν είσαι από ξύλο, κάνε την αλήθεια φίλο. Κι όσα θέλει αφεντιά σου θα

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, επειδή έχουμε και χιούμορ, θα πάω λίγο στα μηνύματά σας. Τι μου γράφει η Λακράτρια, αυτόν δεν τον πετυχαίνει βαφή στα μαγιά, θα πετύχει κατά πολέμηση εγκληματικότητας. Πασχάλης, τώρα που πέτυχε λέει τον Τεκαπάς, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Παιδιά, μου αρέσει το χιούμορ σας γενικώς, ξέρετε κάτι, είναι καλό, εντάξει, κάποια πράγματα, αν δεν είχαμε λίγο και το χιούμορ.

Λοιπόν, θα σου πω ότι ακόμη ειδήσεις από τους άεργους σκηνίτες με τις φορολογικές δηλώσεις με μηδονικό εισόδημα και με τα εκατομμύρια σε μπάζα, γύρι μπάζα. Ξέρετε κάτι, είναι απίθανη, αν δηλαδή πάτε να παρακολουθήσετε δίκηση έξω από το δικαστήριο με τις δικαιολογίες. Λοιπόν, είχαμε επίσημη εξάρθρωση στη Δυτική Ελλάδα, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, με το ίδιο τρόπο που κάνουν εξαπατάνε ηλικιωμένους. Απ' πρέπει να σας πω ότι από ό,τι έχω μάθει, λοιπόν, αυτοί ανοίγουν τέλος πάντων ή γκουγκλάρουν στους ηλεκτρονικούς καταλόγους και κυρίως προτιμούν να παίρνουν τηλέφωνα. Τα κινητά μας σας πάρουν, είναι τυχαία, χτυπάνε νούμερα και ό,τι κάτσει. Προτιμούν σταθερά για τον εξής λόγο. Γιατί σου λέει σταθερά, όλοι οι νέοι τέλος πάντων με κινητά σταθερά, είναι πιο σίγουρο ότι θα το σηκώσει ηλικιωμένος. Και συνήθως παίρνουν τηλέφωνο μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι που σου λέει και ο γιος, ας πούμε, η κόρη, οτιδήποτε νεότερος, η οικογένεια στα λείπει στη δουλειά. Καταλάβατε, έξυπνοι. Και τέλος πάντων, σε μια εξάρθρωση που είχαμε τέτοια σπήρας με απάτες στη Δυτική Ελλάδα, αυτό που σας λέω για δικαιολογίες, η Ρωμιά της υπόθεσης, ήταν δύο άντρες, μια γυναίκα, είπε ότι που πήγαν τέλος πάντων, ξεγελάσαν τον παππού να αφήσει σακούλα με κοσμήματα, χρήματα κλπ. Με το υπάλληλο του ΔΕΔΕ, υπάρχει διαρροή ενέργεια, πρέπει να τα αφήσετε έξω κλπ. Λέει, εγώ λέει, εμένα με προσέλαβα να παραλάβω κάτι, δεν ξέρω. Τι άλλο είχαμε πει, κλοπή αγροτικών προϊόντων και απόπειρες διαρρήξεων σε Καλαμάτα και Μεσίνη, οκ. Okay. Επίσης είχαμε, παιδιά, για μια ακόμη φορά και άλλη μια φορά, αυτό που σας λέω κατά διαστήματα, πάλι εντοπίστηκε εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζαν πλαστά έγγραφα, αλλοδαπή φυσικά, το γνωστό, έρχονται εδώ πέρα, κάνουν business, παρανόμως ερχόμενοι, φροντίζουν να παραμείνουν και άλλοι παρανόμως ερχόμενοι, με το αντίστοιχο αντίτιμο φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, για να προλάβουμε λίγο και το χρόνο για σήμερα, θα πάμε να έχουμε μια πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στα σύνορά μας. Στο Τελωνίο Ζώνων, πάρουμε τηλέφωνο σιγά σιγά, Λεωνίδας, παρακαλώ. Γιατί πολλοί μας τα παρουσιάζουν, εννοείται όλα, πως όλα είναι ζάχαρη. Με τις ανακοινώσεις αυτές που βγάλανε το αρχηγείο, ότι λειτουργεί άψογα το σύστημα εισόδου-εξόδου, τα βιομετρικά. Θέλω, μωρέ, να σας δω αυτό που έλεγα και χθες, που θέλετε και καλά για έλεγχο στα σύνορα, στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου, που θα μου βάλετε βιομετρικό έλεγχο για την αποτροπή ροών. Ή να διασταυρώνετε τέλος πάντων ο παράνομος που δηλώνει ότι είναι, ότι με τη χώρα του τέλος πάντων είναι αυτός που λέει. Κούνια που σας κούναγε. Πραγματικά όμως.

0: Λοιπόν, πάμε όπως σας είπα να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών και Ηλικίας, τον κύριο Χρήστο Καριωτούδη, για να μας δώσει την πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει στο Τελωνείο με αυτό το απίστευτο, τόσο διαφημισμένο και τόσο αποτυχημένο τελικά, γιατί δεν κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν σύστημα. Το, πώς λένε, entry-exit στα σύνορα. Είπαμε αυτό που σας έλεγα και πριν, κούνια που τους κούναγε. Θα ακούσουμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει. Κύριε Καριωτούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μπουλιουκλή, καλημέρα και στους ακροατές σας. Για το entry exit.
0: Ναι.
1: Τελωνία, ευζώνων δοϊράνης τεκλικής. Των ευζώνων, το έχουμε ξαναπεί, είναι πλέον και επίσημα το μεγαλύτερο χερσαίο σημείο εισόδου στη χώρα. Μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο στην Αθήνα. Το entry exit είναι ένα σύστημα το οποίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ναι, έχει εφεύρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται για να διευκολύνει να υπάρχει μια ταχύτερη πρόσβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υπηκών τρίτων χωρών. Όπως είναι, όπως έχουμε εμείς παραδείγματος χάρη, τους Σκοπιανούς, τους Σέρβους κτλ. Mm-hmm. Όλοι αυτοί που έρχονται και κατακλείζουν την Βόρεια Ελλάδα, ιδίως τους τερινούς μήνες την τουριστική σεζόν. Αυτό το σύστημα είναι ένας βιομετρικός έλεγχος, δηλαδή έρχονται στο σημείο ο υπήκος τρίτης χώρας, στο Τελωνείο των Ευζώνων, παραδείγματος χάρη, και πρέπει να πάρουμε εμείς που είμαστε χειριστές εκεί, οι αστυνομικοί, να πάρουμε τη φωτογραφία του, το αποτυπωμά του και να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός φάκελος, έτσι ώστε τις επόμενες φορές που θα έρθει να περάσει εντός της επόμενης τριετίας, γιατί μετά την τριετία διαδικασία πρέπει να ξαναγίνει για το ίδιο άτομο, την επόμενη φορά που θα έρθει να ξαναπεράσει, να είναι πιο εύκολη η διέλευσή του, δηλαδή καταρχήν δεν χρειάζεται σφραγίδα, να καταργηθούν οι σφραγίδες. Ναι. Στην θεωρία, αυτό το σύστημα φαντάζει αποτελεσματικό. Στην πράξη και ιδίως για τους ευζώνους και τη Δοϊράνη, για τα δικά μας εδώ τα σημεία, τα χερσαία σύνορα, στην πράξη αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Και δυστυχώς αυτή η αποτυχία έγκυται στο ότι ενώ ήταν γνωστό ότι το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για να είναι έτοιμα τα Τελωνεία μας και να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα. Στους ευζώνους υπάρχει ένα τεράστιο, όπως και στη Δοϊράνη, ένα τεράστιο χωροταξικό πρόβλημα. Αν θυμάστε, είχαν έρθει πέρυσι στελέχη της κυβέρνησης, είχαν βγει σε όλα τα κανάλια και στις εφημερίδες,
0: ναι,
1: και διαφημίζανε ότι θα πέσουν 23 εκατομμύρια ευρώ στους ευζώνους για να αναβαθμιστεί χωροταξικά η περιοχή, ο συνοριακός σταθμός. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ όλα γράφανε ότι θα ήταν αυτές οι αλλαγές, αυτή η ανακαίνιση έτοιμη το καλοκαίρι του 2026. Φυσικά υπολογίζαμε ότι θα λειτουργεί και το entry exit αυτή την περίοδο. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Φανταστείτε ότι πάνω οι συνάδελφοί μου ακόμα λειτουργούν με κυριολεκτικά και μεταφορικά στην εποχή του Χαλκού. Οι γραμμές ίντερνετ είναι οι παλιές, οι VDSL, και δεν έχουν πάει καν την οπτική ίνα για να λειτουργεί τουλάχιστον ταχύτερα η επικοινωνία με τους διακομιστές. Καταλάβατε τι
0: εννοώ, ναι,
1: να λειτουργεί ταχύτερα το ηλεκτρονικό. Πέραν αυτού έχουμε πολύ ωραίες αναμονές, ουρές χιλιομέτρων. Εμείς σαν Ένωση έχουμε ανεβάσει και φωτογραφίες, το έχουμε καταγγείλει. Μια μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου και των συναδέλφων μας, οι οποίοι με όλο αυτό το χάλι το οποίο γίνεται πάνω έχουν γίνει sack to box, φασαρίες καθημερινές, με τον κόσμο που περιμένει, αλλά και με τους Έλληνες και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, που και αυτοί λόγω του χωροταξικού δεν μπορούν να περάσουν από άλλη ουρά και κολλάνε στην ουσία ώρες πίσω από τους υπηκούς τρίτων χωρών, οι οποίοι αναμένουν υπομονετικά να περάσουν το βιομετρικό έλεγχο.
0: Το απόλυτο μπάχαλο.
1: Ναι, και φυσικά φανταστείτε ότι όλο αυτό επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στη Βόρεια Ελλάδα και στον τουρισμό.
0: Και στην εικόνα της χώρας μας γενικώς, είναι ντροπή.
1: Και στην εικόνα της χώρας μας γενικώς. Να σας πω, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, αν το βάλεις αυτό το θέμα, αν το θέσεις αυτό το θέμα συνδυαστικά με το κλείσιμο του σταθμού της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στους ευζώνους, που είναι η κύρια πύλη εισόδου της τουριστικής βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, θα έπρεπε να μας βάλει σε πολύ πολύ, να σας το πω έτσι, βαριές υποψίες για το τι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης, κύριε Καριωτούδη, γιατί πραγματικά έχω δει και τις φωτογραφίες που έχετε αναρτήσει. Το άλλο που κάνουν, ότι φέρνουν από την Επιτροπή Σέγγεν να δείξουν ότι και καλά όλα είναι καλά σε μέρες που δεν υπάρχει κίνηση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Εντάξει.
1: Αυτή είναι μια δυστυχώς σύνηθης πρακτική των ελληνικών αρχών. Η Επιτροπή Σέγγεν όντως έρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για ελέγχους. Και όταν έρχεται η Επιτροπή Σέγγεν, είτε θα έρθει η Επιτροπή Σέγγεν σε μέρες που πραγματικά δεν έχει κίνηση στα σημεία αυτά, και αυτό γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές, και να σας πω ότι εκείνες τις ημέρες που έρχεται η Επιτροπή, φροντίζουμε, το θέσω έτσι λίγο όμορφα εντός εισαγωγικών, να δείχνουμε μια άλλη εικόνα εκείνη μόνο την ημέρα και για εκείνες τις ώρες που θα είναι η Επιτροπή εδώ. Όλους φύγει η Επιτροπή,
0: ναι.
1: Γίνουν οι φωτογραφίες. Ναι. Που ανεβάζουμε εμείς σαν ενός εγγυλικής, με τις ουρές να φτάνουν στα... και φυσικά και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων μου, έτσι,
0: ναι.
1: Που δουλεύουν μέσα, εργάζονται μέσα σε κάουντερ τα οποία δεν χωράει να μπει ούτε καρέκλα, με ένα... Τι να σας πω τώρα...
0: Αυτό θα σας πω, ότι υποθέτω το budget κάλυπτε όχι μόνο το ίντερνετ, το που είναι παλιακό από όταν εφευρέθηκε το ίντερνετ, ας πούμε, είναι ότι και σαν εγκαταστάσεις είναι...
1: Μιλάμε για 23 εκατομμύρια ευρώ, είναι η δαπάνη, ο προϋπολογισμός που βγάλανε για να αναβαθμιστεί ο χώρος. Φανταστείτε ότι αν υποθέσουμε ότι όντως αυτά τα 23 εκατομμύρια ευρώ όλα χρειάζονται εκεί πέρα, φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι τώρα για να πρέπει να ρίξουμε 23 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει το σημείο σωστό των ευζώνων. Σωστό και λειτουργικό.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η ένωση μας, η Ένωση Κυλικής, πριν ένα μήνα αγόρασε η ίδια από τις εισφορές τις δικές μας των αστυνομικών, αγόρασε, προμηθεύτηκε καρέκλες, φανταστείτε, για το σημείο. Τους έχουμε περάσει, συναδέλφους μας πάνω, με τα λεφτά της Ένωσης,
0: ναι.
1: Κλιματιστικά, καρέκλες, μηχανήματα. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι με τα δικά μας τα λεφτά πληρώνουμε για τον για το συνεργό σταθμό Ευζώνων. Για να είναι λίγο πιο ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας εκεί πέρα πάνω.
0: Κύριε Καριωτούδη, σας ρωτήσω κάτι ακόμη, είναι πείδωνα. Γιατί το είχαμε συζητήσει και παλιότερα και μάλιστα έχει γίνει και ερώτηση σχετική και στη Βουλή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης απέναντι στον κύριο Χρυσοχοίδη, όσον αφορά το θέμα των περιπολικών, γιατί έχετε περιπτώσει, έχετε και θέμα παράνομης μετανάστευσης, κάνετε καταδιώξεις συγκεκριμένα τότε που το είχαμε θέσει το θέμα με περιπολικό φέρετρο 500.000 χιλιόμετρα και μετά μου είχατε αναφέρει ότι το όχημα και με 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, την ίδια ώρα που υπάρχουν πανάκριβα οχήματα της Frontex και κάθονται. Έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό?
1: Φυσικά και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και να αλλάξει κάτι. Τα οχήματα της Frontex είναι μια 15 οχήματα αξίας 80-90.000 ευρώ το καθένα, τα οποία αυτή τη στιγμή κάθονται και ρημάζουν στο τμήμα της Ιδωμένης. Και εμείς συνεχίζουμε και κυκλοφορούμε με οχήματα που κυμαίνονται τα χιλιόμετρά τους από μισό εκατομμύριο σε 1 εκατομμύριο. Προχθές πάλι κάναμε μια παρέμβαση ως Ένωση στους βουλευτές του νομού, ζητώντας την συνδρομή τους και για αυτό το θέμα. Και ζητήσαμε μάλιστα, πλέον πέρασαμε σε ένα άλλο επίπεδο, ζητάμε το λογικό φυσικά, την άμεση απόσυρση όλων των οχημάτων που είναι άνω του μισού εκατομμυρίου χιλιόμετρων, ως άκρος επικίνδυνα τόσο για τις δικές μας τις ζωές, όσο για τη δημόσια ασφάλεια γενικότερα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Θα προκαλέσουν ατύχημα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τι άλλο να πούμε.
0: Πραγματικά, τι άλλο να πείτε. Πραγματικά. Κύριε Καριωτούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπουγιουκλή.
0: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε, αν και δυστυχώς κάθε φορά είναι και χειρότερα τα πράγματα, όλο και κάτι βγαίνει. Δυστυχώς.
1: Όλο και κάτι βγαίνει.
0: Πραγματικά.
1: Όλο και κάτι βγαίνει.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι, ναι.
1: Να αναφέρω ένα θέμα που έχει προκύψει χθες και θα το αναδείξει αυτό προσεχώς η Ένωση. Δεν ξέρω, το τελευταίο διάστημα θα το δείτε κι εσείς. Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ στον τύπο, κάποιες δημοσιεύσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αποσπάσεις στην ελληνική
0: ναι,
1: αστυνομία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ζητείται από τις τελευταίες μέρες η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής,
0: mm-hmm.
1: κάτι το οποίο είναι λογικό γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί ως τουριστική περιοχή. Απλά έχουμε, ακόμα δεν έχουμε επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Επίκειται ένα εσωτερικό δικό μας σκάνδαλο στο συγκεκριμένο κομμάτι, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι βλέπω ή προβλέπω, σχετικά με το πώς επιλέγονται αστυνομικοί για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες αυτές. Να πούμε αναξιοκρατικά και πέραν των διαταγών που έχουν εκδοθεί και υποτίθεται ότι προωθούσαν την αξιοκρατία. Θα το αναδείξουμε ως ένωση τις επόμενες ημέρες. Απλά ήθελα να το αναφέρω.
0: Καλά κάνετε και δυστυχώς αυτό το θέμα τώρα που
1: σπάσω. Έχει ιδιαίτερη εντύπωση από χθες. Το τι πληροφορούμε και τις πληροφορίες που έρχονται και το τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό με τις αποσπάσεις.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολλά τα λεφτά. Και εκεί που λέγαμε ότι είδαμε μια διαταγή του αρχηγού, η οποία κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση και η οποία όριζε κάποια κριτήρια αξιοκρατικά για το πώς θα επιλέγονται εκεί σε αυτές τις αποσπάσεις, δυστυχώς βλέπω χθες ένα μεγάλο πισωγύρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα να έρχεται όσον αφορά τη Χαλκιδική. Αλλά θα το αναδείξουμε και θα το συζητήσουμε περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε και πιο σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Βεβαίως. Κύριε Καριωτούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Περιμένω αύριο να φτω αρχηγείο. Άντε μέχρι μεθαύριο σας δίνω περιθώριο. Κυριακή να ξυπνήσουμε, αύριο να το σκεφτούμε. Η Ελλάδα έθεσε επιτυχώς το σύστημα εισόδου-εξόδου σε πλήρη λειτουργία. Αλήθεια, αυτά τα λεφτά που πήγανε. Για σέλφι μια χαρά είστε μέχρι εκεί. Παιδιά, δηλαδή εντάξει, δεν είναι... Γι' αυτό λέω, δηλαδή σκεφτείτε τι θα γίνει, ποιος ξέρει τι μπάτζετ εκεί πέρα θα βγάλουν, τι όταν γι' αυτό για το μετανάστευσης και ασύλου με το βιομετρικό. Στα σύνορα που θα έχουν να κάνουν, προσέξτε, εκεί θα έχουν να κάνουν και με παράνομους, αυτό που σας λέω, που θα πρέπει να διασταυρώσουν αν εγώ ας πούμε ο Χασάν είμαι όντως ο Χασάν και ότι είμαι νόμιμος από το Πακιστάν, τέλος πάντων και καλά έχω προσφυγικό προφίλ που δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά με καθίσουν, ποιος τι θα περάσει και από εκεί. Και κάτι που μου είχε γράψει νωρίτερα ο Πασχάλης, ότι που έλεγα πριν για το μεταναστευτικό, ότι που θα αρχίσει η Ευρώπη να στέλνει μαζικά πίσω στην Ελλάδα, να τους στέλνει τι θα γίνει κύριε Πλεύρη, αλλά δεν τους νοιάζει. Φυσικά, αντιλαμβάστε, δεν τους νοιάζει τίποτα.

Λοιπόν, να σας πω και όλες ακριβώς ημερομηνίες. 20 Απριλίου και 8 Μαΐου ήτανε που είχαν βγάλει την ανακοίνωση από το αρχηγείο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα στους ευζώνους.

Έχει να μας πει κάτι γι' αυτό, γιατί έχει καλύψει όλα τα θέματα η Υπουργάρα Προστασίας του Πολίτη. Σιγά μου το πιάσει. Παιδιά όμως, αυτό είναι φοβερό, έτσι. Θα μου πείτε, τι σου κάνει έκπληξη, ρε Βάλια, το ότι πάνε τους αρμόδιους, τέλος πάντων, τους επιβλέποντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πηγαίνουν εκεί πέρα σε μέρα που δεν έχει κίνηση. Και μετά δώσ' του, γιατί και εγώ έχω δει, παιδιά, τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά τελείωτο μπάχαλο και τελείωτες ουρές. Και όπως λέμε και ξαναλέμε, πραγματικά είναι εικόνα της χώρας μας. Αλλά θα μου πείτε, ρε Σιβάγια, τι εικόνα της χώρας ψάχνεις? Τι εικόνα όταν έρχονται μαζικά από την Κρήτη? Πέρυσι έβγαζε ο κόσμος βίντεο σε Κρήτη, σε Ρόδο, κάνανε οι άλλοι μπάνιο στις παραλίες. Να, καλή ώρα, σιγά σιγά θα αρχίσουν και τα μπάνια στις παραλίες. Και άλλοι αποβιβάζονταν. Ξέρετε για ποιους λέω.

Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνοντας, θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι το... Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σας το έχω παρουσιάσει πλήρως το ρεπορτάζ όσον αφορά το τι γίνεται κλιματικότητα, παραβατικότητα και γενικά το τι δεν λειτουργεί. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Κλείνοντας, θα αλλάξω λίγο σελίδα. Έχει να κάνει και με κάτι που... Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ναι, όλα λειτουργούν ζάχαρη. Θάλια μου εκεί πέρα παραμένουν, γιατί είναι βάση νόμος της γείτονος χώρας. Γι' αυτό που με ρωτάς. Λοιπόν, σας έλεγα όταν ξεκίνησα την εκπομπή που πάνε να πασάρουν τώρα κάτι άλλο, ότι, πώς το είπε, για τη δημόσια υγεία. Επειδή έχει τον έμπολα, ξέσπασμα του έμπολα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, όπως δυστυχώς είναι συνήθως, είναι αιμορραγικός πυρετός, είναι πολύ φρικτό. Και βγαίνει, όπως σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής, δεν τους κάθεται για πανδημία. Διευκρινίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι είναι πανδημία, αλλά είναι λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία ο έμπολα στην Αφρική. Όχι, δεν είναι λόγος, εκτός και το αφήσετε. Να σου το πω ακριβώς. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο έμπολα αποτελεί παγκόσμια κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Όχι όμως πανδημία, αλλά εκτάκτης ανάγκης. Έτσι να σας τρομοκρατήσουμε λίγο. Είπαμε, δεν μας κάτσε ο χανταλιός. Κάτι πρέπει να βρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν πλήρει τα κριτήρια, όπως μας λέτε, για πανδημία. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο ΠΟΗ επίσης έβγαλε κάποια στοιχεία στα οποία λέει ότι, ότι τελικά οι επιπλέον θάνατοι από τον COVID είναι υπερτριπλάσιοι των αυτών που είχαν δηλωθεί επισήμως. Δεν ξέρω τώρα που το πάνε. Εγώ θα πω το εξής όμως. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μας πει ο ΠΟΗ. Και ο ΠΟΗ, που γλωσσάδα, και ο ΠΟΗ. Να μας πει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι γίνεται με τους ευνίδιους, με τις ευνίδιες απώλειες, να το πω έτσι, μετά την πανδημία. Γιατί κάθε μέρα φεύγει κόσμος και έτσι. Κατέρευσε μπροστά στους αδέλφους του, κατέρευσε μπροστά, τώρα βλέπω εδώ πέρα Ηράκλειο, 45χρονος, κατέρευσε μπροστά στη σύζυγό του. Έχουμε κάθε μέρα και αυτό.

Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα, δεν έχει ανάρτηση, δεν έχουμε σήμερα, γιατί τα είπε όλο στο συνέδριο. Γελάει ο Λεωνίδιος. Ο Πρωθυπουργός όλοι τα είπαν στο συνέδριο. Η καλύτερότερη, πιο πατριωτική, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μπεδώσει στην ασφάλεια. Όλα ζάχαρη. Οικονομία, υγεία. Σας είμαστε υπόχρεοι, να είστε καλά. Άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, οπότε, ολοκληρώνουμε την εκπομπή και αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου, πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 1 το πρωί, εδώ στο Focus FM 103,6. Θα κλείσω και σήμερα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα είχα κλείσει με το... Θέλω λίγο έτσι, ωραίες εποχές, θυμίζει, λίγο πιο αγνές, πιο αθώες, κάποια τραγούδια παλιότερα και πολύ αγαπημένα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα κλείσει με τα Πεντοχιέρα και σήμερα θα κλείσω με το Φαντάρο της Χάρης Αλεξίου. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια καλύτερη εβδομάδα μας ξημερώσει. Μένετε συντονισμένοι. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πριν από ένα μήνα ακριβώς, όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. Μία το drone, το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί. Έτσι, λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε.
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Bloomberg και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ω κοιόδη στόλο που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί. Για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν ενημερώθηκα στην περιοχή το ΝΑΤΟ, έκαναν ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι μεν, αλλά όχι για την Τουρκία τα δρόμους που θα κάνουμε. Αυτή είναι η περήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν, που μαζάλισαν επί 2-24 ώρα για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι, και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη. Μετά είχαν τον Βατερλό.
1: Μετά είχαν τον Βατερλό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι. Ξεχνάνε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάνε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάνγκη τους πέραν όλοι. Δεν μπορείς να βασιστείς στη Γαλλία. Διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνο σου δεν μπορεί να ξυστείς, δεν θα σε ξυστεί κανένα. Και πρέπει να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε
1: και να στην Κύπρο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάμε τώρα στην Τουρκία. Για να δούμε τι σχεδιάζει η Τουρκία, φίλες και φίλοι. Γιατί το σχέδιο της Τουρκίας είναι να ζητάει 10, αλλά να παίρνει τα 5 σίγουρα. Τι σχεδιάζει και γιατί βάζει ως στόχο το Καστελόριζο. Ο στόχος της Τουρκίας, γιατί μιλάει για 25, για τις 25 μοίρες στο Μεσημβρινό, αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι αυτοί ζητάνε το Καστελόριζο. Η Άγκυρα λοιπόν ετοιμάζει μία από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις στη θαλάσσια νομοθεσία από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Επιδιώκει λοιπόν να κάνει νόμο, να θεσμοθετήσει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο της διεκδικήσης της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που συνδέεται άρρηκτα με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία τη λέει εδώ και μερικές δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που το φέρνει τώρα η Τουρκία. Τώρα το νομιμοποιεί μέσα από το Σύνταγμά της και μέσα από το Βουλή της. Μας το είπε ο Ερντογκάν. Θέλω Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει Αιγαίο, Ελλάδα, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική. Με αυτή την κίνηση, η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τη νομική θεμελίωση των διεκδικήσεών της. Δηλαδή, να έχει και ένα νομικό έρισμα η υπερφύαλη, η σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, απέτησή της στο Αιγαίο. Η ενεργειακή διάσταση είναι στον πυρήνα της τουρκικής στρατηγίας. Δεν την ενδιαφέρει ο Κωστός Μεσημβρινός μόνο έτσι για να πάρει θάλασσα ή να πάρει κάποιο νησάκι. Η ενέργεια την ενδιαφέρει. Ξέρει η Τουρκία, ξέρει η Ελλάδα, ξέρει η Αμερική, ξέρουν όλοι ότι το Αιγαίο έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο όπως και η Μεσόγειος. Και η Τουρκία είναι η χώρα όπως η Γερμανία που δεν έχουν ενέργεια. Άρα οι Τούρκοι θέλουν να μπουν από το παράθυρο, μπουκάροντας από την πόρτα μας, να πάρουν την ενέργεια που έχει η Ελλάδα στα σπλάχνα της. Και το λέω εδώ και δεκαετίες. Και ας με έλεγε ο Πρωθυπουργός ψεκασμένο, και ας με έλεγε ο Κανδουλάκης ψεκασμένο, και όλοι τους, σε πάση περιπτώσει. Εγώ τα έλεγα, επιβεβαιώθηκα. Δεν πειράζει, εσείς ψηφίστε τους άλλους. Οι νεοραγιάδες έχουν το δικαίωμα αυτό. Ο Έλληνας δεν το έχει το δικαίωμα αυτό. Η ανακήρυξη λοιπόν θαλασσίων δοζωνών

αλία μπορεί να κάνουν, έτσι, ουσιαστικά καθιστώντας έτσι το ζήτημα της υψηλής γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα να ανακηρύξει τώρα ΑΟΣ. Τώρα ανακήρυξε ΑΟΣ, μονομερές δικαίωμα. Δεν λέω οριοθέτηση, γιατί και συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία. Ανακήρυξη. Τουρκική νομική και στρατηγική κύκλη λένε συγκεκριμένα πράγματα. Εκτιμούν ότι η επίσημη θεσμοθέτηση των θαλασσίων διεκδικήσεων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ικανότητα και θέση της Άγκυρας σε διεθνές επίπεδο. Θα λένε, εμείς έχουμε νόμο, ρε. Ο νόμος του κράτους μας αυτό λέει. Τι λένε οι Έλληνες, δεν μας ενδιαφέρει. Ο νόμος το λέει. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Δεν έκανε ανακήρυξη, η Ελλάδα δεν έκανε 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Άρα εμείς έχουμε το δικαίωμα, αφού δια της σιωπής της αφήνει ελεύθερο το πεδίο, να μπουκάρω. Αυτό λέει, το λέω απλά τώρα. Πολύ απλά. Και εδώ λοιπόν θεωρούν οι Τούρκοι ότι άνευ πολέμου θα βοηθηθούν, θα διευκολυθούν ώστε να συνάψουν μία συμφωνία με ξένες ενεργειακές εταιρείες που ενδιαφέρονται για έρευνες και εξορίξεις στο Αιγαίο και νότια της Τουρκίας, στο Καστελόριζο, το οριθετούν πλέον ξεκάθαρα. Στο κέντρο λοιπόν της διαφιλονικούμενης περιοχής και της έντασης και διαφωνίας παραμένει το ζήτημα της επίρρειας των νησιών σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κάτι που η Ανκλός το έχει ξεκαθαρίσει. Η Ανκλός, το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, το λέει ξεκάθαρα. Η Ελλάδα, που επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζει ότι στα νησιά διαθέτουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Και έτσι είναι, παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι. Απλά η Ελλάδα το λέει. Δεν το κάνει. Και το ξέρουν οι Τούρκοι. Ότι μπορεί να το είπε ο Τσίπρας, μπορεί να το λέει ο Μητσοτάκης, μπορεί να το λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί είναι φοβικοί. Είναι προσκυνημένοι δυστυχώς οι περισσότεροι και συμπεριφέρονται ως γιουσουφάκια. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία, τι επικαλείται, και εδώ είναι το ζητούμενο. Επικαλείται και επιμένει στην αρχή της ευθυντικίας. Στο μήκος των ακτογραμμών, στη γεωγραφική αναλογία ως βασικά κριτήρια οριοθέτηση. Σου λέει, από εδώ είσαι εσύ, από εκεί είμαι εγώ. Είσαι, ξέρω εγώ, παράλια της Θεσσαλίας. Εγώ είμαι Μικρά Ασία. Κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Πού? Στον 25ο μεσημβρινό. Ναι, είναι αντίληψη. Άποψη. Αυτό κάνει η Τουρκία. Μισό σου λέει, μισό, σαν το καρπούζι. Πάρε σε αυτό, παίρνω αυτό και τελειώσαμε. Και εδώ η Τουρκία, για να καταλάβετε πόσο πονηροί είναι οι Τούρκοι. Δεν μιλάνε για νησιά, να πάρω νησιά δικά σας. Λένε για τη θάλασσα, που σημαίνει έρευνες στο πετρέλαιο. Δεν θέλουν το νησί, θέλουν την οικονομική δυνατότητα που σου δίνει η περιοχή να αντλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ακούστε λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό θα το βρούμε μπροστά μας. Και θα το δούμε μπροστά μας πολύ σύντομα. Γιατί καμία ελληνική κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες δεν έκανε το απαραίτητο και το αυτονόητο μετά το 90. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Το 95, 96, 97, 98, 99, 100, 2000. Καμία κυβέρνηση. Πρόδωσαν το Αιγαίο όπως πρόδωσαν τη Μακεδονία, όπως πρόδωσαν την Κύπρο, όπως πρόδωσαν τη Βόρειο Ήπειρο. Εσείς να επιμένετε ότι εντάξει, καλές κυβερνήσεις είχαμε. Πρόβλημά σας, σας πτωχεύσανε, σας κλέψαν τη σύνταξη, σας κλέψαν το μισθό, σας κλέψαν τη Μακεδονία, σας κλέψαν τη Βόρειο Ήπειρο, σας κλέψαν την Κύπρο, σας κλέβουν το Αιγαίο. Μη σας κλέψουν το Κολωνάκι μόνο. Το παρακράτος του Κολωνακίου. Όχι την Αθήνα, το παρακράτος του Κολωνακίου. Μόνο εκεί έχουν πρόβλημα. Και ας αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε λίγο, γιατί με ρώτησε ένας φίλος ποιος κατά την άποψή σου ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός, όχι αυτοκράτορας, του Βυζαντίου.

άποψή μου, κρατήστε την. Ο μεγαλύτερος στρατηγός του Βυζαντίου, κατά την άποψη τη δική μου, ήταν ο Βελισάριος. Ένα 25χρονο παλικάρι, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Θρακιώτης ήταν. Θράκη. Θρακιώτης. Από πολύ χαμηλά, από στρατιωτάκι ξεκίνησε. Από φτωχούς γονείς ήταν. Και έφτασε να είναι στρατηγός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Βελισάριος λοιπόν, 25 χρόνο παιδάκι, κατατρόπωσε τους Πέρσες με όπλο την ευφυΐα του. Ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός τον οποίο μισούσε. Ήταν σχέση μίσους και αγάπης. Ο Ιστινιανός, ο αυτοκράτορας του, μισούσε τον Βελισάριο αλλά και τον αγαπούσε ταυτόχρονα. Οι μάχες του Βελισάριου, φίλες και φίλοι, απέναντι στους Πέρσες στη Δάρα, αποτελούν η μάχη. Ένα από τα πιο σημαντικά εντυπωσιακά παραδείγματα ενός νικηφόρου στρατηγού. Γιατί ήταν νικηφόρος στρατηγός.

25 χρονών παιδιά. 25 χρονών παιδί. Δεν μιλάμε τώρα για 35 χρονών στρατηγό. 25 χρονών. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Πάντοτε με τους Πέρσες είχαμε προβλήματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Πάντοτε. Γιατί ο ζωτικός χώρος των Περσών, ανατολικά ήταν η Μογγόλη και η Κίνα, ήταν δυτικά. Και δυτικά ήταν η Μικρά Ασία μας και η Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Και επί Βυζαντίου και σε προγενέστερο χρόνο. Η σύγκρουση λοιπόν έγινε γιατί ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Α ανέθεσε στον Βελισάριο την άμυνα όλων των ανατολικών συνόρων και την ανάσχεση των περσικών επιδρομών. Γιατί κάνανε οι Πέρσες επιδρομές στην περιοχή της Μεσοποταμίας που ήταν βυζαντινή κτήση. Όλη η περιοχή των Βυζάντιων περιλάμβανε και τη Σαουδική Αραβία, τη σημερινή, τη Μεσοποταμία και όλα αυτά. Οι Πέρσες λοιπόν που θέλουν να δουν δυτικά, όπως πάντα, συγκρούονταν στα σύνορα με τους Βυζαντινούς. Ο Βελισάριος, αντιλαμβανόμενος ότι ο αντίπαλος του βασιζόταν στην ορμή του βαρέως υπηκού και συντονισμένες μαζικές εφόδους, γιατί είχαν γιουρούς κι αυτοί. Είχαν σιδερόφρακτους υπείς, τους οποίους δεν διέθετε το Βυζάντιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα ήταν ο Βελισάριος στην ανίχνευση τι πρέπει να κάνει. Επέλεξε λοιπόν να μην αντιμετωπίσει 50.000 Πέρσες σε μια ακατέργαστη ανοιχτή μάχη, αλλά διαμορφώσει αυτό το πεδίο της σύγκρουσης. Στην περιοχή Δάρα, ένα οχυρό ήταν, κάπου στη Μεσοποταμία. Οχυρό, βλέπει μπροστά από το οχυρό μια πεδιάδα και δύο μικρούς ημιλόφους είχε. Οι άλλοι ήταν 50.000. Του είπαν οι στρατηγοί του, μπες μέσα, κάτσε στο οχυρό. Να κάνουν πολιορκία και να φύγουν να βαρεθούν. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για 2-3 μήνες. Και τους λέει ο Βελισάριος, όχι, αφού το έδαφος δεν με βολεύει, θα αλλάξω το έδαφος. Στρατηγός τώρα, 25 χρονών παιδάκι. Για να ήταν 35-40 οι διοικητές του. 45. Λέω, όχι, θα αλλάξω το έδαφος. Το κοιτούσαν περίεργα. Τι λέει αυτός. Λοιπόν, τι έκανε. Πριν από τη μάχη, λοιπόν, διατάσσει πριν έρθουν οι Πέρσες την εξκαφή δύο βαθιών τάφρων που δημιουργούσαν ένα καμπυλό αμυντικό μέτωπο μπροστά από τις Βυζαντινές θέσεις. Δηλαδή, επειδή είχαν πολύ υπηκό, 10.000 υπείς είχαν οι Πέρσες. Που σημαίνει ότι στο ευθύ χώρο τους λιάνιζαν. Σιδηρόφρακτοι, σας λέω τώρα. Έτσι, μπαίναν σαν τα άρματα μάχης και τους διέλυαν. Σου λέει, θα κάνω το ίσιο μέρος, το κάνω εγώ ανώμαλο. Κάνω λοιπόν τάφρους. Οι τάφροι αυτοί δεν ήταν, φίλες και φίλοι, απλά αμυντικό έργο, αλλά τακτικό εργαλείο διάσπασης της περσικής εφόδου, καθώς εμπόδιζε το υπηκό να αναπτύξει τη συνέχεια της ορμής. Να μην προελάσει. Να μην προελάσει. Και να πέσει την τράφο. Στο κέντρο λοιπόν τοποθέτησε ο Βελισάριος 25 χρονών παιδί. Το πεζικό του πίσω από τους τάφρους, ενώ στα πλάγια ετοίμασε ευέλικτες μονάδες υπηκού για να χτυπήσει δεξιά και αριστερά. Όπως η Ούνη, ακούστε, διέθετε 300 Ούνους παιδιά. Μόνο, υπείς, οι οποίοι όμως εκτελούσαν γρήγορες αντιπιθέσεις και έπληταν πλάγια από τον εχθρό με συνεχή κίνηση και τοξοβόλα από άλογα. Η Ούνη είναι μογγολικό φύλο. Είναι γνωστό ότι οι Μογγόλοι ήταν τρομακτικοί υπείς. Ήταν ελαφριά εξοπλισμένοι, αλλά μπορούσαν να γυρίσουν ανάποδα όπως οι Πάρθοι, έτσι, και να χτυπούν με τα βέλη τους. Οι Πέρσες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική τους υπεροχή με συντονισμένη έφοδο. Αλλά επειδή είχε φτιάξει, δεν το ξέραν οι Πέρσες, ότι είχε καλύψει την τάφρο ο Βελισάριος με διάφορα κλάδια, δέντρα που έκοψε και τα βάλε πάνω, όπως λένε κάποιοι, κάποια λένε δεν τα βάλε, αλλά σας λέω ότι τα βάλε, έπεφταν μέσα. Κατά δεκάδες οι υπείς. Πού να σηκωθούν, τους κατέσφαζαν. Καθώς τα επικατήματα αναγκάστηκαν να διασπαστούν για να περάσουν και να περάσουν σε σταδιακές επιμέρους επιθέσεις, έχασαν τη συνοχή τους οι Πέρσες και την ορμή τους. Ο Βελισάριος, αντιλαμβανόμενος τη στιγμή της αδυναμίας του αντιπάλου, διέταξε συντονισμένη αντεπίθεση από τα πλάγια. Εκεί λοιπόν τους πετσόκοψε. Αυτός ήταν ο Βελισάριος, για να μην συνεχίσω, 25 χρονών παιδάκι. Ο Βελισάριος πήγε στη Μεγάλη Ελλάδα. Τα έκανε λαμπόγιαλο. Ισοπαίδωσε κόσμο και κοσμάκι, εχθρούς του Βυζαντίου. Βέβαια ο Ιστουνιανός, βλέποντας ότι τον έβαλε η σύζυγος, ξέρετε, στα αυτιά του διάφορα, ότι θα σου φάει την αυτοκρατορία, θα σε ρίξει ο δικός σου, τον εξωστράξε, τον έστειλε αδιάβαστο. Ο Βελισάριος έπρεπε να ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ατύχησε να προέρχεται από φτωχή οικογένεια. Ήταν η μεγαλύτερη μορφή ως στρατηγός, όχι αυτοκράτορας, που πέρασε ποτέ ο Βελισάριος. Αν διαβάσετε λίγο τον Βελισάριο, θα κλάψετε, παιδιά. Την αχαριστία του Ιστουνιανού, του Βλακός, που τον έκανε κουμάντο η σύζυγός του. Κάτι μου θυμίζει σήμερα αυτό. Έκανε δουλίτσες η σύζυγός του. Κάτι μου θυμίζει, λέω αυτό.
Αλλά Βελισάριος παρέμεινε στρατηγός, έντιμος, απέναντι στην ανεντιμότητα της Βυζαντινής ίντρικας και του παλατιού. Αυτός ήταν η μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, σας λέω έτσι, δεν ήταν αυτοκράτορας, στρατηγός. Αν μου πείτε και αυτοκράτορας, μπορώ να σας πω Βασίλειος Βουλγαροκτώνος, Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης Τσιμισκής, εκείνη η γενιά, μπασπιτός, εκείνη η δυναστεία ήταν εξαιρετική. Αλλά και στρατηγό, αυτός και ουδής άλλος, κατά την άποψή μου. Αν κάνω κάποιο λάθος, να μου το πείτε, αλλά έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Βελισάριος, μέγα στρατηγός.

0: Η πρώτη χώρα που καθιερώσε τον γυμνισμό ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Όχι γιατί ήθελαν να είναι γυμνιστές, αλλά λόγω φτώχειας. Το 1890 και πριν, δεν ξέρω πώς ξέρετε από την Αθήνα, στις παραλίες του Φαλήρου, οι φτωχοί, επειδή το κράτος είχε επιβάλει να κάνουν μπάνιο με μαγιό, ένα μαγιό, οι άντρες φορούσαν κάτι τυράντες, δεν ξέρω πώς ξέρετε, αλλά όσο μαγιό φορούσαν και οι άντρες, οι φτωχοί, επειδή δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν μαγιό, ήταν πανάκριβα, πηγαίνει και κάνει γυμνισμό. Τότε ο διοικητής χωροφυλακής της Αττικής, ο Μπαϊρακτάρης, δεν ξέρω αν πει το όνομά του ταβέρνα από εκεί, έκανε επιδρομή στο Φάλιρο κάθε μέρα και μάζευε τους γυμνιστές. Όπως τα ακούτε. Διότι τα υποχρεωτικά μάλινα ολόσωμα μαγιό το 1890 ήταν πανάκριβα. Και οι φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Πηγαίναν γυμνοί, πετούσαν τα ρούχα και κάναν μπάνιο. Δια νόμου απαγορεύτηκε το 1890 ο γυμνισμός.
1: Ποιος απαγόρευσε το γυμνισμό στο Φάλιρο της Αθήνας το 1890? Μα φυσικά ο Μπαϊρακτάρης. Τότε τα μαγιό ήταν μόνο για τους πλούσιους. Ήταν από μάλινο ύφασμα. Οι δε φτωχοί και οι εργάτες πήγαιναν στο Φάλιρο, πέταγαν όλα τους τα ρούχα και μπαίναν μέσα. Όμως αυτό ο θρηλυκός διοικητής Μπαϊρακτάρης έτρεψε. Μαζί με μια ομάδα αστυνομικών, έπειτα από διαμαρτυρίες των πλουσίων, κυνήγησε τους γυμνιστές της εποχής με έναν τρόπο περίεργο. Μάζευε τα ρούχα τους από την παραλία που τα αφήναν και έτσι οι γυμνιστές όταν ήταν μέσα στη θάλασσα και βλέπουν δεν είχαν ρούχα να φορέσουν την παραλία, ντρέπονταν και παρέμεναν μέσα στη θάλασσα. Μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς του Μπαϊρακτάρη να τους επιτρέψουν να φορέσουν πάλι τα ρούχα τους ώστε να μπορούν να βγουν έξω στην παραλία και να κυκλοφορήσουν. Έτσι, οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν και πάταξαν το φαινόμενο του γυμνισμού στην Αθήνα του 1890, ικανοποιώντας έτσι μια μερίδα του κόσμου της εποχής. Το παλαιό Φάλιρο ήταν ο κύριος προορισμός για κολύμπη εκείνη την περίοδο και ήταν μια ειδηλιακή παραλία έως και τις αρχές του 1960.
0: Είναι πανέμορφο το παλιό. Ήταν πανέμορφο. Τώρα το κάναν, αφήστε το. Για να πάρεις σπίτι εκεί 140 τετραγωνικά, θες και κάνα εκατομμύριο. Σε διαμέρισμα, παρακαλώ, έτσι. Αλλά εκεί το παλιό Φάλιρο έχει και παλιά νεοκλασικά, το Ακτέων, το ξενοδοχείο, όσο το θυμάστε. Έγινε τώρα ένα έκτρωμα. Ένα έκτρωμα έγινε εκεί. Παιδιά, πραγματικά, αν είχαν λίγο μυαλό αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο, αυτή η Αθήνα θα ήταν η Βιέννη, ρε παιδιά. Θα ήταν η Μπολόνια, η Φλωρεντία. Τι κάναμε σε αυτή τη χώρα, τι διαλύσαμε, δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο, ρε παιδιά. Τώρα και μπράβο στα παιδιά που το κάνανε για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι. Αλλά για τους πλησίους έγινε, γιατί οι πλούσιοι ενοχλούνταν. Κάναν μπάνιο οι πλούσιοι και οι φτωχοί δεν τους άρεσαν που ήταν δίπλα και τα ρούχα. Τα ρούχα νομίζετε και τέσσερα. Είναι φτωχοί, πλέμπα. Όπως κάνουν και τώρα, η πλέμπα. Η φτωχή, ο φτωχός, ο λαούτσίκος. Πάμε σε ένα θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Πριν από 2.500 χρόνια ο Ευπαλίνος δημιούργησε το πρώτο αμφίστομο όριγμα στον κόσμο με τη βοήθεια της γεωμετρίας. Για να μην μου λένε ανοησίες ότι πήραμε από Σουμέριους και τίτες τη γεωμετρία, την αριθμητική, τα μαθηματικά. Δείτε τι κάνει οι πρόγονοί μας στη Σάμο.
2: Είναι δυνατό να σκάψεις ένα βουνό από δύο αντίθετες πλευρές και να συναντηθείς στο κέντρο με ακρίβεια εκατοστών? Πριν από 2.500 χρόνια στη Σάμο, ο Ευπαλίνος χρησιμοποίησε μόνο τη γεωμετρία για να δημιουργήσει το πρώτο αμφίστομο όριγμα στον κόσμο. Χωρίς πηξίδες, χωρίς φώτα, μόνο με τη δύναμη των μαθηματικών. Μία σύραγγα ενός χιλιομέτρου που θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της αρχαίας μηχανικής. Ήταν απλά μαθηματικά ή μια χαμένη τεχνολογία που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
0: Αυτά για να θυμηθούν λίγο κάποιοι που ξεχνούν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σας ευχαριστώ κύριε Φλίπο, που να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Χρόνια και ζαμάνια, ναι. Εμείς σας καλούμε.
0: Στο χωριό μου. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά είναι το πρόγραμμα.
1: Είναι το πρόγραμμα.
0: Γιατί η ώρα της εκπομπής είναι την ώρα της Βουλής.
1: Είναι την ώρα της Βουλής.
0: Σήμερα δεν έχουμε βουλή, οπότε είμαστε.
1: Είστε και πάνω αρκετά, στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαι σε επιχειρήσεις και δεν προλάβαινα. Μάλιστα. Δεν είμαι σαν τους άρεγους πολιτικούς αρχηγούς τους άλλους που κάνουν βολοδέρνουν και κάνουν βόλτες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ρεματιές και ράχουλες.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί ρεματιές. Οι ρεματιές είναι ωραίες. Έχουν μια ψαροταβέρνα ρεματιά εκεί στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαιρετική, κάνει καλό ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν. Ψήνει και από τις δύο πλευρές. Και αριστερά και δεξιά.
1: Και αριστερά και δεξιά. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε δύο. Μία χθες το βράδυ της ΑΛΚΟ, μία σήμερα της Interview.
0: Να μιλήσουμε για τη σοβαρή για την ΑΛΚΟ.
1: Να μιλήσουμε για την ΑΛΚΟ.
0: Και τα λέω, μα ακούστε λίγο. Δεν έχω σχολιάσει ποτέ εδώ και περίπου 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπαίνω στην ουσία να σχολιάσω τα αποτελέσματα. Με θλίβει το γεγονός που και οι καναλάρχες και οι διευθυντές των καναλιών και οι δημοσιογράφοι πέτρουν σε μια παγίδα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να γίνονται κάθε εβδομάδα 10. Είναι αδιανόητο αυτό
1: είναι
0: που συμβαίνει.
1: Είναι πολλές, λέτε, όπως όσο γίνεται.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί η μία εταιρεία να λέει άλλα και άλλη εταιρεία άλλα. Δεν γίνεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Από την άλλη, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις για να γίνονται. Δεν θεωρώ ότι ένα κανάλι μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα 20.000 ή 30 ή 40 ή 50 για να κάνει δημοσκοπήσεις. Κάποιος πληρώνει. Πέραν τούτου όμως, δείξτε μου μια άλλη χώρα. Δεν θα πω ευρωπαϊκή εγώ. Θα πω ασιατική. Θα πω αφρικανική. Που κάθε μέρα έχουμε και μια δημοσκόπηση και πέφτουμε στην παγίδα. Να συζητάμε το εξής αμίμητο. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Φιλιππόπουλος. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε και ένα ερώτημα. Θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα κάνει ο Τραμπ στην Ελλάδα. Το κόμμα Τραμπ θα του ψηφίζετε. Δηλαδή δεν είναι ερωτήσεις. Σε ένα υποτιθέμενο.
1: Τώρα προφανώς αναφέρεσαι στα δύο κόμματα που.
0: Αναφέρομαι σε όλα τα. Τρία κόμματα.
1: Τρία, γενικά.
0: Τα κολλαυτόμενα.
1: Και του κυρίου Σαμαρά.
0: Εγώ κάνω μία έκκληση στους δημοσκόπους. Να κάνουν μια κοινή δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ωραία, δεν θα είναι δημοσκόπηση τώρα με αυτό. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος υπουργός σήμερα. Ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος βουλευτής σήμερα. Να δούμε τελικά τι λέει ο λαός.
1: Ποιο κριτήριο θα λέει ο πολίτης. Ότι εγώ λέω το Βελόπουλο.
0: Ωραία, με βάση ποιο κριτήριο λοιπόν ψηφίζουμε δυνητικό κόμμα που θα γίνει.
1: Όχι, αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα για να μετρηθεί.
0: Ακούστε.
1: Είναι σωστό.
0: Μία από τις εργασίες μου, τις πτυχιακές, στο μεταπτυχιακό μου, ναι, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε λοιπόν, όλοι αυτοί οι κύριοι που έχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, ας σταματήσουν να επηρεάζουν το εκλογικό σώμα, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Επηρεάζουν κάποιον πρωθυπουργό, κάποιους αρχηγούς κομμάτων, αλλά όχι την ελληνική λύση. Δεν μπορούν να μας επηρεάσουν.
1: Εσάς καλά σας πάνε όμως.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να μας πάνε καλά, δεν πάνε να μας πάνε κακά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ένα γραφείο 5x4, μια κοπέλα στη γραμματεία και ένας ακόμα υπάλληλος. Αυτό είναι εταιρεία δημοσκοπήσεων, ξέρετε. Έτσι. Που γίνεται με email δημοσκόπηση. Ναι. Στέλνουν 3.000 email και απαντάνε οι άλλοι. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Είναι επιστημονική μέθοδος αυτή. Σας παρακαλώ. Δηλαδή είναι να γελάνε και να κλαίνουν μαζί ταυτόχρονα και οι ρέγγες και τις σαρδέλες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και μόνο ο Θεός ξέρει πώς υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Εγώ λέω πραγματικά ένας λαός πολιτοποιημένος, μαζοποιημένος, ο οποίος επιχειρεί το σύστημα να τον επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου για κόμματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει ρε παιδιά το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοινώθηκε, είπε τον Ιούνιο τώρα. Το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό
1: τώρα.
0: Την προβολή,
1: την
0: υπερπροβολή επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι, τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση. Σαν έρχεται. Ένα χρόνο τον έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα ναι. Με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Έκανα και άλλοι έχουν εκλογές, κύριε Βελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει πιο. Αλλά έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Ακούστε, η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεμβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας? Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς? Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται,
1: παραλαμβάνω. Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνά ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο.
1: Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων? Ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, πάμε σας πω τώρα, έτσι για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον έμφυα, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Πάρα πολλά εγκλήματα οικονομικά έκανε ο κ. Τσίπρας. Άρα λοιπόν, λες, εντάξει, είναι νέος άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Έγραψε ένα βιβλίο, έτσι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Τελειώνει η θητεία, τους γράφουν ένα αρχηβιβλίο, τα απομνημονεύματά μου, λένε ό,τι λένε και πάνε σπίτι τους. Αλλά μεταξύ ποιου σπιτιού δηλαδή θα πάει, τη κυρία του κυρίου εφοπλιστού των 1.000 ευρώ νίκιο ή στον κόντρο του Παναγωπούλου, αριστερό τη
1: κυρία. Με προβληματίζει.
0: Ή στη Ρεματιά θα πάει.
1: Γιατί θα περίμενε να έχετε μια στόχευση προ την Νέα Δημοκρατία, προ την κυβέρνηση. Και όχι προ ένα κόμμα που, δεν έχει, που έρχεται. Γι' αυτό σα κοιτώ έτσι.
0: Μίλησαμε για τι δημοσκοπήσει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο άλοθη για το Μητσοτάκη, την εγκληματική αυτή κυβέρνηση, είναι ο Τσίπρα. Η ύπαρξη του Τσίπρα βρίσκει στόχο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το δίπολο είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο και ίδιο. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν προσφέρει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν πρέπει καν να ασχοληθεί με την πολιτική τώρα. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε αν ένα κόμμα πάρει δεύτερη θέση και μπορεί να κυβερνήσει, και αν θέλει μετά να επανέλθει. Τώρα όμως η παρουσία του συσπυρώνει το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και που είναι μια κυβέρνηση εγκληματική. Και στα οικονομικά θέματα και στα εθνικά. Εγκληματική. Ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν την Κόζα Νόστρα, σαν τη μαφία. Έχουν ένα στενό κύκλο, όποιος δοξοδρομεί του παίρνουν το κεφάλι και όσοι όλοι μαζί βγάζουν χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Business είναι η πολιτική για αυτούς. Καθαρές business. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να του δώσει άλοθη επιβίωση πολιτικής. Γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος εντός εισαγωγικών και τον εφευρίσκει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Τσίπρα, το δίπολο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Και το σύστημα βολεύεται, ξέρετε. Βολεύεται από το δίπολο αυτό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι δύο έμεσα, ο ένας ελέγχει τα μέσα ενημερώσεων, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα. Είναι δύο αμφίδρομες καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα γιατί τον προωθούν τα μέσα ενημερώσεων, τα πανελλαδικά κυρίως. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει μέσα.
1: Μάλιστα. Μέσα από τη διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Για να... Μου μονοπολίσατε την κουβέντα με τον Τσίπρα. Ναι, έχουμε τόσα πράγματα να πούμε.
0: Εντάξει, πάμε στην καραστιά, αν δεν έχω που θέλετε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να πάμε για τα οικονομικά.
0: Απλά με ενόχλησε, γιατί εγώ προχώρησα με τη Μακεδονία, ξέρετε. Ούτε μία συγγνώμη για την προδοσία της Μακεδονίας. Με ενόχλησε αυτό, γιατί έχω και βαθιά δημοκρατικά ιδεώδη μέσα μου. Αυτό με το δημοψήφισμα. Πρόδωσε την βούληση του ελληνικού λαού και επανέρχεται ως τι. Και στα εθνικά προδοσία και στο δημοκρατικό πολίτευμα προδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο οποίος μια χαρά συνεχίζει να εφαρμόζει όλα αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε στα εθνικά, μια και βάλατε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το θέμα αυτό με τον ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπετε? Τι ενημέρωση έχετε εσείς?
0: Μέσα από αυτή την ιστορία βγήκαν πάρα πολλά πράγματα. Πόσο κυβέρνηση, εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη έχουμε. Την μία μέρα ο Δένδια στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη διακομωδεί το θέμα. Μιλώντας.
1: Νομίζω ότι ήταν μια τυχή τοποθέτηση εκεί πέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν.
1: Έτσι κατάλαβα τώρα.
0: Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αυτό λέω.
1: Για τα χωρικά ύδατα λέτε τώρα. Γι' αυτό δεν λέτε για τη δήλωση αυτή με τα χωρικά ύδατα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, και το υφάκι του. Ακούστε. Μπορεί να κάνει μια λεκτική αστοχή.
1: Γι' αυτό το λέω για τα χωρικά ύδατα.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται σαν υπουργό άμυνας η λεκτική αστοχή που αφορά εθνικό θέμα. Μπορεί να πει εκ παραδρομή μια λέξη λάθος. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε όμως στην ουσία. Το παίρνει στην πλάκα. Την επόμενη μέρα ο Υπουργός Εσωτερικών μιλάει για σοβαρό θέμα. Αυτό σημαίνει τι? Ή ότι έχουμε δύο πολιτικές, άρα είναι επικίνδυνη κυβέρνηση, ή έχουμε κυβέρνηση της πλάκας. Που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Πάμε όμως στην ουσία του γεγονότος. Ουσία. Πριν από ένα μήνα ακριβώς, όλη η κυβέρνηση χειροκροτούσε για τη μεγάλη συνεργασία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδος για κοινή συμπαραγωγή drones. Σε ένα μήνα, τούμπα το θέμα. μία το ντρόν, το ουκρανικό που δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι ουκρανικό, το οποίο λογικά ήρθε κάτω από την Αφρική, από τη Λιβύη.
1: Από τη Λιβύη.
0: Λογικά ήρθε από εκεί, έτσι, λογικά. Και ο στόχος φαντάζομαι ήταν ο λακωνικός κόλπος και τα τάγκερ που κάνουν μεταγγίσεις. Ξέρω το θέμα.
1: Τα ρωσικά λέτε.
0: Όχι, τα ελληνικά.
1: Ελληνικά.
0: Μα ελληνικά. Μισό λεπτό. Έχει βγει ο Bloomberg και τα έχει πει αυτά. Είπε και ονόματα. Είπε Μαρτίνος, είπε Αλαφούζος, ο Μπλούμπερκ και ο Βελόπουλος ότι κάνουν μεταγγίσεις και το βαφτίζουν ο σκιώδης τόλος που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Ο στόχος ήταν εκεί, για να γίνει παρανάλωμα ο λακωνικός κόλπος. Τώρα πώς έφυγε, έκαναν άσκηση οι Αμερικανοί, είχαν, ενημερώθηκα στην περιοχή των ΝΑΤΟ, έκαναν ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου να έφυγε, να εξόκυλε και να πήγε στη Λευκάδα. Το δεύτερο που όμως πρέπει να βρούμε και να το δούμε σωστά είναι ότι τι είπε ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Ακούστε, ναι, μεν. Αλλά όχι για την Τουρκία τα δρόμους που θα κάνουμε. Αυτή είναι η υπερήφανη εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να δίνει όπλα στο Ζελένσκι και αυτός να θέτει όρους τα όπλα που θα κάνουμε στην παραγωγή να μην χρησιμοποιηθούν στην Τουρκία. Είναι όπως με τον Μακρόν, που μας ζάλισαν επί 2-24 για την τεράστια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που αν γίνει μέτωπο με την Τουρκία θα πολεμήσουν οι Γάλλοι, και γυρνώντας στη Γαλλία ο Μακρόν αποσαφήνισε ότι δεν αφορά η δήλωσή του τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Αυτό με τρελαίνει, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Μόνο η επικοινωνία, μόνο η εικόνα, μόνο το θεαθήνε, μόνο να δείχνουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω σε συμμαχίες, οι οποίες μπορεί να έχουν και διάρκεια. Με τη Γαλλία έκανα μια ερώτηση. Πείτε μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Η τελευταία μάχη που κέρδισαν ήταν λίγο πριν τον Βοναπάρτη. Μετά είχαν τον Βατερλό.
1: Μετά είχαν τον Βατερλό.
0: Δεν υπάρχει. Δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο οι Γάλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεχνάνε τη γραμμή Μαζινό. Ξεχνάνε τι έγινε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φαλάκι του πέραν όλοι. Δεν μπορεί να βασιστεί στη Γαλλία. Διότι δεν έχει χερσαίες δυνάμεις. Και ο πόλεμος με την Τουρκία θα γίνει κυρίως δια των χερσαίων δυνάμεων. Δεν θα γίνει. Και μετά drones, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει η Γαλλία. Αυτά είναι παραμύθια. Αν μόνο σου δεν μπορεί να εξιστεί, δεν θα σε εξιστεί κανένα. Και πρέπει να σταματήσουμε να δούμε όπλα στην Ουκρανία. Τα όπλα πρέπει να πάνε στην Κύπρο όλα. Ό,τι στέλνουμε στην Ουκρανία πρέπει να φύγει από εκεί και να πάνε
1: και
0: στην
1: Κύπρο. Κύπρο.
0: Τέλος.
1: Πείτε μου, μια και είπατε για την Τουρκία, κάτι σας παρακαλώ, γιατί θα το έχετε προφανώς παρακολουθήσει αυτό το νομοσχέδιο που προωθούν τώρα για τις κατοχύρωση θαλασσίων δικαιοδοσιών. Στην ουσία μιλάμε ότι πάνε να κατοχυρώσουν η γαλάζια πατρίδα. Καταλαβαίνω τώρα εγώ. Το πολύ απλοϊκά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την έκπληξη. Όχι, τη δική σα. Το ξέρετε το θέμα.
1: Όχι, εγώ το είπα. Ξέρετε
0: το θέμα καλά. Yeah. Κάποιων δημοσιογράφων, κάποιων πολιτικών, γι' αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Μα η Τουρκία το λέει εδώ και πάρα πολύ.
1: Το λέει, το λέει.
0: Τι σου λέει ο Ερντογάν, είμαι Σουλτάνος. Δεν το λέει. Έτσι λέει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπερ σημαίνει. Τι σημαίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία, παιδιά, ξεχάνουμε την ιστορία μας. Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια. Υπό την τουρκική κατοχή. Αυτό ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν λέει θα αναγεννήσω την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σου λέει θέλω το Αιγαίο. Και δεν θέλει μόνο τον 25 με τον Σιδηρινό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλει το Αιγαίο. Και εδώ ακριβώς λέω. 30 χρόνια ίδια ιστορία. 30 χρόνια μιλάνε για τον 25 με τον Σιδηρινό. Κανένας δεν μιλούσε γι' αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει παλαιότερα στον 28ο συζητάμε από τη Ρόδο και Ανατολικά. Εντάξει τώρα. Λες και κόμπο του σπιτιού του, δεν το συζητάει. Αλλά πάμε στην ουσία. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. 12 ναυτικά μίλια, ΑΟΣ με Κύπρο, ΑΟΣ. Έτσι, ανακήρυξη.
1: Και έχουμε το θέμα με το Κάσιους Μπέλι.
0: Όχι, ακούστε, η ανακήρυξη ΑΟΣ δεν αφορά την Τουρκία. Είναι μονομερές δικαίωμα. Η οριοθέτηση θα αφορούσε την Τουρκία. Κάνεις τακτικούς ελιγμούς. Δεν παραμυθιάζεις τον κόσμο για εθνική πολιτική όπως κάνει ο Μητσοτάκης και η ισχυρή Ελλάδα, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Μπελαρά έχουν ένα θέμα με τους πυράβλους που δεν πήραμε. Έτσι, και δεν θέλω να ανοίξω στόμα μου και την απόρριτα στοιχεία. Αλλά φτάνει πια. Το θεαθήνε και φτάνει πια η πλάκα. Γιατί μιλάμε για πλάκα τώρα, έτσι. Πήραμε 4 βαριά πλοία, 2 έπρεπε να πάρουμε. Και τα άλλα 2 πλοία που πήραμε έπρεπε να γίνουν drones όπως αυτό που βρήκατε εκεί. Αυτό που βρήκανε.
1: Που βρήκανε.
0: Εγώ θα το έπαιρνα και το έκανα copy-paste όλο. Επιτόπου. Θα βάζω τους καλύτερους Έλληνες τεχνικούς να το κάνουν αντιγραφή και θα γεμούσα 2.000 drones, θα έκανα δική μου βιομηχανία με βάση αυτό το drone.
1: Με βάση αυτό λέτε.
0: Γιατί από λόγια χόρτασα, από το 19 τους λέω, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουμε με τα drones. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε κάτι. Ούτε τα αεροπλάνα χρειάζονται, ούτε τα πλοία είναι καταλυτική η παρουσία τους για έναν πόλεμο. Είναι τα drones. Έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος. Πετάει ένα drone 300-400 χιλιόμετρα και σου χτυπάει ένα δηληστήριο. Απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, όπως έγινε με τη Λετωνία, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και με τα drones στα Ουκρανικά που χτύπησαν τη Λετωνία. Εδώ απεδείχθη λοιπόν ότι έχουμε τουλάχιστον γελία αντανακλαστικά ως χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα έπρεπε να ανακηρύξει ο ΜΑΟΣ. Έπρεπε να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ο Πρωθυπουργός, γιατί ο νόμος τουρκικού κράτους σημαίνει κάτι. Έτσι. Σημαίνει ότι σου κάνω ένα βήμα νομιμοποίηση από το παράθυρο, κάτι που διεκδικώ, το οποίο είναι ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Και λέτε
1: να Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
0: Ή στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή να γίνει συζήτηση.
0: Και περνάμε νόμο εμείς τώρα, αν και υπάρχει νόμος, το ξαναλέω ακόμη μια φορά, και ενημερώνει τον ελληνικό λαό και τη Βουλή ότι αύριο το πρωί ανακηρύσει ο ΑΟΣ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνεις εσύ την πρώτη σου ενέργεια για να παγιώσεις τα δικαιώματά σου. Αλλιώς δεν γίνεται. Ενημερώνεις και τον ΟΗΕ, ενημερώνεις τον ΝΑΤΟ, ενημερώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού, ποιος, ο Γεραπετρίδης, ποιος, ο Πρωθυπουργός. Χλωμό το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Χλωμό. Διότι όταν προσκυνάς τα τέσσερα τους Τούρκους, αυτά παθαίνεις. Έχουμε συνηθίσει να προσκυνάμε τους Τούρκους. Εγώ θέλω έναν Πρωθυπουργό που θα στέκεται όρθιος στους Τούρκους.
1: Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο βαριά η φράση που χρησιμοποιείτε, αλλά τέλος πάντων, εσείς το λέτε.
0: Μισό λεπτό. Όταν εσείς μου διεκδικείτε το σπίτι μου.
1: Εγώ το λέω για όλους τους πρωθυπουργούς και για όλους τους κυβερνήσεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι 70 χρόνια έχουν μια κατεχόμενη Κύπρο και παραπάνω. Έτσι. Ξέρω ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον αέριο χώρο μας. Ξέρω ότι ο Έλληνας πληρώνει από την τσέπη του δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνω οπλικά συστήματα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ όταν μπουκάρουν οι Τούρκοι στην Κάσο. Αλλιώς γιατί να τα αγοράσω.
1: Για το καλώδιο λέτε.
0: Μα γιατί να τα αγοράσω, εξηγήστε μου, γιατί να αγοράσω δισεκατομμυρίων ευρώ οπλικά συστήματα που δεν κάνω και στην παραγωγή. Άλλο μεγάλο κουσούρι, από το ράφι παίρνω μόνο. Και δεν τα χρησιμοποιώ. Για ποιο λόγο. Δεν τα χρειάζομαι. Να τα δώσω στον ελληνικό λαό τα λεφτά αυτά. Και να έρθει ο Τούρκος μέχρι την Αθήνα σε μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι θα γίνει στο τέλος.
1: Πάμε τώρα λίγο και στα οικονομικά. Θέλω να πάμε, σας παρακαλώ, γιατί είμαστε και στην ναυτεμπορική. Διαμαρτυρηθήκατε πριν ότι δεν σας ρωτάμε για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο. Εγώ σας το λέω εγώ. Έχετε δίκιο. Ακρίβεια. Που είναι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων όλων, πιστεύω. Τι λέει η ελληνική λύση, τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια.
0: Ξέρετε,
1: λέω την ακρίβεια, η οποία είναι το μείζον θέμα.
0: Να ξεκινήσω λίγο από τη ρίζα του προβλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα το πω από τη ρίζα του για να καταλάβουν οι Έλληνες γιατί η οικονομία μας συνεχώς πηγαίνει όλο και στο χειρότερο. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα, αυτά που λένε τα ΑΕΠ και τα λοιπά είναι παραμύθι. Σας μιλάω ως επιχειρηματίας τώρα. Ας αφήσουμε τον πολιτικό αρχηγό και ας μιλήσω ως επιχειρηματίας. Έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μία από τις πολλές που είμαι μέτοχος, εν πάση περιπτώσει. Την οποία αυτή η κυβέρνηση την έχει διαλύσει στο φόρο. Την έχει ισοπεδώσει στο φόρο. Γιατί? Γιατί δεν με βοηθάει να παράγω προϊόντα. Διότι αν με βοηθήσει ως εταιρεία εμένα, για βιοτεχνία σας λέω τώρα, έτσι,
1: ναι.
0: Έναν άνθρωπο ελεύθερο επαγγελματία, να παράγει υπεραξία προϊόντος, να αυξήσει την παραγωγή του, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει λιγότερο φόρο. Οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας που θέλει να μας ξανακυβερνήσει, ο κ. Φάμελος, ο κ. Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι, η κυρία Καστιανού, αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Όλοι αυτοί, είτε με παροχή υπηρεσίας έχουν σχέση, είτε είναι άργοι εκατομμυριούχοι. Ο Πρωθυπουργός είναι άργος εκατομμυριούχος. Όταν είδα τα πόθεν έσχεστος, εγώ έπεσα στην καρέκλα μου, από τα γέλια.
1: Και το δικό σας, δεν είναι φτωχικό που
0: έχω πει. Εγώ έχω από το 27 εταιρείες.
1: Αλλά εσείς βέβαια.
0: Μισό. Ναι. Εμένα τζίρι μου το τελευταίο.
1: Όχι, λέω δεν ήταν φτωχικό.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στις εταιρείες μου και να δει τους τζίρους. Δηλαδή, ναι. Σε τελευταία 6 χρόνια είχα περίπου 30 εκατομμύρια με 40 σε μία εταιρεία μόνο.
1: Τζίρους.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε. Και εγώ έχω ένα κίνητο στο όνομά μου, δικό μου, ένα με τη σύζυγό μου και μέχρι εκεί. Και αυτοί έχουν 40 κίνητα και 30 κίνητα. Άεργοι που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Ρωτώ εγώ. Πού τα βρήκατε? Το λέω μες στη Βουλή, λέω τα ονόματά τους. Γιατί δεν ψάχνουμε πραγματικά και να δημεύσουμε περιουσίες υπουργών που δεν δούλεψαν και έχουν τεράστια ποσά? Και πόσο συμβατό είναι, αγαπητέ μου φίλε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Να είσαι υπουργός οικονομικών και να παίζεις το χρηματιστήριο. Σας ρωτώ. Είστε υπουργός οικονομικών που μπορείτε να έχετε πληροφόρηση ιστορική όποτε θέλετε, πότε θα ανέβουν, πότε θα κατέβουν μετοχές και να έχει. Εντάξει, χρηματιστηριακά ομόλογα, εντάξει, μετοχές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι ασυμβιβαστό, είναι άθλιο, είναι παράλογο. Και όμως υπάρχουν υπουργοί που έχουν μετοχές στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, έλεος πια, ούτε τις προφάσεις δεν τηρούν. Πόσο τίμιο είναι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να μην μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός ότι έχουν το δικαίωμα οι σύζυγοι των πολιτικών να έχουν offshore εταιρείες. Δια νόμου. Το νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Δια νόμου. Όλοι οι σύζυγοι των πολιτικών έχουν offshore εταιρείες. Αφορολόγητες, δεν μπορεί να τις ανοιχνεύσεις, δεν μπορεί να τις βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο τίμιο είναι το πολιτικό προσωπικό, εσείς να δηλώνετε μέχρι το στυλό που έχετε σπίτι σας αν είναι χρυσός, και εγώ τα τιμαλθή μου σπίτι μου να μην τα δηλώνω. Ή τους πίνακες που είναι πανάκριβοι. Να το πλυντήριο των πολιτικών. Ξεπλένουν χρήμα από τέτοια πράγματα. Από τιμαλθή και από πίνακες. Σας λέω μερικά πράγματα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι ποθενέσκες, είναι πόσα έκλειψες και έκλειψες. Πόσα έκλεψες.
1: Είναι εμφανές ότι το πόθεν έσχεσαι όπως λειτουργεί στη χώρα μας δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Νιώσιμο και γέρασα.
1: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: πρότεινε
1: ελληνική λύση. Το λέμε χρόνια πολύ. Ναι,
0: πρότεινε διανόμου. Δεν το ψήφισε κανένα ακόμα. Νόμο φέραμε στη Βουλή που να λέει έλεγχος από το 74 όλων των πολιτικών. Και ό,τι δεν δικαιολογείται πραγματικά δεσμεύεται και πηγαίνει στον ελληνικό λαό πίσω. Κανένας, μα κανένας σας λέω δεν το ψήφισε. Το προσπέρασαν όλοι. Πάμε στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποια οικονομία. Η ελληνική οικονομία, θα το πω ευθέως, δεν είναι παραγωγική. Διότι δεν παράγουμε προϊόντα και δεν εξέχουμε παραγωγή προϊόντων. Αυτό που λένε ότι αυξήθηκαν οι εισαγωγές είναι τα πετρέλαια, ξέρετε. Ορυκτέλαια, πετρέλαια και διάφορα που βγαίνουν από τα πετρέλαια. Δεν είμαστε όμως πετρελοπαραγωγός χώρα.
1: Όχι.
0: Με τα πράδες είμαστε. Κερδίζουν οι δύο δηληστηριάδες. Κ. Βαντινογιάς, κ. Λάτσης. Επιχειρηματίες και καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν οι άνθρωποι, να είναι καλά, αλλά εγώ θα τους ελέγξω στα δηληστήρια. Για να βρω το λαθρεμπόριο, θα ελέγξω την πηγή. Την κάνουλα. Όχι τον. Μόνο τον Βετζινά, θα πάω να ελέγξω τα δηληστήρια. Γιατί από εκεί φεύγει το πετρέλαιο, δεν φεύγει από αλλού. Δεν μπορεί να φύγει από αλλού. Άρα λοιπόν, όταν δεν παράγεις πλούτο, παράγεις μόνο φόρους. Βρήκε τον εύκολο τρόπο η κυβέρνηση μέσα από την υψηλή φορολόγηση, αφήνοντας την ακρίβεια να ανεβαίνει. Τι συμφέρει, γιατί όταν έχει 20% ΦΠΑ και ένα προϊόν κάνει 1 ευρώ και πάει 10 ευρώ.
1: Δεν ανεβαίνει απλώς, κύριε Βελόπουλο, έχει φτάσει στο θόη ακριβώς.
0: Σας είπα, από το 1 ευρώ πάει στο 10 ευρώ.
1: Αυτό
0: δεν είναι.
1: Και η μισθή είναι εκεί που είναι.
0: Ακούστε λίγο. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επειδή μιλάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα για τα καύσιμα και το ρεύμα. Ποιος έφερε τους πάροχους ενέργειας. Και σήμερα οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και ο ένας πληρώνει πανάκριβα την ενέργειά του. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έκανε πόλεμο με τη Ρωσία φέρνοντας τους αζωφίτες μέσα στη Βουλή. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όταν από τη Ρωσία παίρναμε φυσικό αέριο πάμφθινο και τότε το παίρναμε 600% παραπάνω από το παίρναμε. Δηλαδή έκανα πόλεμο με τη Ρωσία για να πληρώνει ακριβά ο ένας πολίτης παραπάνω το φυσικό και το πετρέλαιο, αν και τελευταία κάνουν κολοτούμπες. Και ο Κερίδης και ο Γεωργιάδης άρχισαν να κάνουν κυβιστής. Και ο άλλος, ο Κώστα, πώς λέγεται, ο Πορτογάλος, άρχισαν να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι λογικό είναι. 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο σημαίνει 600% λογαριασμός ρεύματος πιο ακριβά στο σπίτι μας. Τώρα το σκεφτήκανε. Όταν τα έλεγα εγώ ήμουν πουτινόφιλος. Τώρα που τα λένε αυτοί τι είναι. Πουτανόφιλοι. Γιατί έτσι, όχι, έτσι με αποκαλούσαν τα τρόλ τους. Ακούστε λίγο, άκουσα βουλευτή στο Περιστήλιο να με αποκαλεί πουτανόφιλο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τώρα.
0: Δεν το είπα εγώ, υπάρχει και γράφηκε σε αυτόν τον τύπο. Όχι. Γράφηκε στον τύπο αυτό. Δηλαδή, επειδή έλεγα ρε παιδιά, μας δίνουν πιο φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο οι Ρώσοι, γιατί δεν τα χαλάσω. Γιατί ακόμη και τώρα παίρνουμε από τη Ρωσία, ξέρετε, φυσικό αέριο. Τα παίρνουμε μέσα στο Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, ναι. Ο αγωγός Turk Stream μας τα φέρνει στην Ελλάδα. Παίρνουν οι Τούρκοι τέλη διελεύσεως. Παίρνουν οι Αζερμπαϊτζάνοι λεφτά, παίρνουν οι Ρώσοι και η Ελλάδα πληρώνει και ο Έλληνας πανάκριβα το καύσιμο. Και εδώ επιβεβαιωθήκαμε. Σε πολλά επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό σας είπα, αν είχαμε τη μισή προβολή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, θα ήμασταν στο 25-30%. Σας το λέω εντύμως αυτό. Γιατί ό,τι έχουμε πει, επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι σας έχω πει. Εξορίξεις. Ποιος φώναζε τις εξορίξεις.
1: Για τις εξορίξεις το λέγατε από παλιά. Σας έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Στη Βουλή είσαστε κάτω παρελθόν.
1: Ναι, ναι,
0: και με έλεγε
1: ναι, ναι.
0: Ψεκασμένο πρωθυπουργό τη χώρα. Με απεκάλυψε ψεκασμένο.
1: Το λέγατε πολλά χρόνια το λόγο. Το ξέρω, το λέγατε.
0: Άρα λοιπόν, πώς θα παράγεις
1: για την ακρίβεια, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
0: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η ακρίβεια. Είναι κοροϊδά, θα τη μειώσουν. Αφού παίρνουν παραπάνω φόρο.
1: Βολεύει ο κόσμος όμως το έργο.
0: Όχι, ο κόσμος θα πάρει το επιδοματάκι του, το χαπάκι του.
1: Με το επίδομα. Ξέρετε, δεν λύνει το πρόβλημα το επίδομα.
0: Εγώ το ξέρω. Είναι κομμουνιστική αντίληψη.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έτσι όμως, ακούστε τι κάνει. Επειδή όλα έχει κοντή μνήμη. Ξεχνάει εύκολα. Του παίρνει 10. Του δίνει 6 μήνες 2, είναι χαρούμενος. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο φαύλος κύκλος, το σπιράλ θανάτου, της φτωχοποίησης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Όταν η πλουτοκρατία και η ολιγαρχία κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τι κάνει λοιπόν, σου παίρνει 10 από την τσέπη, παγκόσμιο φαινόμενο, σου λέει ακρίβεια, σου δίνω 2 σε 6 μήνες και όλα λέει άπειρα 2. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Άρα ξέρει και τα άλλα 8.
0: Τα ξέχασε. Θυμάστε τι έλεγε ο Στάλιν το λέει αυτό, όταν παίρνει ένα κοτόπουλο. Θεωρείς τον πολίτη κοτόπουλο και το μαδά στο χέρι σου, ουρλιάζει, σκούζει, θέλει να φύγει. Το μαδά, σκούζει, τσοροκοπάει. Το πετά στο κοτόπουλο, του πετά λίγο καλαμπόκι και σαν να έχει το κοτόπουλο να πάρει το καλαμπόκι. Αυτό λέει για τους πολίτες. Ο
1: Στάλιν.
0: Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα εξουσίας απέναντι στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Εγώ είμαι υπέρ των φτωχών. Θέλω να παλέψω για τους φτωχούς, γιατί πρέπει να έχω φτωχή οικογένεια. Εγώ δεν είμαι στον κύριο Μητσοτάκη που τα βρήκε έτοιμα άνθρωπος. Ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα από το κόμμα έγινε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ούτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρω, από το κομματικό σωλήνα και αυτός έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας ήταν ανθρακορίχος. στη Γερμανία. Η μάνα μου καθαρίστρια στα ξενοδοχεία δούλευε στη Γερμανία. Και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Άρα στη μικρογραφία των επιχειρήσεών μου που είναι όλες κερδοφόρες, δόξα τω Θεώ, με τέτοια κρίση και δεν έχω απολύσει ούτε έναν εργαζόμενο, θα μπορούσα σε μια μεγαλύτερη διάσταση να έχω την ευκαιρία τουλάχιστον να κυβερνήσω τη χώρα. Και να αποδείξω ότι μπορεί ένας άνθρωπος που δούλεψε στη ζωή του να κυβερνήσει τη χώρα μετά από δεκαετίες και να την κάνει χώρα, όχι χώρο.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
1: Και να τα ξαναπούμε. Γιατί χάνεστε, μου χάνεστε.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Σε μια χώρα άεργων πολιτικών αρχηγών, άργη πολιτική αρχηγή, να μιλούν για εργασία 4-5 ημερών για τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λίγο τραγικό?
1: Εντάξει, είναι μια πρόταση, δεν είναι.
0: Όχι. Άλλο σας λέω. Εσείς είστε άεργος και μιλάτε για τους εργαζόμενους. Δεν δούλεψετε ποτέ στη ζωή σας. Έχετε αμαροκάμα τον ένσημο. Στις επόμενες εκλογές, λοιπόν, για να κλείσω, κάνω μια έκκληση στον ελληνικό λαό. Ας κοιτάξει κατάματα την αλήθεια και να πει το εξής. Ποιος πολιτικός αρχηγός δούλεψε και δουλεύει και ποιος με δουλεύει δεκαετίες. Ποιος είναι παροχή υπηρεσίας που δεν παράγει πλούτο. Επιλέγω αυτό που παράγει πλούτο. Αν το κάνει αυτό, θα είναι καλό για τη δική του τσέπη.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε.
0: Να είστε καλά,
1: σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την παρουσία σήμερα εδώ.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το στόχαστρο της Τουρκίας, οι Έλληνες ψαράδες, με τον νόμο που έρχεται στη γειτονική χώρα για τη γαλάζια πατρίδα και με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Οι τουρκικές κινήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ, απαντάει η Αθηνά. Όταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία άφηναν με νόμο τους Τούρκους ψαράδες να αλωνίζουν στο Αιγαίο και έκαναν νόμους ουσιαστικά υπέρ των τουρκικών αλευτικών, σήμερα οι Τούρκοι προκαλούν και προσβάλλουν για την κυριότητα του Αιγαίου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: εδώ αρχίζει πλέον να δυσκολεύει το πράγμα. Οι Τούρκοι δια νόμου θέλουν να περάσουν ότι το Αιγαίο τους ανήκει. Τώρα ελληνική ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη κυβέρνηση πολύ μικρές για τα μεγάλα ζητήματα του έθνους. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Το 78% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις δύο βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά. Το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η πίεση από στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά εντείνει την αίσθηση οικονομικής ανασφάλειας. Νέο χτύπημα περιμένει τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθήσα αύξηση των 8 λεπτών από τα δηληστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Η δικαιολογία για την νέα επέλαση των ανατιμήσεων αντλείται από το απόλυτο χάος στον Περσικό κόλπο. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Δυτική Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο μετά από πτώση του σε σιδηροδρομικές γραμμές. Ο άνδρας φαίνεται να πετάχτηκε ευνηδιαστικά μπροστά σε άμαξο στοιχεία που αποτελείται από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Διερευνώνται οι συνθήκες της τραγωδίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημβρινές και αποχευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Θανάσης Ελευθεράκης. Παρουσιάζουμε την εκπομπή μαζί με την αγαπητή φίλη και συνάδελφο, την Όλγα Τσέτζη. Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα Θανάση, είχαμε καλημέρα.
0: Είχαμε πολλές μέρες να βρεθούμε, ναι, υποχρεώσεις.
1: Ναι, αλλά νομίζω, Θανάση, δεν κάναμε την εκπομπή μαζί για καλό σκοπό, καθώς είπαμε και στους ακροατές και την προηγούμενη φορά ότι ζητάμε συγγνώμη που παίξανε κάποιες επαναλήψεις των εκπομπών, διότι ήμασταν στην Ιθάκη σε θελοντική αποστολή γιατρών. Και επομένως επανερχόμαστε σήμερα. Σήμερα είναι
0: η Κυριακή. Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα πάλι.
1: Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, ναι, Θανάση, γιατί οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα. Ναι, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο πάντα. Γιατί σήμερα, μην ξεχνάμε, είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει πως η αγάπη δεν μένει στα λόγια. Γίνεται παρουσία, πράξη, φροντίδα. Και σήμερα θα είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, θα εκπληρώσω την υπόσχεση των ακροατών, διότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Εξωτερικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής και για πρώτη αποκλειστικά
0: την εκπομπή, την άκουσα την εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, χαίρομαι που σου άρεσε. Και επειδή την προηγούμενη Κυριακή την ίδια ώρα ήταν και η ομιλία του πνευματικού μου, του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, στα γραφεία της Εξωτερικής Ορθόδοξης Αποστολής του πρόδρομου. Αποκλειστικά έχουμε στην εκπομπή μας την ηχογραφημένη την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, και έτσι σήμερα θα ακούσουμε μία φωνή που για μένα είναι βίωμα ζωής. Θανάση, ξέρεις, σε έχω πει κάποια πράγματα, τη φωνή του Θειοφελεστάτου Επισκόπου Τολιάρας, του ανθρώπου που με ενέπνευσε να βρεθώ στην Νότια Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 24 με μια ομάδα συναδέλφων και όχι μόνο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν ακούσουμε την ομιλία θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Μην την ακούσετε απλώς σαν μία αφήγηση από ένα μακρινό τόπο, αλλά ακούστε την σαν μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση για να δούμε λίγο πιο βαθιά, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο πιο ουσιαστικά και ίσως να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό βήμα. Συμφωνείς, Θανάση?
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί τελικά η προσφορά δεν ξεκινάει από μακριά. Ξεκινά από μέσα μας. Ακούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομο.
2: Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Χαίρομαι που βλέπω ξανά αγαπητά πρόσωπα. Χαίρομαι που όλοι εσείς είσαστε αρρωγοί σε αυτό εδώ το έργο της εξωτερικής ιεραποστολής. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι ιεραπόστολοι συνήθως ίσως να ακούτε από όλους τα ίδια, αλλά επιτρέπετε

Και το έχω τονίσει και θα το ξαναπώ αυτό. Ούτε ικανότητες έχω, ούτε ειδικά χαρίσματα έχω, ούτε είμαι κάποιος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στη Νότια Μαδαγασκάρη αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει ένα θαύμα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε μένα. Και δεν το λέω ούτε από ταπείνωση, ούτε από ταπεινοσχημίες, ούτε είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην ευλογία του Θεού, στις ευχές και στις πρεσβείες που το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου του πρώτου επισκόπου της Μαδαγασκάρης, του κυρίου Νεκταρίου που σκοτώθηκε στο Σινούκ, και σε εσάς όλους που πραγματικά με την αγάπη σας μας στηρίζετε και είσαστε δίπλα μας. Εγώ θα κάνω μία μικρή επανάληψη, ούτε για να εντυπωσιαστείτε, ούτε για να, να φανεί κάτι, απλά για να δείτε μέσα σε 7 χρόνια αυτό που προείπα, το πώς η χάρη του Θεού έχει λειτουργήσει, το πώς η δική σας αγάπη και πολλών άλλων ανθρώπων έχει ευεργετήσει την Νότια Μαδαγασκάρη. Εμείς πλέον στα 7 χρόνια, ας ξεκινήσω εδώ με το έργο, το τελευταίο έργο της αδελφότητας, ο οποίος είναι ο 18ος ναός που χτίζουμε και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Και αυτό νομίζω το ξέρουν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται, ήταν πραγματικά θέλημα του Αγίου. Εμείς όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, αλλού κατευθυνόμασταν. Και μέχρι να ξεκινήσει και να τελειώσει, που σε ένα μήνα τελειώνει, το κοντέινερ έφτασε, απλά δεν έχω κάνει δημοσίευση με τα πράγματα. Επειδή το Ιεραποστολικό Κέντρο στην Τολιάρα μέσα βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι λίγο κάπως απομονωμένος, έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία και πουλούσαν κάποια οικόπεδα σε 500 μέτρα από εμάς και ήθελα λίγο ένας ναός, ο ναός του Ιεραποστολικού Κέντρου, να είναι κάπου σε ένα δρόμο κεντρικό, δηλαδή να μην είναι κάπως κρυμμένος. Μας πουλούσαν ένα οικόπεδο, δίπλα ήταν μια άλλη σέκτα που είχε ένα άλλο οικόπεδο, απέναντι ένα άλλο, δεν μας τα έδιναν. Αγοράσαμε το πρώτο οικόπεδο και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το ναό. Όσο χτίζαμε το ναό, το στριμώξαμε βέβαια, αναγκαστικά, αλλά μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν θα το ξεχάσω, ήταν πέρσι το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή κιόλας, και έρχονται αυτοί η σέκτα και λέει, ξέρετε, εμείς λέει, θέλουμε να φύγουμε, αν θέλετε να το αγοράσετε το οικόπεδο. Οπότε αγοράσαμε και το δίπλα. Και πραγματικά όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης στην Μαδαγασκάρη το Σεπτέμβρη και είχε προχωρήσει ο ναός και βάλαμε το θεμέλιο λίθο, γνωρίζοντας ο Πατριάρχης την αγάπη και τη διάθεση και εδώ της αδελφότητας για την αγιοκατάταξη του Αγίου Χρυσοστόμου του Παπασαραντόπουλου, όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, είπαμε ότι θα είναι στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Είναι ένας ναός αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα εκεί της Αφρικής και έτσι τη Μαδαγασκάρη, αρκετά ωραίος. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με άλλους ναούς, γιατί το σχέδιο έχει βγει από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι τόσο απλός όπως οι υπόλοιποι ναοί. Και με τη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένος και θα είναι ένα ακόμα έργο το οποίο έχει προσφέρει εδώ η αδελφότητα στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Επίσης, αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα, τελειώνουμε το 14ο πλέον σχολείο μας. Και όπως σας είχα πει, ήδη μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 μεγάλα σχολεία. Μέσα στην πόλη έχουμε αυτή τη στιγμή 750 παιδιά στα 3 σχολεία, που είναι μόνο γυμνάσιο Λύκειο και τώρα δημοτικό. Επίσης, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω αν κάποιοι ενθυμίστε, τελείωσε και λειτουργεί πλέον το ορφανοτροφείο μας. Δεν ξέρω αν σας είχα μιλήσει για αυτό το πράγμα, για τη διευθύντρια του ορφανοτροφείου σας είχα πει. Όχι. Ωραία. Λοιπόν,

0: πρόσφατα γεγονότα.
1: Πρόσφατο είναι πρόσφατο.
2: Είναι ιστορική.
1: Λοιπόν, να σας πω, στην νότια Μαδαγασκάρη υπάρχει ένα έθιμο. Σκοτώνουν τα δίδυμα. Τα δίδυμα αδέρφια απαγορεύονται να μεγαλώσουν μαζί. Οπότε σε αυτή την περιοχή που ονομάζεται Μανατζάρε, τα σκοτώνουν. Όταν εγώ βρέθηκα εκεί πέρα, είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ορφανοτροφείο, το οποίο θα σώζει αυτά τα παιδιά. Το ορφανοτροφείο ξεκίνησε και λειτουργεί. Πέρα από όλα τα θαύματα, το πώς χτίστηκε το ορφανοτροφείο, να μην σας τα αναλύσω όλα, για μένα το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι η διευθύντρια της κλινικής που ήταν και το έργο και του ορφανοτροφείου, η Λορεντίν, αυτή η κοπέλα γεννήθηκε στο Μανατζάρε. Και πριν μερικούς μήνες, υπάρχουν εδώ ανάμεσα μας άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί τη Μαδαγασκάρη, την Νότια, και γνωρίζουν και το πρόσωπο αυτό. Και επομένως, η Λορεντίν, όταν πριν 1,5 περίπου χρόνο, έμαθε ότι ήταν υιοθετημένη και άρχισε να ψάχνει τη ζωή της. Έφτασε και έμαθε ότι γεννήθηκε σε αυτό το μέρος, στο Μανατζάρε. Ήτανε δίδυμη, η μάνα της πέθανε στη γέννα και ο πατέρας της έδωσε εντολή να τη σκοτώσουν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Μέα που ήταν σε αυτή τη γέννα παίρνει τη Λορεντίν και τη δίνει σε μία άλλη γυναίκα που γέννησε ένα νεκρό παιδί, και το νεκρό παιδί της άλλης γυναίκας το δίνει στον πατέρα της Λορεντίν, ότι είναι το πεθαμένο του παιδί. Και έρχεται λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, ένα παιδί που σώθηκε από αυτό το γεγονός να βρίσκεται διευθύντρια στο ορφανοτροφείο που σώζει αυτά τα παιδιά. Αν σας πω τη ζωή της, πραγματικά, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, πραγματικά γίνεται ταινία. Και θα το κάνω. Θα φτάσω μέχρι το Hollywood, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι φλανάχει ο Τιτανικός. Γιατί είναι αληθινό γεγονός και πραγματικά αξίζει. Αξίζει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λειτουργία του ορφανοτροφείου πλέον, με τα μικρά μας εκεί, δόξα τω Θεώ. Συνολικά πλέον στα σχολεία μας έχουμε 8.000 παιδιά, τα οποία φοιτούν εντελώς δωρεάν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εδώ κάνω μία παρένθεση και μία παράκληση.
2: Τα ακούω.
1: Αυτό που πλέον έχει ανάγκη η Νότια Μαδαγασκάρη είναι ένα οικοτροφείο. Είναι άμεση ανάγκη. Γιατί στεναχωριέμαι, γιατί υπάρχουν πολλά φωτισμένα μυαλά παιδιών που ζουν στα χωριά και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το σχολείο. Διότι όσο είναι στο δημοτικό, ο νόμος λέει ότι ένας που έχει τελειώσει την τρίτη λυκείου μπορεί να διδάσκει. Άρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο στα χωριά, τα οποία μεγάλωσαν, μπορούν να ζήσουν. Στα χωριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε γυμνάσια λύκεια, διότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και κανένας που έχει σπουδάσει δεν θα γυρίσει σε ένα χωριό που πρέπει να περπατάει μία ώρα για να βρει νερό χωρίς όλες αυτές τις βασικές ανάγκες. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ούτε συγγενείς έχουν στην πόλη για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, αλλά και αν τους φιλοξενούν κάποια παιδιά που έχουν συγγενείς, πάντοτε πληρώνουν. Επομένως, θεωρώ και το κάνω ως παράκληση, θα το γράψω νόστι μου και στο περιοδικό, μην αγχώνεσαι, θα το γράψω. Διαβάζω τις σκέψεις σου. Λοιπόν, αλλά το λέω και δημοσίως, ότι πλέον η Νότια Μαδαγασκάρη έχει ανάγκη από ένα οικοτροφείο.
2: Και εμείς δεσμευόμαστε,
1: το οποίο θα δώσει
2: ό,τι μπορούμε για αυτή τη σκέψη σας. Αμήν. Να πραγματοποιηθεί.
1: Ευχαριστούμε. Επίσης κάτι που με συγκινεί σε σχέση με όλους εμάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό, ακόμα και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα που το βιώνουμε πιο έντονα, τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όταν λέω μυστήρια, εννοώ στη Θεία Λειτουργία και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να αφήνουν πραγματικά την καθημερινότητά τους, που η καθημερινότητά τους είναι αυτή που τους δίνει ψωμί. Έτσι, δηλαδή, αν δεν πάει κάποιος να εργαστεί, και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι σημαίνει το να είσαι αγρότης, να έχεις ζώα, το τι φροντίδα πρέπει να έχεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να λείψεις, και παρόλα αυτά να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω, έτσι, την δική τους, αν θέλετε, ευδαιμονία ατομική, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι ένας έλεγχος για όλους εμάς που πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε μία δικαιολογία, είτε για να μην εκκλησιαστούμε, είτε για να μην γιορτάσουμε το γεγονός της κάθε εορτής το οποίο έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας όπως πραγματικά πρέπει. Και συγκινούμε πραγματικά, διότι όπως πιστεύω μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά. Ούτε θεολογίες ξέρουν, ούτε βιβλία έχουν να διαβάσουν, ούτε κατανοούν, άμα κάνουμε εμείς υψηλές θεολογικές έτσι, ερμηνείες πάνω στα Ευαγγέλια, αλλά έχουν ένα βίωμα όσον αφορά την πίστη. Και αυτό το βίωμα τους οδηγεί σε αυτή την σχέση την οποία έχουν με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με την ίδια την Εκκλησία. Επίσης, θέλω να πω ότι, όπως με ρώτησε, δεν θυμάμαι, κάποιος με ρώτησε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση όλο αυτό το διάστημα. Η Αφρική συντηρείται σε αυτή την κατάσταση για λόγους ευνόητους, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκεί, εμάς τον Οκτώβριο, στην κλινική μας ήρθε ο πρέσβης της Αμερικής. Ήρθε σε όλη την Νότια Μαδαγασκάρη. Επισκέφθηκε τα κρατικά νοσοκομεία, τις κλινικές των Προτεσταντών, των Καθολικών και ούτω καθεξής. Ήρθε και σε εμάς. Κατάλαβα ότι είχε έναν ενθουσιασμό, αλλά ούτε κι εγώ ρώτησα περισσότερα, ούτε. Στην επίσημη σελίδα πλέον της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μαδαγασκάρη γράφει ότι όποιος Αμερικανός πολίτης βρίσκεται στη Νότια Μαδαγασκάρη και αρρωστήσει, οφείλει και συστήνει να επισκεφθεί την Ορθόδοξη Κλινική. Αυτό το λέω για να δείτε που εμείς τα δίνουμε όλα δωρεάν, έτσι. Δωρεάν τα φάρμακα, δωρεάν οι εξετάσεις, όλα δωρεάν, να είναι καλά η Κύπρος, ο πατήρ Βασίλης από την Αγία Νάπα, που στηρίζει, που στηρίζει τη λειτουργία αυτής της κλινικής, γιατί οφείλω να πω ότι αν δεν υπήρχε, εμείς κάθε μήνα για να λειτουργήσει η κλινική, όλα αυτά, εμείς 38 άτομα είναι το προσωπικό, οι γιατροί, νοσηλευτές, τα φάρμακα, οι εξετάσεις, δηλαδή η κλινική κάθε μήνα θέλει τουλάχιστον 10.000 ευρώ για να λειτουργήσει κάθε μήνα. Και να είναι καλά από την Κύπρο που μας στηρίζουν και μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για τα υποσυτισμένα παιδιά, ενώ μέσα μου είχα βάλει ένα όριο ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 500, στην αρχή είχα πει 300, μετά φτάσαμε στα 500, τώρα είμαστε στα 1300. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό δεν το λέω για να εντυπωσιαστείτε. Το λέω ότι όταν υπάρχει μέσα μας, και κρατήστε το αυτό, όταν υπάρχει καλή διάθεση και ο Χριστός βλέπει καλή προαίρεση, ευλογεί τα πάντα. Στην προσωπική μας ζωή. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς καλύπτονται όλα αυτά τα έξοδα κάθε μήνα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με εγωισμό, υπάρχει μέσα μας μια καλή διάθεση και μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες των αδελφών μας εκεί και να προσφέρουμε αυτό που είπαμε και στην Εκκλησία, να προσφέρουμε αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν πραγματικά στη ζωή σου προσφέρεις αγάπη, αυτό με κάποιο τρόπο ο Θεός σου το γυρίζει πίσω. Και το βλέπουμε και στα σχολεία μας και στις κλινικές και στα πηγάδια που έχουμε ανοίξει και στη σχολή πληροφορικής. Δηλαδή πλέον συναντάς παιδιά στο δρόμο μετά από 7 χρόνια που όταν πήγα εγώ μπορεί να ήταν 12 χρονών, 13 και τώρα είναι 20, άλλοι 15 και τώρα είναι 20 και βλέπεις να σε χαιρετάνε. Αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούμε να πάρουμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, τα οποία χάρη σε κάποιους ανθρώπους από την Ελλάδα που μας στηρίζουν και βοηθούν το έργο μας, κέρδισαν κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε για όλα τα παιδιά. Αλλά για αυτά τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο μας, βλέπετε ότι δεν το ξεχνούν. Επαναλαμβάνω ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και είναι πάμπολες. Και για να λειτουργήσουν τα σχολεία και για να λειτουργήσει η κλινική, είναι πάμπολες και πολλά προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα, όπως το πιστεύω και αυτό ακράδαντα, εξαρτάται από εμάς το που εστιάζουμε και τι αφήνουμε τελικά μέσα στην ψυχή μας να εγκατασταθεί. Από μία δυσκολία, από ένα πρόβλημα, αν εστιάσω πάνω στην αρνητικότητα του προβλήματος, αν εστιάσω πάνω στη δυσκολία και όχι στο ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω, δεν θα υπάρχει έτσι αυτή η όμορφη κατάσταση. Επομένως, στη Νότια Μαδαγασκάρη, αυτό το οποίο εμείς προσωπικά ζούμε, είναι μία ευλογία από το Θεό και αυτό που μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε όμορφα, δεν είναι τόσο όλα αυτά τα έργα. Είναι το ότι μέσα στα 7 τα 7 χρόνια έχουμε βαφτίσει παραπάνω από 12.000 ανθρώπους. Αυτό είναι. Και το μυστήριο του βαπτίσματος. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητά, δεν είναι συνειδητά, αυτά που ακούγονται πολλές φορές, αν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αντιλαμβάνονται την έννοια της πίστης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν γίνεται να την αντιληφθούν όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, να μάθουμε να έχουμε μία, όχι ανοιχτή καρδιά, μία πολύ πλατιά καρδιά απέναντι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την πίστη τους. Εμείς γεννηθήκαμε σε μία ορθόδοξη χώρα και πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, αλλά το ότι αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζονται έχουν τουλάχιστον το διαβατήριο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις το διαβατήριο για την άλλη ζωή, να το πω έτσι, χωρίς φόβο. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, φτάσεις και περάσεις από όλους τους προορισμούς, αλλά αυτό το διαβατήριο μπορεί να σου εξασφαλίσει την είσοδό σου κάπου. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που κάνουμε εμείς εκεί σε όλη την Αφρική, είναι ουσιαστικά το ότι εμείς τους δίνουμε το διαβατήριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού που θα ενεργήσει και στη ζωή αυτή και στη ζωή την άλλη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να είμαστε, αδελφοί μου, συγκαταβατικοί. Να μην έχουμε έτσι μέσα μας ένα πνεύμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να γνωρίζουμε. Και όπως το είπα και στην Εκκλησία, το ξαναλέω και εδώ, να μην γινόμαστε πολλές φορές το εμπόδιο εμείς για τη σωτηρία κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία. Το ότι εγώ με το λόγο μου ή με τη στάση μου να εμποδίζω έναν άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Και η Αφρική και ο λαός της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης είναι ένας λαός ο οποίος είναι περισσότερο κινείται με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Και όταν απέναντί του δει ότι αυτός που στέκεται ως πρόσωπο έχει μέσα του αγάπη Θεού και πολύ περισσότερο έχει κατανόηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του, για τα ήθη, για τα έθιμα, θα υπάρχουν οι δυσκολίες, αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες θα υπάρχουν κάποιοι που θα σε ξεχωρίσουν.
3: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος της εκπομπής έχει τελειώσει. Για όσους δεν ήταν μαζί μας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα ακούμε σε αποκλειστικότητα και ευχαριστούμε πολύ την Εξωτερική Ορθόδοξη Ιεραποστολή που μας διέθεσε την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Προδρόμου. Και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτό που μόλις ακούσαμε δεν είναι απλά η περιγραφή ενός έργου, είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουν παιδιά που περιμένουν όχι πολλά, αλλά ταυτονόητα. Φροντίδα, τροφή, ασφάλεια, μια αγκαλιά. Και εκεί, στη Νότια Μαδαγασκάρη, η αγάπη γίνεται καθημερινή πράξη.
1: Και με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πορευόμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ, που δεν νομίζω γιατί δεν έχω έρθει ξανά. Εμείς το Σεπτέμβρη στην Νότια Μαδαγασκάρη είχαμε ξεκίνησε μία αναστάτωση και έριξαν τον πρόεδρο της χώρας. Και ανέλαβε πλέον, έχουμε στρατιωτικό νόμο. Για εμένα η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν κάτι κάναμε, δεν λέω ότι έχουμε κάνει, ότι κάτι κάναμε ήταν οι τρεις μέρες που γινόντουσαν οι μεγαλύτερες λαιλασίες. Μπροστά στα μάτια μας, ο Κώστας ήταν εκεί, τα βλέπουμε και όταν λέω λαιλασίες, να βλέπετε καναπέδες να φεύγουν από μαγαζιά, τηλεοράσεις, μηχανάκια, αυτοκίνητα, δεν μιλάω για σούπερ μάρκετ και τρόφιμα. Εμείς στις αποθήκες μας ένα λουκέτο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο σπάει με το πιο εύκολο τρόπο. Γεμάτες με τρόφιμα, γεμάτες με ρούχα. Εγώ είπα ότι τελειώσαμε. Ό,τι υπάρχει μέσα θα βιάσει μέσα σε ένα βράδυ. Και κόλλησαν ένα χαρτάκι στην πόρτα της αποθήκης αυτής και έγραψαν. Επειδή μας σέβεστε, σας σεβόμαστε. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν είσαι εξαγριωμένος δεν λειτουργεί κανένας εγκέφαλος, όταν πεινάς και όταν γίνονται λαιλασίες δεν σε σταματάει τίποτα. Βλέπετε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτό που ονομάζεται Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πρέπει να το ακουμπήσουμε. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι τουλάχιστον για εμένα μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι 6 χρόνια που είχαν περάσει κάτι καταφέραμε. Και καταφέραμε όχι τα έργα, το να υπάρχει στη συνείδηση, στο υποσυνείδητο των ανθρώπων αυτών, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτούς παρά μόνο να προσφέρει και τον εαυτό της, αλλά πολύ περισσότερο να προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει. Και γι' αυτό ούτε μας πείραξαν, ούτε λαιλάτησαν, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά δεν φτάνουν σε κάποιους. Όλα αυτά φτάνουν σε όλους. Και αυτό με τη χάρη του Θεού το κάνουμε. Θα πάμε σε ένα χωριό, δεν θα δώσουμε φαγητό στους Ορθόδοξους. Θα δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Στα πηγάδια τα οποία ανοίγουμε δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Στα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση τα Ορθόδοξα παιδιά. Έχουν όλα. Στην κλινική δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε μέσα μας, δεν μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, στη ζωή μας πάντοτε θα δυσκολευόμαστε. Όταν όμως μέσα μας εγκατασταθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Οι δυσκολίες είναι οι δυσκολίες. Παραμένουν τα προβλήματα. Αλλά κάτι υπάρχει μέσα σου που εσύ δεν το καταλαβαίνεις και τα βλέπεις όλα με μία διαφορετική ματιά. Και αυτή η διαφορετική ματιά μέσα σου σε γαληνεύει, σε ηρεμεί και σε καθοδηγεί ταυτόχρονα. Επομένως, εμείς μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία την οποία σας είπα ότι υπάρχει στη Νότια Μαδαγασκάρη, χάρη στην αγάπη και στην ευλογία του Θεού και στην αγάπη πολλών, πολλών, πολλών ανθρώπων, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην Εκκλησία, είναι για εμένα τουλάχιστον βασική προϋπόθεση να υπάρχει η προσευχή η δική σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσευχόντουσαν για εμάς, όλες οι δυσκολίες που έχουμε δεν θα τις ξεπερνούσαν. Το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου. Και γι' αυτό πάντοτε ζητώ την προσευχή των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία, όχι ότι φοβάμαι να τα αναφέρω, δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Αλλά χάρη στην προσευχή των ανθρώπων ξεπερνούνται τα προβλήματα. Και αυτό να το ξέρετε. Έτσι, η προσευχή μας δεν είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο το κάνουμε για να υποχρεώσουμε το Θεό σε κάτι. Η προσευχή μας τι είναι? Ότι πώς έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, ειδικά για τις γυναίκες το λέω. Πολλές φορές να κάνω τους γάμους, λέω στους γαμπρούς, λέω στη γυναίκα, δεν φτάνει να το δείχνεις ότι την αγαπάς, πρέπει να της το λες. Άμα δεν της το λες, την έχεις χάσει. Άρα πάντοτε χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις. Έτσι και είναι η σχέση μας με το Θεό. Στο Θεό του λέμε ουσιαστικά στην προσευχή μας, δηλώνουμε το παρόν, ότι θέλουμε να είμαστε σε μία επικοινωνία μαζί Του. Τώρα, αν κάνουμε 500 μετάνοιες, αν κάνουμε 30, αν δεν κάνουμε καθόλου, αν Του πούμε ότι σήμερα δεν έχω διάθεση να είμαι να προσευχηθώ, αν Του πούμε ότι σήμερα είμαι κουρασμένος. Θυμάμαι και εγώ σαν μοναχός, πολλές φορές με τις δουλειές που είχαμε στο μοναστήρι, με όλα αυτά, πήγαινε στο κελί σου, άντε τώρα να κάνεις 300 μετάνοιες, 2 εκατοστάρια κομποσχήνια, πού να βγούνε. Και όμως, πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε ο γέροντας, ξεκίνα και όπου φτάσεις. Και πολλές φορές το τελείωνες αυτό χωρίς να το καταλάβεις, κάποιες φορές στη μέση, κάποιες φορές, αλλά έδειχνες τουλάχιστον τη διάθεση αυτή, την αγαπητική προς αυτό το πρόσωπο. Και του έλεγες με τον τρόπο σου ότι θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να είσαι κοντά μου, ασχέτως αν δεν τα καταφέρνεις σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή λοιπόν η σχέση και αυτή η προσευχή στην καθημερινότητα της ζωής μας, και όταν ζητάω την προσευχή σας, εννοώ τη σκέψη σας μόνο. Απλά να σκέφτεστε ότι κάποιοι άνθρωποι στην Αφρική, κάποιοι άνθρωποι εδώ στην αδερφότητα, τρέχουν, αγωνίζονται, αγωνιούν. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω ούτε για να τους πενέψω εδώ, ούτε για να φανώ ότι είμαι ο καλός. Αλλά αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν αυτήν την διάθεση να βοηθήσουν, να βρεθούν οι δωρητές, να σταλθούν τα χρήματα, να γίνουν όλα αυτά τα έργα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους προσευχόμενοι και αυτοί για εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να κρατήσετε μόνο είναι ότι η Ιεραποστολή είναι ένα προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου. Ένα βίωμα το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά μέσα σε αυτή τη δυσκολία βλέπεις την χάρη του Θεού και τη βλέπεις μέσα στο χαμόγελο αυτών των ανθρώπων. Εγώ δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαι στην Νότια Μαδαγασκάρη. Γιατί είναι και πιο φιλήσυχη από τους Αφρικανούς και γενικότερα και από την Αφρική, από τη Μαδαγασκάρη, η Νότια Μαδαγασκάρη είναι πιο φιλήσυχη. Φαίνεται ο Θεός που ξέρει τα πάντα και ξέρει και τη δική μου ιδιοσυγκρασία, σου λέει τούτος δεν θα αντέξει πουθενά αλλού. Ας πάει εκεί πέρα κάτω να είναι κάπως πιο... Και πραγματικά είμαι ευγνώμων στο Θεό που οδήγησε τα βήματά μου εκεί στην Νότια Μαδαγασκάρη και έχει γίνει όλο αυτό το έργο και με αυτό κλείνω. Το είπα και το ξαναλέω. Όπου υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση, ο Θεός το ευλογεί. Αυτό κρατήστε. Όχι για την Ιεραποστολή, για το γάμο, για τη σχέση με το παιδιό σας, για την εργασία σας, Ο Θεός είναι ανιδιοτελής. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει ευλογία. Να το ξέρετε αυτό. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, μπορεί να αγαπήσεις κάποιον. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, αν τον ερωτευτείς, όχι με την καρδιά σου, αλλά γιατί κάτι θέλεις να κερδίσεις από αυτόν, τα λεφτά του, την πόρσα, ξέρω εγώ τι να κερδίσεις, την πισίνα, δεν θα υποδοθεί αυτή η σχέση. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια μέσα στην καρδιά μας, δεν ευωδώνεται. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το λέω με πολύ αγάπη και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου. Εμείς στη Νότια Μαδαγασκάρη θεωρώ και ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία έτσι προσωπική ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε από αγάπη. Και ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε όχι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά σε αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως μας το ζήτησε ο Χριστός μας, που είπε «Ήμουν αντιψασμένος και μου δώσατε να πιω, πεινούσα και μου δώσατε να φάω, ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε». Και το κάνουμε για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το πρόσωπο που αγαπούμε ζήτησε κάτι από εμάς και όταν αγαπάς οφείλεις να προσφέρεις. Αυτά ήθελα να πω. Με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι περισσότερο. Κάτι...
2: Τα είπατε όλα.
1: Να πείτε μου, κύριε Μάρκο.
3: Εδώ στο πλήρωμα που έχουμε, το αγαπημένο μας, να γράφετε περισσότερο στο μελλοντικό μας. Ναι. Όχι
1: ο κύριος Νόστης, εδώ. Τώρα θα το δημοψήφισμα θα κάνουμε. Ο κύριος Νόστης ο καημένος με μαλώνει κάθε φορά γιατί γράφω λέει λίγο. Αν γράψω περισσότερο θα το διαβάζουμε.
2: Δεν θα γράψουν και οι άλλοι.
1: Οι ωραίες κολόνες λέγουν με μικρά μπουκαλάκια. Κάτι
3: περισσότερο, γιατί ο κόσμος σε απολαμβάνει.
1: Με απολαμβάνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ ό,τι γράφω, ο κύριος δεν θέλει να το καταλάβει. Ό,τι γράφω, το γράφω με την καρδιά μου. Τώρα, μέχρι εκεί φτάνει.
3: Ούτε
1: το πολλό του έφυγε. Να ξέρετε ότι σας αγαπούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και στο Θεό και ότι υπάρχετε στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει, όχι για τη Μαδαγασκάρη, για ό,τι έχετε κάνει για όλη την Αφρική όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ η αδελφότητα με πρωτοπόρο τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Χρυσόστομο τον Βασαροντόπουλο. Και πραγματικά είμαστε έτσι ευλογημένοι και μπορούμε να καυχόμαστε γι' αυτό ότι ο πρώτος ναός παγκοσμίως γίνεται στη Δολιάρα. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν τελειώναμε εμείς τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Συγχαστή, που ο Δωρητής τον αγαπούσε και μου έλεγε να χτίσουμε τον ναό, εγώ του έλεγα τώρα, αφού δεν είναι Άγιος. Εκεί μου έλεγε, κάντε εσείς τον ναό. Ήταν ένας, είναι ένας άνθρωπος, δύο άνθρωπος, Παναγία μου, λαϊκός, αλλά πιστεύω ότι έχει μια χάρη Θεού ειδική αυτός ο άνθρωπος. Και μου έλεγε, να κάνετε τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Συγχαστή. Και έλεγα εγώ, μα αφού δεν είναι Άγιος. Λέει, κάντε τον εσείς. Μα μέχρι τη μέρα που τελείωνε ο ναός, γινόταν η αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωσήφ του Συγχαστή. Έτσι και με τον Άγιο Χρυσόστομο τον Βασιλιακόπουλο. Ναι. Ξεκινήσαμε με κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο και φτάνει ο κύριος Χαράλαμπος και λέει: να, είδατε, όλα τα εμπόδια που μπορεί να συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή ήταν για να φτάσουμε και να είμαστε έτσι αυτοί που μεγάλη, θα κάναμε τον ναό.
4: Μεγάλη η χάρη του Θεού που ήσασταν μαζί μας. Θεοφιλέστατε εδώ. Ξέρετε, είναι μεγάλη, πράγματι. Να ζεις στο καμίνι στη Νότια Μαδαγασκάρη σε τέτοιες συνθήκες και να λες είμαι ευνοούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη χώρα. Να βρίσκεσαι σε πιο δύσκολες καταστάσεις και να λες αμήν Κύριε, τι όμορφα που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι και η πνευματικότητα, αυτή είναι και η αγάπη. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, για την εμπειρία σας. Την πνευματική αυτή να τη μεταφέρετε στα μέλη μας και σε εμάς.
1: Να και να πω και κάτι. Καλοδεχούμενοι όσοι θέλουν να έρθουν στη Μαδαγασκάρη.
4: Ναι.
1: Και για λίγο και για πολύ. Και για μόνιμα και για... Όποτε έρθετε εσείς κύριε Νόστη.
4: Θα αργήσει.
1: Να εδώ εκπρόσωπο, τον κύριο Κόβη.
4: Αν υπάρχουν ερωτήσεις... Θα τις πείτε στο Θεοφιλέστατο.
1: Αν εγώ κάποιος ήθελα,
4: εγώ ήθελα μια εμπειρία τώρα που ήμουν κάτω πραγματικά με αφορμή που μου έδωσε ο Θεοφιλέστατος για την για την εξέγερση που είχαν αυτές τις μέρες και για την αγωνία και για την αγωνία να μην λαιλατηθούν αυτές οι αποθήκες της Ορθόδοξης, και πραγματικά τις σεβάστηκαν. Έτσι σέβονται κάτω. Είναι πραγματικά μέσα στη ζούγκλα που ζουν, μέσα στις δυσκολίες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Πραγματικά μου θυμίσατε τη σεβασμία όταν πήγα κάτω στο Κονγκό και ήταν η κυρία Ευαγγελία. 49 χρόνια είναι κάτω. Είναι από τις αφιερωμένες της ζωής. Ήταν 9 αφιερωμένες τότε που είχε γίνει εξέγερση στο Κονγκό. Το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά μέσα από τα χείλια της, μέσα από τη σκέψη της, έτσι με το διηγήθηκε, είναι κατάκητη γυναίκα, έπεσε και χτύπησε και μου λέει: Χαράλαμπε, εζήσαμε πραγματικά το θαύμα της Ιεραποστολής. Και αυτό που λέει, επιβεβαίωση ότι σέβονται οι Αφρικανοί αυτό που βλέπουν και αυτό που είναι αληθινό. Είναι original. Δεν είναι ψέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι μπήκαν γύρω στο 1990, επαναστάτησε ο κόσμος στον Κονγκό με αυτά που βλέπουν. Εδώ τραβάς φωτογραφία και σε επιτίθονται. Σε επιτίθονται όχι γιατί θα τους πάρεις το πνεύμα και τα λοιπά, αλλά εκθέτεις τη χώρα τους. Αυτά εδώ είναι έκθεση, πραγματικά η χειρότερη για το τέτοιο. Και ορισμένοι είναι και επιθετικοί. Σου λένε μην τραβάς φωτογραφίες. Η κατάντια μας αυτή είναι πραγματικά δύσκολη. Και με λέει η Ευαγγελία, μέσα σε αυτό το... Ακούγαμε φωνές, ακούγαμε πυροβολισμούς, δίπλα να κραυγές, να σκοτώνουν οι ομάδες των στρατιωτικών, οι οποίες ήταν στο στρατό και στην αστυνομία. Ξεσηκώθηκαν γιατί δεν τους πλήρωνε η κυβέρνηση και φυσικά είχαν έρθει στο αμήν. Και όταν πήγαινε ο άνθρωπος γίνεται ζώο πραγματικό. Και όταν ήρθαν στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, χτύπησαν με τα αυτόματα, σπάσαν την κλειδαριά, μπήκαν στην Ιεραποστολή και ήταν ο πατέρας Χαρίτων Πνευματικάκης. Και έπεσε στα γόνατα, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και λέει: Παναγιά μου, κάν το θαύμα σου τώρα. Τώρα θέλω να κάνεις το θαύμα σου. Και πραγματικά έτσι πως μετέδωσε, μπήκαν οι στρατιώτες και λένε: Τι είναι εδώ, τι υπάρχει εδώ στο φύλακα? Είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Ελληνική. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Φεύγουμε. Και πραγματικά δεν σκοτώθηκε καμία. Και μετά έκαναν φορά με τον πρέσβη και τα λοιπά. Ποιες ήθελαν να φύγουν, έφυγαν μόνο 3 από τις 9 οι νεότερες. Πραγματικά και μείνανε. Είναι μια κατάθεση αυτή με την αφορμή που μου έδωσε ότι ο συμβάσμα σέβονται οι Αφρικανοί. Τη γνήσια, αυτό το δώσιμο της καρδιάς όταν είναι αληθινό. Αυτά είχα να σου πω. Πέστε μου αν θέλετε κάποια ερώτηση. Αν θέλει κάποιος να... Ναι, κύριε Σταματώτη. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
5: Ελέξατε. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή συγκρίσει με τις άλλες αποστολές των χριστιανικών ομολογιών. Πώς συγκρίνεται?
6: Κοιτάξτε, αν κατανοήσουμε το πότε κατέβηκε, όχι το πότε κατέβηκε, το πότε εμφανίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μαδαγασκάρη, θα καταλάβουμε πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια στους ντόπιους Ιθαγενείς, δεν μιλάω για δύο ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν.
5: Ναι, όχι,
6: λοιπόν, ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, πατήρ Νεκτάριος τότε, το 1993. Οι άνθρωποι της Μαδαγασκάρης ακούν για Ορθόδοξη Εκκλησία το 1993. Όταν η Καθολική Εκκλησία έχει προηγηθεί πόσα χρόνια πριν. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα μέτρο σύγκρισης. Και επιτρέψτε μου να πω έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Καθολική Εκκλησία της Ευρώπης με αυτό που υπάρχει στην Αφρική. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Η Καθολική Εκκλησία είναι η συνδρομική Εκκλησία. Πας να πάρεις τη Θεία Κοινωνία, στο πω έτσι, και κάθεται δίπλα ένας με ένα τετράδιο, και σου λέει: Δεν πλήρωσες το μήνα αυτό, δεν μπαίνεις στη κοινωνία. Ο επόμενος. Και δεύτερον, να πας στο νοσοκομείο, πρέπει να είσαι καθολικός. Όχι για να σου το δώσουν δωρεάν, θα πληρώσεις λιγότερο. Θα πας στο σχολείο, αν δεν είναι όλη η οικογένεια καθολική, θα πληρώσεις παραπάνω. Τώρα, αυτό δεν κρύβει το πνεύμα τουλάχιστον του Χριστού. Για εμένα, μπορεί να κάνω λάθος.
5: Όχι, είναι ορθό αυτό.
6: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και δεν είναι ποτέ όμορφο να υπάρχουν συγκρίσεις με τα νούμερα. Αυτό πολλές φορές επιφυλάσσει ένα κίνδυνο και το βλέπουμε να γίνει αυτό στα μοναστήρια που υπάρχει, πώς είμαστε εμείς 30, να γίνουμε οι άλλοι 40, να γίνουμε εμείς 50 και στο τέλος εκτροχιαζόμαστε όλοι μαζί. Επομένως εμείς κοιτάζουμε ότι οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν, ποτέ δεν πλησιάζουμε εμείς. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω πάει σε κάποιο χωριό να τους πω, ξέρετε, γεια σας, είμαστε Ορθόδοξοι, αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται από μόνοι τους. Δεν έχω, πώς να το πω, την κατάσταση να πάω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε είσαστε λάθος.
3: Να πω κάτι. Εκεί στο Ξυπόλυτο που είναι 60 χιλιόμετρα που βάζει εκεί στο γραφείο.
6: Είναι στο Καμερούν.
3: Όχι, τώρα είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι. Πέστε το λιγάκι.
6: Εγώ πριν πάω στη Μαδαγασκάρη ήμουν στο Καμερούν. Και στο Βόρειο Καμερούν είναι το αποστολικό μας κέντρο. Εκεί λοιπόν, και σήμερα χτίζεται εκκλησία εκεί που έχει χτιστεί η εκκλησία μάλλον, είχαμε τελειώσει τη θεία λειτουργία. Εγώ λίγο έτσι καθυστέρησα εκεί με τα μικρά, είναι λίγο η αδυναμία μου. Και όταν γύρισα, βρήκα το δεσπότη που καθόταν κάτω από, από ένα δέντρο, μαζί με δύο κυρίους. Βέβαια, μέσα στην εκκλησία έβλεπε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν ήρθε να κοινωνήσει, τον συνόδευε κάποιος. Απλά δεν κατάλαβε, ήταν τυφλός όμως. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει 60 χιλιόμετρα με τα πόδια Ξυπόλυτος, είχε 7 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 2 χωράφια που ζούσαν όλοι τα 7 παιδιά με τις γυναίκες, με τα παιδιά τους, βάλτε τώρα. Και ήρθε και είπε, από τα 2 χωράφια που έχω, δίνω το ένα για να χτίσετε ένα ναό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Δηλαδή 2 χωράφια που ζούσαν όλες οι οικογένειες, δίνει το ένα του χωράφι για να χτιστεί ένας ναός. Δηλαδή στερείται ο άνθρωπος, όχι τη μισή του περιουσία, στερείται τα πάντα. Στερείται τα πάντα για να χτιστεί στο μέρος τους μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όπως είπε, όση πίστη λέει που είπε σε κάποιους άλλους, αυτό γίνεται στην Αφρική, που δεν είναι Ορθόδοξη, που δεν είναι καν χριστιανοί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουν περισσότερη πίστη από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Δεν νομίζω κανείς από εμάς να έχει 2 σπίτια και να πει πάρτε το. Λύνει ελαχίστον. Αλλά επαναλαμβάνω έτσι, ο κάθε άνθρωπος μέχρι εκεί που φτάνει. Ό,τι κάνουμε όμως, να το κάνουμε με την καρδιά μας. Τι είπαμε, να μην υπάρχει μέσα μας ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε και το κάνουμε με την καρδιά μας, μπορεί να δώσουμε το δίλεπτο της χείρας και να είναι πιο ευλογημένο από τα 50 χιλιάρικα ευρώ. Αυτό έχει σημασία. Να το δίνουμε με την καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτει η χάρη του Θεού.
7: Focus 103,6.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής που ίσως δεν ακούστηκε μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Η φωνή του Θεοφιλεστάτου μας θύμισε ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Θανάση, επέτρεψέ μου, ναι, θα κρατήσω μία εικόνα. Το Λιάρα, Αύγουστος του 24. Ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά μου, το κορίτσι που βαπτίσαμε με τον Θεοφιλέστατο, το όνομά της Αγάπη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι η αρχή και το τέλος όλων.
8: Βάφτισες και παιδάκι δηλαδή.
0: Όλοι οι θεατές βαπτίσαμε παιδάκια.
8: Ήταν πολύ συγκινητική ο λόγος του Επισκόπου Μαδαγασκάρης, του Γρηγόριου. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας χωρίς πολλά λόγια, να τους αφιερώσουμε την εκπομπή, θα έλεγα να την αφιερώσουμε σήμερα σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η προσφορά και ο θελοντισμός δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι μια επιλογή που μπορεί να αρχίσει από τον καθένα μας. Από μια πράξη, από μια σκέψη, ακόμη και από ένα βλέμμα που δεν προσπερνά έτσι απλά κάτι που γίνεται γύρω μας, κάποιον που έχει ανάγκη.
0: Κάνουμε την αποφώνηση λοιπόν, Θανάση. Όλγα Τζέτζη, Θανάσης Ελευθεράκης, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, εδώ στο Focus FM. Να είστε καλά και να θυμάστε, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Το Ιράν προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εάν τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν διεθνείς οίκοι. Ως συνέπεια, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων θα φτάσουν σε νέα υψηλά λόγω κορύφωσης της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην τελευταία εβδομάδα στη μηνιαία του ενημέρωση. Ολοκληρώνεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες του συνεδρίου κλείνει με την ενεξέλιξη ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε παράσταση πολιτικής σάτυρας εξελίχθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Με χρονοκαθυστέρηση, ο ναι σε όλα στον Μητσοτάκη Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε με ψιθύρους πατριωτικής νοσταλγίας προς άγραν ψήφων. Ακούσαμε και εσείς για ενότητα από μητσοτακικούς, ταυτόχρονα με καρφιά για αλεξιπτωτιστές, αυλικούς και θεατρινισμούς από τριτοκλασσάτους ρολίστες όπως ο Γεωργιάδης. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα, τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Εφιάλτης χωρίς τέλος η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 78% των πολιτών δηλώνει ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις δύο βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσωπικά. Το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το 26,4% των οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης βρίσκεται στο 7,7%. Νέα καραβιά παράνομων αλλοδαπών στην Κρήτη. Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε σήμερα περίπου στις 10 το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού στα νότια του νομού Ηρακλείου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε το σκάφος 43 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων και σκάφος επίσης της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Θα ακολουθήσει ταυτοποίηση και μεταφορά τους σε κέντρο φιλοξενίας της Υπηρετικής Ελλάδας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθρος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.

0: όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
2: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κατσίρη.
5: Γεια σας κύριε Σερέτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίρη?
5: Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό, το προσπαθούμε.
4: Κύριε Κατσίρη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
5: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές επιστολές οι οποίες

0: θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους του, τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, τους εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το, για το χώρο που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
1: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους, κύριε Κατσίρη, σε όλους δίνουμε βήμα.
0: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια, είχε γίνει, είχε λάβει χώρα μία μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στην έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά του στον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει μάλλον αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί όπου θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζετε, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι πόσο θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρογραφικό σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα, το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα έφαγαν μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε θετίο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους κτλ. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνίστικες πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό είναι τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε, από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας, μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
1: Για ποιο λόγο τη ζητούσε αυτά τα λεφτά?
0: Άμα αυτό είναι. Δεν γράφανε για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμους, τέλος πάντων, λέει να προσέρθετε στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγήσεις σχετικά με τις εκ μέρου σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1/1/17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, Και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθείς, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, σου λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενοι σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, από 20 ετίας. Και σου λέει, πώς είναι μπλεκόμενοι. Δεν ξέρουμε, έτσι έκριναν διοικητικοί υπάλληλοι ουσιαστικά του ΕΦΚΑ, ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό το ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2003-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία τους στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήσει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εισπράχθησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή φταίς δε φταίς, τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίζαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
0: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
1: Ακούω.
0: Έχω και συνέχεια. Αυτοί δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο. Είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως τώρα, αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του. Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιο τρόπο αυτοί γουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουγιουρτί που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος, και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων, που κρύβονται των μεγαλοστελεχών, δηλαδή που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει ο 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτός ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλαβε μια λόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στο καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, να κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές, και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει ενδικά της προβλήματα και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, το οποίο με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάει να δώσουμε εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν το λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί, πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρει μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε, ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλων. Αυτός είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
1: Έχετε πάει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
0: Βέβαια. Στο Υπουργείο είχε πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος είχε κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες. Τελικά μετά από πίεση μας είπανε κάτι περίεργο ότι υπήρχαν λέει εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
1: Σας απάντησαν δηλαδή.
0: Δεν σας άκουσα, ότι.
1: Σας απάντησαν επίσημα.
0: Όχι, επίσημα μετά από πίεση δική μας και αυτό προφορικά. Ενώ τους είχαμε
1: προφορικά, δώσει... συγγνώμη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βέβαια.
1: Άλλο να σας απαντήσει κάποιος επίσημα, να σας απαντήσουμε σε κάποιο email ή με κάποιο έγγραφο στον δικηγόρο, μπορεί να το αξιοποιήσει ο δικηγόρος σε μια δικαστική έδρα και άλλο προφορικά να σας πούνε κάτι.
0: Το ξέρω, προφορικά γνωρίζω. Τώρα να έχει πάει στον δικηγόρο και να μην το γνωρίζω, δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει.
1: Ωραία, μάλλον κατανοητό, κατανοητό. Συγγνώμη που διέκοψα, απλά ήθελα να το μάθω αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως έχουν γίνει, έχουμε προβεί σε δικαστικές περιπέτειες μέσω των δικηγόρων μας, διότι έχουμε άλλοι κοινό δικηγόρο, άλλοι διαφορετικούς, όπου έχουμε κάνει προσφυγή ανακοπής, ώστε να μην τοκίζονται τα χρήματα τα οποία είτε είναι δεσμευμένα είτε κατασκευμένα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό και όπως σας είπα, πρέπει να τρέχουμε συνέχεια, να χάνουμε χρόνο, διότι έχουμε και τις δουλειές μας. Και άλλοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματά τους, όπως σας είπα, υγείας, έχουν προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Και το βιοποριστικό πρόβλημα το οποίο μας έχει δημιουργήσει, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Ας όπως έχουν καταρακώσει ηθικά, δηλαδή επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα. Δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
1: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
0: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε 2 ή 3 θετικά αποτελέσματα όπου δικαιώθηκαν όλοι και μάλιστα ένας, ο πρώτος που δικαιώθηκε ήταν εκτός της ομάδας μας, ήταν μάλιστα και αδερφός κάποιας ετών 6 ας πούμε, από τη συμμορία των 6, πράγμα που θα σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμη πιο, υπάρχει πιο μεγάλη υποψία για συνεργασία. Και όμως αθώθηκε ο άνθρωπος. Ότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ιδέα. Και πραγματικά απεδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με τη συμμορία των 6. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς κακοπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε. Στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
1: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μία παύση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής, και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα, ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε...
0: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Τουλάχιστον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
1: Α, θα συνεχιστεί.
0: Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές από ότι.
0: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
1: Και των εφημερίδων. Και οι εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
0: Απίστευτα, σας λέω, δεν θέλω να.
1: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω.
0: Θα σας πω τι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάπου. Τώρα τι να πω.
1: Πέφτει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
0: Στο μυαλό μου αυτό έχω, σας είπα.
1: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω, να είναι πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω πάντως.
1: Ωραία, αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν.
0: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της.
1: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα.
0: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου,
1: ναι,
0: της έθεσε κάποια ερωτήματα,
1: ναι,
0: όπως ας πούμε για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
1: Ναι.
0: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
1: και το. Και δόθηκαν απαντήσεις.
0: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, να είστε τώρα.
1: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
0: Αοριστείες και εκτός θέματος.
1: Μα κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, άμα θέλετε βέβαια.
1: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α Θεσσαλονίκης.
0: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει πιο μεγαλύτερη εμπλοκή.
1: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Θα στείλω. Στο YouTube μπορείτε να πείτε να το δείτε.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε. Δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
0: Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη, είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό. Οι υπόλοιποι, όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτόν που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμούς να προβεί σε αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε, δηλαδή.
1: Μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη. Έτσι μας λέει, θα πέσει ο Βούργλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ιστάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου, πόσοι άνθρωποι είστε?
0: 1400 είπα περίπου.
1: 1400 άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λάμε για ένα πολύ μεγάλο
0: αριθμό. Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά ο προϊστάμενος, λέει, δεν είχε κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν είχε κρίση για την επαιτειότητα, γιατί μας στέλνει αυτό το χαρτί, δεν το καταλαβαίνω, και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμπορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές τις γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως η λήψη χρημάτων, για να τα δώσει εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά εγώ, επειδή τώρα αναφέρατε.
0: Φαινόμενο μην μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός, μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι, και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρει τα χαρτιά, και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας, κύριε Κατσίρη. Το ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάντια, συγγνώμη, σε αυτή την κατάντια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, Ναι. Ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη. Να βρουν το δίκιο τους και να μην μπορούν να το βρουν. Και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΔΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ΔΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες? Όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας, δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα, ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους, ούτε για το ότι άρχισαν να το κίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστικα χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστή διακυβέρνηση και κάτι τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ?
0: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
1: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
1: σας το λέω εγώ, αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης λέει, μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση? Όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε, και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίλικες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά? Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις ή αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
1: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
0: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρτί.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
1: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
0: Όχι, συνέχεια στέλνουν.
1: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
0: Όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρια την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
1: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Πού να διαχειριστεί? Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
1: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού. Και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση για πέντε ερωτήσεις.
0: Μα ρώτησε την καθημερινή.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
0: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
1: Ναι, πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση? Τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος, είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ. Και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ, σαν ΕΦΚΑ. Μα τι μπορεί να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
1: Δηλαδή δεν φταίμε, εμείς φταίει το ΙΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, είχα σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσα ο Γιαννάκης. Τότε έτσι με
1: λέει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα, κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ ΙΚΑ. Κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ. Ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία. Μετά πάλι ΠΑΣΟΚ. Το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
0: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το πέτυχε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στον νόμο Κατρούγκαλου,
1: ναι, βέβαια. Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στι τάξει μα και ετοιμάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στου Δήμου Καλυθέα Νέα Μήνη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
0: Την πληρώσαμε εμείς, αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας, τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς, όπου συνολικά χρωστάμε 288.000, κάτι τέτοιο ευρώ. Η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
1: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές. Για όλα αυτά, δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή...
1: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει, η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν... που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή. Και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
1: Και το, γιατί άδικα όμως, άδικα.
0: Άδικα, το ξέρω.
1: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις?
0: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει. Πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά, να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
0: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες, με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους δίνουν κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και της λένε, εσύ είσαι πλούσια, δεν παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί της είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπακεπέδες. Και αυτή δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες. Άδικα, παράνομα!
0: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
1: Αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται. Πώς ονομάζεται? Δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω. Απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή?
0: Τι να κάνει πραγματικά? Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή τελματώσει, το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
0: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε όλους τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα κοινικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
1: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς?
0: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
1: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
0: Ναι, που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
1: Ναι, αμέσως το κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών οφειλών.
0: Οφειλών, ακριβώς, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος, ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ότι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
1: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά
0: μπλεγμένοι. Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα?
0: Τι ασφάλεια παρέχουν? Βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό?
1: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Την άποψή σας θέλω.
0: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια? Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν, παιδιά, έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται? Για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
1: Και δεν τα επιστρέφουν.
0: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος έλεγχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι. Είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει, α, το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
1: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια?
0: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προ-ΕΦΚΑ, έγιναν προ-Χριστού δηλαδή.
1: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη?
0: Ναι, περιμένουμε, βέβαια.
1: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία?
0: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά, δεν είναι ποινικά και τέτοια που παρουσιάζεται μάρτυρας, είναι διοικητικά και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, όταν το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται, από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
1: Ναι, καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
0: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, τώρα πιστεύω να το λέω καλά, ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους.
1: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
0: Έχουν καταδικαστεί, δεν είπαμε 5-6 χρόνια είναι έκτησαν ποινή.
1: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
0: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει ο ΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11/17 αυτού του ποσού. Το έχει τα 17/17, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11/17. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε? Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσον όρο, τώρα από την ομάδα μας το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσον όρο χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα, αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 τόσα εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε δηλαδή με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήθειες.
1: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
0: Ακριβώς. Άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
1: Και από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ακριβώς.
1: Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, για τους συνειδητούς κακοπληρωτές η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια, για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
1: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, ναι. Και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίνη, σε αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, ναι, το άκουσα, το σας άκουσα, ναι.
1: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
0: Είναι πω.
1: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
1: Μα βέβαια.
0: 47 χρόνια έχει
1: έρθει. Και πού στα κόμμα, και αν πάρετε σύνταξη, θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Κάτι σαμαράδες και κάτι σημίτιδες και κάτι βενιζέλη και κάτι πάγκαλι. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι βαρέ ανθυγινά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ, για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
0: Και ο φτωχούλης που πάνε πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
1: Εδώ με έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
0: Ναι.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες. Θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τους θα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους θα παίρνει η πορεία, δεν ξέρω.
1: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς και αν τους χρεώνουν διπλά τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίνη. Εσύ, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σερετή.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας είμαστε.
0: Πολύ, πολύ ευχαρίστως.
1: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σε παράσταση πολιτικής σάτυρας εξελίχθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Με χρονοκαθυστέρηση, ο ναι σε όλα στον Μητσοτάκη Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε με ψιθύρους πατριωτικής νοσταλγίας προς άγραν ψήφων. Ακούσαμε και σίες για ενότητα από μητσοτακικούς, ταυτόχρονα με καρφιά για λεξιπτωτιστές, αυλικούς και θεατρινισμούς από τρίτο κλασά τους ρολίστες όπως ο Γεωργιάδης. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα θεατρικό μπουλούκι με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα, τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέο χτύπημα περιμένει τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθήσα αύξηση των 8 λεπτών από τα διυλιστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Η δικαιολογία για την νέα επέλαση των ανατιμήσεων αντλείται από το απόλυτο χάος στον Περσικό κόλπο. Από αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Εξαρθρώθηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα με ψεύτικους γιατρούς και μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol με τη συμμετοχή αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα, προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους, πιστεύοντας ότι τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, μετά το μεσημέρι μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
19: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
18: Τελοπον, για παραγγελίες 2310 2255.

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό, ναι.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μία ακόμη καθημερινή.

0: σημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πέτρο του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Λιβύη.
2: Καλησπέρα στη Μάχη με Δημοσιογραφία και στον κύριο Σερέτη από Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους Σοκρατές.
1: Κύριε Λιβύη, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές. Μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%. Όμως ξέρουμε μέσω του GOK να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας. Καταλάβατε?
1: Το καταλαβαίνω βέβαια.
2: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Mercosur. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε λίγο κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Και έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Mercosur. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάει να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
1: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα?
2: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων, όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω, υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους? Που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
1: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τώρα από φιλότιμου και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος στις επάνω κινητοποιήσεις, δηλαδή στο σαρικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σήμερα, δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς αδέρφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω, ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω ότι εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείς τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι, δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
1: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
2: Δεν είναι μεγάλη μάχη.
1: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
2: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονών, ή προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονών, χωρίς να θέλω να μειώσω τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
1: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο, και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίτη.
2: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι... να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι, αλαός, όχι μόνο στον πρωτογενής τομέας, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν Και προσέξτε τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από, και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε και εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το δω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, που ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, το καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκαλή, γιατί πολλά γαδρά, έτσι, να είμαι και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό και μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους και βλέπουν και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, θα λέμε στη τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε. Όταν ζεις επί παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να το κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό, το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις. Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ που είναι και μετρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας του την κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι.
1: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
2: Φυσικά υπάρχουν οι
1: ικανοί. Ήτανε αυτό, και... συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
2: Ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε που με επιδοτήσεις τα πεδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Και μιλάω για τα νησιά Σίκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτεί κανονικά το κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα.
2: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνεχίσουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω κύριε Λιδί.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
2: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
2: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24, μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
2: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια αναφτυλιακή εκτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τριετία, τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, άλλο που δεν Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και δύο χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και είμαστε, ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει μεν τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματείας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υπουργός, βαρθήκαν να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μιλάω, έχουν βάλει λοιπόν κάποιον, μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, αν το πούμε, τον τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε τρία δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε ένα και ένα μισό. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις Ειρηνικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση της σύμβασης την οποία υπογράφει το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω και άνομο συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής τους λόγω των επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις ακτοπλοεικές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι και να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα. Και διερωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμων άνθρωπος, σαν τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι του δημοτικού, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουνε, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμια το χειμώνα και τα ρημόσα τα νησιά, έτσι μην γελιόμαστε. Τίποτα, κάνει τα ταξιδεύει, λέγονται μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι, παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Διαρωτώ με εγώ τώρα.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο, σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
2: Αυτό το δρομολόγιο, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι.
2: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίω, Φολέγανδρο, Ανάφη. Και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα. Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολο. Αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
1: Και Σαντορίνη.
2: Και η Σαντορίνη πάει στις Ανατολικές Κυκλάδες.
1: Ωραία, και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
2: Και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι βόρειες.
1: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
2: Ναι, είναι σε αυτά τα δρομολόγια.
1: Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται τουρίστες, δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
2: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
1: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
2: Παπά!
1: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται...
2: Σας ακούω, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, από Αθήνα! Μ' ακούτε?
2: Σας ακούω,
1: συγγνώμη. Ωραία. Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
2: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής εκτονεργαφυλαϊκής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως για τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα νησιά. Δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, θα λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70% ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας θα τα πληρώσει, αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτό σε 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του.
1: Παρατημένα θα έλεγα.
2: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξανά από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγια της Σύρου, παραδείγματος. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λες θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που τους έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή θα δίνω μια δουλειά, εσάς είστε εργολάβος και θα έλεγες δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή από εγωισμό τώρα οι εταιρείες δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να δει και να εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό. Στη Φολέγαδρο. 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς γιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς γιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000 που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι πιο πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι. Ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50, υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
2: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, μη συμβεί κάτι.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό τη γιαγιά, για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι. Μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παραπείσω και τη δουλειά που κάνω, αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε, έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφορά, αυτό και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί έχουν πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
1: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
2: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
1: Έλα Χριστέ και κύριε, να τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
2: Σε όλο το Αιγαίο,
1: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
2: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός χρωμοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμα επιχειρήσεων, το πρωτόκολλο αυτό είναι, καλεί το θάλαμο, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός, καλεί το θάλαμο. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερος ο αέριος τρόπος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο, όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Πολυτουργούν.
1: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
2: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα 130. Δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί όσο λέγαμε αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν κάνω 130 νομίζω είναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
1: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
2: Δεν τους αφορά.
1: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
2: Δεν τους αφορά. Δεν
1: ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
2: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Οι δημοτικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα απεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάμπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα και τα κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των δικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φύλλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο, που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
1: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
2: Όχι, της Νάξου.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης αυτό?
2: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
1: Ναι.
2: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
1: εδώ.
2: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν, όταν λένε όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συγκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία αυτήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών, που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι... Προφανώς και υπάρχει και χώρο για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Σύρου, της βάσης της Ενόπολης, η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Σύρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένο σαν βουλευτής, εκλεγμένος ήταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύσουν, για να πούμε το που λέω ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάδων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάδων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάκι τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον Υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον Υπουργό Υγείας, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο Υπουργείο. Σιωπή, όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα προάλλες κάμανε ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε κάτσε τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε λέει εγκαίνια μόνοι σας, θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο, σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, σε social media, και βγήκε ο άνθρωποι, στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και για υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνω στα social media, οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, γιατί σαν ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν λέει οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε λέει θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε λέει τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτονται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα γνωμοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση. Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αντεναπατώμενα ανεμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
2: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε το βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον Υπουργό, ο Υπουργός δεν κάνει τίποτα ή δεν απολογούνται όμως, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζουν όμως στην Κλάδο. Τι κάνουνε. Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκαναν μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη συζήτηση με τις αναμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάποτε το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε λέει καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε λέει τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι. Για να λέει η Ελλάδα να είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και οι φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξανά έκανα την ερώτηση με διάγραψε και ο ίδιος. Με διάγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
1: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας.
2: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Ήταν να δεις λέει. Και σε πώς τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους το που έχει φτάσει δεν έχει προηγούμενο.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
2: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
1: γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
2: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Για ποιο λόγο? Θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
2: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα. Και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
1: Ένα λεπτό. Δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει.
2: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
1: και
2: πούμε.
1: Και τη σχέση και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
2: Τους αρέσει η εικόνα. Και να πω και κάτι, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Μα πού το δομοκρατία. Ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
2: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
1: Λέτε ότι είναι ανεπαρκής αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
2: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
2: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
1: έχει δεχθεί την προπαγάνδα εννοείται.
2: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλο ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μια όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μια ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για, για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
2: Παραγωγός, βέβαια.
1: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
2: Προφανώς,
1: έτσι το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
2: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καναλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος, παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
1: είναι τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
2: Δεν θα το έλεγα τόσο
1: τα
2: σήμερα.
1: Τα περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
1: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
2: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μια μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε κανείς. Και μετά...
1: Μα είναι... όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
2: Για τα κανάλια προφανώς, εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε κανένα.
1: Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
2: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
1: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι η νίκη του κόμματός του είναι εθνική ανάγκη. Ανέφερε ότι σε συζητήσεις με στελέχη διαπίστωσε υπερηφάνεια για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7 χρόνια. Με κλεμμένα συνθήματα της Χιλάρη Κλίντον, με ψέματα και μισές αλήθειες, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όχι να πείσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει καταλάβει τα εγκληματικά του λάθη και καθημερινά τα γεύεται, αλλά να πείσει το ακροατήριό του, το εσωκομματικό του ακροατήριο, ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένο γιατί καταραίει και το βλέπει ότι μέρα με τη μέρα φεύγει ο ίδιος από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα, η εξουσία και όχι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν διεθνείς οίκοι. Ως συνέπεια, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων θα φτάσουν σε νέα υψηλά λόγω κορύφωσης της ζήτησης τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία του ενημέρωση. Την ίδια ώρα, νέο πλήγμα έρχεται για τους Έλληνες οδηγούς από την ερχόμενη Τρίτη, καθώς η βενζίνη κλειδώνει πλέον μόνιμα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η προσφάτως επιβληθής αύξηση των 8 λεπτών από τα δηληστήρια περνάει ήδη στην κατανάλωση, μετατρέποντας τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε είδος πολυτελείας. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Νέα καραβιά παράνομων αλλοδαπών στην Κρήτη. Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού στα νότια του νομού Ηρακλείου. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης θα μεταφερθούν σε κέντρο φιλοξενίας της Υπηρωτικής Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά πως αναμένεται να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
13: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
2: Κι αν έχετε ζήσει...
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
5: Καλησπέρα αδερφέ μου, καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
4: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
5: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
4: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
5: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική, την καινούργια. Κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί, λέω? Γιατί, λέει, η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Λέω, ακούς τι λες? Ακούς τι λες, λέω.

0: αν αύριο γίνουν εκλογές, βαθύντα αυτό το μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτή την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέλθουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ της ταυτότητάς μας, πολωνών μας, έχει παραταθεί ως τις 25 Μάρτου 2027. Γιατί, λέω, τα είχα μπροστά μου, το, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα, δηλαδή, μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί, λέω, σύμφωνα με το ΦΕΚ, Β54-41 κάθετος, 31 του 2024. Όλες οι υπιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως, λέει, χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και πού ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης? Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω?
1: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει γι' αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας?
0: Περιμένετε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εγγράφος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο, πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς. Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω, με κάτι, με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται, εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές εγώ θα πάω να ψηφίσω με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο κλείδικη με παλαιού τύπου ταυτότητα ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα, και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, λέω, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε, λέω, κάλετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω? Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα, γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό τον προσωπικό αριθμό.
0: Μα μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, θα έρθείτε, λέει, θα ακυρώσουμε και ταυτότητα, σας βγάλει καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κουντάλιο. Δυστυχώς για σας, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω, από σας, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο? Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, ρε παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψανε. Το έχω σπίτι μου, το προσέχω, λέω, σπόρευ δαλμό. αμφιβολία για την κλεισιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουάριου και 4 Φεβρουάριου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, μην κάθεστε εκεί τώρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξη, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξε το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ λέει τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει. Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα ρε φίλε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει και άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
1: Και όσοι τσιμπήσουνε. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψω την κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση. Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα, θα τον εκδικούνται. Μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Μας οδηγούν σε ψηφιακή σκλαβιά, καταλάβετε το.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, αλλά καλό είναι να τα ξαναλέμε. Ακούστε με λίγο και το άλλο. Του λέω αγαπητέ μου, εγώ όταν έφερα τότε τα στοιχεία μου, τα έγγραφα που μου ζητήσατε, γιατί δεν είπατε τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, μετά 3,5 μήνες, το θυμηθήκατε. Μετά από 3,5 μήνες, για πέστε μου, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά για αυτό που λέτε για τον προσωπικό αριθμό, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε ο κάθε ένας μας 3 αριθμούς διαφορετικούς, οι οποίοι είναι ο ΆΜΚΑ, ο Αφιλή και ο αριθμός ταυτότητας. Είναι σαν να είναι 3 κλειδιά διαφορετικά. Το ένα ανοίγει στο σπίτι, το άλλο ανοίγει το εξωτερικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πίσω παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από, από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα κάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω. Πόσες φορές το έχετε δει. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμάς, τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα, να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω, πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι,
0: ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπίσει η τράπεζα. Και όταν μπήκε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί, τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό στη ΣΥΠΑ υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνει η δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να πούμε να σε... Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της υγεία και τις απήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα μετά μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, απάτησε, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένους, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
1: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
0: Α, πίθανος.
1: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
0: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
1: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα πριν πολλά χρόνια. Τότε, φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι του Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει και τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό και ότι αυτά που βλέπει είναι όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και πούντος μακάρι να ζούσε για να επιβεβαιωνόταν και να έλεγε σε όλους αυτούς που τον ρίχνανε λάσπη όλα αυτά τα χρόνια, ορίστε, σκάστε επιτέλους, γιατί δεν σκέφτεστε και δεν εμβαθύνετε.
0: Εδώ αγαπητέ μου κυκλοφορεί και βίντεο. Ανώτατη αξιωματούχος Ισραηλινή είπε: όποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Θα σας παρακολουθούμε μέσω Google, θα αποκαλύπτουμε τις αδυναμίες σας, θα σας κάνουμε να χάσετε τη δουλειά σας και αν έχετε επιχείρηση θα σας χρεοκοπήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό, με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα σκεφτείτε τώρα τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι το διαδίκτυο ήρθε και έπιασε το λαό στον ύπνο, έτσι όπως το λέω, στον ύπνο, γιατί θεωρώ, κύριε Παπαζήση, το ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι και έχουν μπει και έχουν παραδώσει όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν χτιστεί ολόκληρα προφίλ στο διαδίκτυο για τον κάθε άνθρωπο και καλός ή κακός η ψηφιακή σκλαβιά που ανέφερα πριν δεν είναι μακριά.
0: Μα ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Bill Gates το είπε, λέει, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, λέει. Τι τους κάνουμε, λέει. Δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς, λέει, αποφασίζουμε, το είπε σε μήνυμα. Δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η Κίνα έχει γεμίσει από άστεγους που τους δίσαν όλα τα στοιχεία. Έχει γεμίσει. Αντιφρονούντες, λέει. Καταλαβαίνεις τι θα πάθουμε εμείς οι δυο, δεν χρειάζεται να το πω.
1: Τι θα πάθουμε.
0: Αντιφρονούντες, δεν είμαστε.
1: Ναι, τι θα πάθουμε, τι θα μας κάνουν.
0: Ξεχασμένοι δεν είμαστε. Αν αύριο πάρεις τέτοιο προσωπικό αριθμό και ηλεκτρονική ταυτότητα και δεις όλα αυτά τα στοιχεία τα υπάρχοντα να αλλάζουν χέρια πριν να καταλάβεις τι έγινε, θα μην απορρίσεις.
1: Δηλαδή τι πιστεύετε, για να το καταλάβω, πώς θα εκδικηθούν όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο σύστημα?
0: Ό,τι κάνανε ήταν στην εισηγήτρια του ΙΕ, την Αλμπανέζε. Στα κατάσχεσαν όλα. Υπάρχει ένα έργο παλαιότερα με τη Σάντρα Μπούλο που λέγεται «Χωρίς ταυτότητα». Παρακαλώ να το δουν όλος ο κόσμος. Αυτή η γυναίκα έχει αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό της τράπεζας. Πήγε σπίτι της μετά και βρήκε άλλον μέσα. Τι είχαν περάσει το σπίτι της σε άλλο όνομα. Και πήγε μέσα αυτός και λέει «Το δικό μου το σπίτι είναι δικό μου», λέει. Πάει την άλλη μέρα στη δουλειά, αλλά λέει «Ποια είσαι εσύ, δεν σε ξέρουμε». Είχα κάτι όλα στα στοιχεία. Της δίσαν από το χάρτη. Τόσο εύκολο είναι. Ακούστε με τι σας λέω.
1: Καλά, εννοείται, άμα το σύστημα θέλει να εκδικηθεί, είναι πολύ εύκολο.
0: Εδώ το κάνανε στην εισηγήτρια του ΙΕ, σε εσένα και σε μένα δεν θα το κάνω. Για πες μου.
1: Βρε, εμένα μου κάνουνε, τι, δεν έχω τίποτα να μου πάρουνε. Ας τα πάρουν όλα, τι θα κάνουμε. Δεν πραγματικά, εγώ δεν έχω κάτι να χάσω. Το θέμα είναι το ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν πηγαίνουν κόντρα στο σύστημα και δεν έχουν και αυτοί κάτι να χάσουν. Δεν έχουν κατανοήσει το τι συμβαίνει και βλέπω τώρα ότι έρχονται εκλογές, κύριε Παπαζήση, το Σεπτέμβριο και μετά τον Οκτώβριο. Βασικά μετά τη ΔΕΘ, μετά το Σεπτέμβριο το βλέπω εγώ. Τέλη Σεπτεμβρίου προς Οκτώβρη. Και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι θα υπάρξουν πολλά νέα κόμματα τα οποία θα είναι υπέρ της διάσπασης, θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα παίξουν χαρακτηριστικό ρόλο για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι, το ότι ο κόσμος θα ξαναπέσει στις ίδιες παγίδες, θα υποστηρίξει τα λάθος πρόσωπα, δεν θα υποστηρίξει την ενότητα και θα πάμε να ξαναδούμε μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία.
0: Άκουσα με, αγαπητέ μου, το 70% κάθε λαού είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσει ό,τι του λέει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει να χάσει τη βόλεψή του. Είναι πολύ απλό. Από το υπόλοιπο 30% τώρα, παραδείγματος χάρη για να στο φέρω στα ελληνικά δεδομένα, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 7 εμβολιάστηκαν. Τα 3 εκατομμύρια όμως αντιστάθηκαν σφέναρα με στερήσεις, να μην μπορούν να πάρουν σε μαγαζιά, να αναγκάζονται να πληρώνουν κάθε εβδομάδα πόσα λεπτά για ραπιτές και το ένα και το άλλο. Όμως αντιστάθηκαν. Είναι οι 3 στους 10 που λένε. Αν λοιπόν οι 3 στους 10 τους ξανακάνουμε την ίδια δουλειά με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τους κάναμε τη μεγαλύτερη χαλάστρα. Δεν θα μπορούν να την εφαρμόσουν άμα 3 εκατομμύρια Έλληνες πουν όχι. Όχι, ρε. Ναι. Δεν θα μπορούν. Είναι απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου. Να ξανακάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό που τους κάναμε την άλλη φορά. Είναι εύκολο. Για μένα τα λίγο μπορεί να ζοριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν, έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα, άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
0: Γιατί ποιος θα εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω κι εγώ δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες, το κρύψαμε ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό όπως το λένε η δημοσκόπηση και λέει ότι το 70, πόσο με συγχωρείτε λίγο να το δω επακριβώς, για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου? Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα? Το 70% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην Άλκο, που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα? Και είναι όλοι, ξέρετε τι θα πει νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σου πω.
1: Ναι, ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές, οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή, δεν θα υπάρξει ένα...
0: Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές στους
1: ανθρωπομετανάστες. Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι?
0: Ναι, πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά?
1: Τα περισσότερα.
0: Σύμφωνα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι, διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
0: του Ετωλού, ναι.
1: Του Ετωλού, ανά μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια φάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
0: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
1: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
0: Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου.
1: Δεν το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
0: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, αδιαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον ο οποίος με λέει ψήφισες? Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα δεν ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου, τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρινιά σου. Πάνε εκεί και κάνω ό,τι εδώ, κάτω στην καλάθρα.
1: Θεωρείτε λοιπόν, δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο, αυτό λέτε για να καταλάβω?
0: Ναι. Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να τη ρίξεις πάνω, τη ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
1: Στον εχθρό εννοείται να τη ρίξεις?
0: Ναι. Στον εχθρό του
1: έτσι. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολεί σε σένα, αυτό λέτε?
0: Αυτό κάνουμε.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός.
0: Α, οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τους δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
0: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
1: Δηλαδή, αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
0: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός? Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνιστές. Γιατί να μην βγάλουμε πατριώτες? Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Που βέβαια από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάνανε τις πρώτες τέτοιες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι που τους είπα κιόλας. Πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. Μην φημιζόμαστε για, μην περνιόμαστε για έξυπνοι και λέμε ο πιο έξυπνος λαός στον κόσμο. Οι πιο βλάκες είμαστε. Που ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν ήδη πάνε να ψηφίσουν, από τους μισούς, από τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
0: Ακούστε με λίγο να δείτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ, πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με τον μπαστονάκι να πάρει...
1: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται, δεν κατάλαβα, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, η συνείδηση παίζει ρόλο.
0: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
1: Καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2. Αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
0: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
1: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
0: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
0: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίζει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει λέει Πασόκ, αυτό θα είμαι εγώ.
1: Ένα, τι τον λες τώρα αυτόν?
0: Τι να τον πεις, είναι και 85 χρόνια.
1: Ότι χρωστάει δηλαδή, δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Αυτό
0: που χρωστάει, το κόμμα τα χρωστάει.
1: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει?
0: Όχι, όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Αν τον ενδιαφέρει δεν θα λέγει αυτό.
1: Και εμένα και μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω?
0: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πεθάνω. Γιατί έτσι ήταν τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
1: Ωραία. Και τι είναι δηλαδή, κληρονομιά είναι η ψήφος?
0: Να. Γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό?
1: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
0: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βουλέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βουλέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
1: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
0: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα θα κάνουν την αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πάρεις συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Συνδυάζει υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
1: Δύσκολα, δύσκολα.
0: Θα τα ζήσουν πολύ κοντά είναι αυτά. Θα τα ζήσουν, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζω ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί παντού, μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια, το κεφάλι ψηλά, είστε Έλληνες. Μη λυγάτε. Όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο μπούλινγκ από τους ανθρώπους μας, που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε, έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι, σας το λέω, το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Τη στιγμή που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολόν, λαβέ. Ελάτε να το πάρετε, αν μπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν τους συζητάμε, λέω. Μην τους φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην τους φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
1: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μέσα στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
0: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά να το εγώ εκεί.
1: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
0: Πώς, εμείς σαν απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε?
1: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
0: Δεν ξέρω, τι ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ
1: δεν δε ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Έχασε και το παιδί του.
1: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική?
0: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
1: Από τι το έχασε?
0: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε φυσιολογικά.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
0: Δεν θα το κάνει.
1: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
0: Δεν θα το κάνει, φίλε.
1: Δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
0: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόν του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω?
1: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές στοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα?
1: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν, λέτε.
1: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
0: Σίγουρα πρέπει να, πας, να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
1: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Α, εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
0: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, να σε, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
1: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
0: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο υπόπτου παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
1: Α, ούτε να μην είναι πιστοί.
0: Ούτε τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
1: Και στην ουσία τι κάνουν όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
0: Εγώ με έναν από αυτούς όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος? Όχι λέει, είναι λέει θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να σημοντζώσουμε ένα χέρι, είναι τα δυο μαζί λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
1: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό?
0: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
1: Δηλαδή?
0: Τι δηλαδή? Να σου δώσω να καταλάβεις τον γύρω στον 1ο και στον 10ο βαθμό που πάνε 4 σπατιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με πληκτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω, ο ίδιος θα ζητήσει να βυθίσουν τα σπατιά στον αιμό του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να σου πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
1: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουνε.
0: Εκεί να δεις τι γίνεται. Πατάνε τη κοινωνία κάτω. Προσεκτή στον διάβολο και χίλια δυο. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχουν ανάγκη, δεν
1: ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
0: Ναι, ακριβώς. Πιάνω. Χρήμα και δόξα.
1: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
0: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε, ναι.
1: Δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
0: Εγώ λέω, να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
1: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
0: Όχι βέβαια. Ξέρω ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
1: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν?
0: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πως τον λέγανε, μόνο τον ξέχασα τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε?
0: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβιό του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαζήση.
0: Πιάσαμε τα 30.
1: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
0: Από το 96.
1: Από το 96, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από το 96.
0: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα, για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε, κάτι τρέλες.
0: Κάνει και εκπομπές, με κανείς και ο Καρδαβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ, ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν Θεό. Και δεν μίλησε κανένας τους. Το νέο σφόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τόλμησε πει τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλουσαν. Ότι κάνετε θυσία στον νέο σφόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Εσύ θα μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει την Ευαγγέλια.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
0: Αλλιώς πώς θα ανοιγούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι, δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νεοσφόρο, δηλαδή, τι πειράζει, αφού ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό.
0: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια του. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις άλλο στην ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα. Το αφαίρεσαν.
1: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με, με τους δικούς τους κανόνες.
0: Ήτανε.
1: Όχι.
0: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
1: Μετά τον 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε.
0: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχουν μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
1: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
0: Τι λέτε.
1: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
0: Κοίτατε, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
1: Α, βγήκαν και στον αέρα.
0: Πώς δεν είναι. Ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές. Και από άρθρα.
1: Τρελό πράγμα.
0: Μόνο. Μόνο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
1: Να μου το στείλετε.
0: Θα κανονίσω.
1: Θα κανονίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εμείς, οι Έλληνες του Πόντου, τιμούμε τις ρίζες μας και θυμόμαστε τα γεγονότα που σημάδευσαν το έθνος μας.
1: Βιώσαμε το διωγμό, την πείνα, την απόλυτη ταπείνωση. Ήρθαμε αντιμέτωποι με το ξεριζωμό και το θάνατο.

0: Καλησπέρα. 17 Μαΐου σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6 στην εκπομπή του Κώστα Μανατίδη Αναστορώ. Σήμερα θα έχουμε εννοείται ένα μεγάλο αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων που έχει καθιερωθεί σε 19 Μαΐου. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποια συγκεκριμένα έτσι που έχουμε επιλέξει τραγούδια για τη 19 Μαΐου, για τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, για τη γενοκτονία των Ποντίων και θα σας μιλώ έτσι σε μικρά διαλύματα, έτσι για λίγα λόγια για το τι γιορτάζουμε.
1: Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914 και 1923. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση και η εξάντληση από έκθεση και κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα, η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα εν ψυχρό δολοφονίες και εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων, το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων, στη Μαύρη Βίβλο του κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Το 1915 στην επαρχία Κερασούντας, γι' αυτό το λόγο κάηκαν 88 χωριά, ολοσχερός, μέσα σε 3 μήνες. Το 1916 την Άνω Αμισό και στην Πάφρα. Στην επαρχία Αμάσιας και στη Σάντα, το Μάιο του 1919. Ο Κεμάλ ανέθεσε στον Τσέτι το Πάλος Μαν την επιχείρηση στη Σαμσούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. 19 Μαΐου, μεγάλη γιορτή για τη γενοκτονία των Ελλήνων. Ποντίο.

0: ζέστη στο καθένα σπίτι, πέθανε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας είμαι. Είμαστε εδώ για προσκύνημα μια παρέα με τον Αναστάση τον Ιωάννη. Παρέα με τον γέροντα της καρδιάς μας, τον γέροντα Ισαάκ, τον μοναχό εδώ στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου. Μας συγκινεί η εκπομπή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Άνοιξε το. Και θα ήθελε ο γέροντας να σας πει δύο λόγια και για τη γενοκτονία και δύο λόγια έτσι ιερατικά.
1: Εννοείται, με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε.
2: Έλα. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος, γέροντα Ισαάκ. Καλησπέρα. Πολύ καλά.
3: Εγώ
1: εσείς.
3: Από μητέρα είμαι Πόντιος. Η γιαγιά μου η Σοφία και ο Αβράμ ο παππούς μου ήταν από το Κάφκασο.
1: Το θυμάμαι εγώ, αυτό το ξέρω, το θυμάμαι, το ξέρω.
3: Και κάτι μου λέγανε έτσι.
1: Ναι.
3: Και ήθελα να, έτσι, να δώσω ένα στίγμα έτσι, για την γενοκτονία των Ποντίων. Διότι εγώ έχω στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου ενεργή δράση με τον κόσμο. 10 χρόνια δεν μιλούσα ως μοναχός, έχω 50 χρόνια στο Άγιον Όρος, mm-hmm. αλλά τώρα προσπαθώ να οδηγήσω τον κόσμο στην αφύπνιση, mm-hmm. Στην εχριστό αφύπνιση που αγκαλιάζει όμως και την πατρίδα, γιατί οι πατέρες μας, οι ήρωές μας αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Τα παιδιά μας είναι από προσανατολισμένα. Και έχω κάνει και μια ακαδημία, τώρα την έχω συστήσει, είμαι νόμιμα με την εφορία, τακτοποιημένος, και μέσα σε αυτή την ακαδημία έχω τμήμα ιστορίας. Οπότε, ήδη το πρώτο μάθημα το βγάλαμε με τη φιλόλογο, πάνω στην Αγία μας Γραφή, διότι έθνος το οποίο δεν είναι αγκαλιασμένο με τις ρίζες του χάνεται. Και δυστυχώς τα παιδιά μας δεν έχουν όρεξη να μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά, ενώ όλος ο κόσμος τα μαθαίνει. Και ο άνθρωπος, ποιο στόχο έχει στη ζωή του, το να γνωρίσει την πληρότητα στην καρδιά του.
1: Σωστά.
3: Αυτή η πληρότητα όμως, χωρίς Χριστό, δεν είναι εφικτή, διότι δεν είναι πληρότητα. Οπότε όταν θα είσαι πληρωμένος, δεν θα εκφραστείς. Πώς θα εκφραστείς, χωρίς όργανο. Και το τελειότερο όργανο είναι η ελληνική μας γλώσσα. Και μέσα όμως σε αυτή την ακαδημία υπάρχει και τμήμα ψυχολογίας, γιατί είναι ένας άλλος πόνος αυτός εδώ. Δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα εδώ. Θα είναι όμως και τμήμα ιστορίας. Οπότε, εάν κάποιος και κάνουμε εγγένεια, θα μπορέσει να μου δώσει απόδειξη, ιστορικός, για να μιλήσει για τη γενοκτονία των Ποντίων, να μου παραδώσει δηλαδή μάθημα μιας ώρας, δύο ώρων, τριών ώρων, δεν ξέρω. Θα πληρωθεί φυσικά, γιατί αυτά όλα είναι στην εφορία τακτοποιημένα.
1: Ωραία.
3: Θα το περάσουμε το μάθημα αυτό στην ακαδημία μας. Οπότε όποιος έχει μπλοκάκι και μπορεί να μου δώσει μάθημα για τη γενοκτονία των Ποντίων, νομιμότατα δια της εφορίας, τον περιμένω με πολύ χαρά. Εις μνήμη των 353.000 φωνευθέντων και για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για την αφύπνιση των παιδιών μας, διότι τα παιδιά μας δυστυχώς πάσχουν από λεξιπαινία, πάσχουν από, να μην πω τώρα και αυτή τη λέξη, να το πω,
1: ναι.
3: από μακακισμό.
1: Σωστά.
3: Εδώ βγαίνω από το πρωτάτο και μέχρι να πάω στο αμάξι μου, ακούς τη λέξη αυτή, τη μακάκα. Έτσι. Δεν ξέρουν τα παιδιά να μιλάνε,
1: έτσι,
3: δεν ξέρουν
1: έτσι.
3: Ιστορία. Ρώτα τα παιδιά, τι γνωρίζουμε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Θα απογοητευτούμε.
1: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, γέροντα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γνωρίζουν. Τα περισσότερα παιδιά, να μην πούμε ότι και όλα.
3: Λοιπόν, για να μην σας τρώω τον χρόνο,
1: ναι.
3: Περιμένω πρόσωπο που μπορεί να μου δώσει απόδειξη για τα μαθήματα που θα μου παραδώσει.
1: Αν κάποιος, ναι, για κάποιος άκουσε, εννοείται ότι θα θέλουμε πολύ τη βοήθειά του.
3: Και αυτά φυσικά θα πολλούνται στην Ακαδημία. 5 ευρώ η ώρα τα πουλάμε, μέσα mm-hmm. και σε αυτά είναι και το ΦΠΑ. Αυτός όμως θα πρέπει να μου δώσει, θα πληρωθεί ας πούμε, με αυτά που θέλει,
1: mm-hmm.
3: να μου παραδώσει αυτές τις ώρες, αλλά πρέπει να έχει νόμιμο τρόπο δηλαδή.
1: Ωραία,
3: πρέπει
1: ναι, να για προχωρήσετε, δηλαδή. Ναι, να προχωρήσετε μεταξύ σας. Εντάξει, γεροντά, πολύ
3: χάρηκα
1: ωραία.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εμείς που σας ακούσαμε πολύ πολύ.
3: Να είστε καλά για τον αγώνα που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε, γεροντά, και εσείς να είστε γερός.
3: για να φέρουμε τις μνήμες αυτές μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, για εμάς, για τα παιδιά μας και για όλο τον κόσμο.
1: Σωστά. Και για όλο τον κόσμο. Έχετε δίκιο, Γέροντα.
3: Και, και να πω και αυτό το τελευταίο, να το κλείσω.
1: Πείτε μας, πείτε μας.
3: Ο Χριστός μας όταν υποδέχτηκε τους Έλληνες, είπε αυτό το λόγο το τρομερό, το μεγαλειώδη, «Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Βέβαια δεν είπε με ποιο τρόπο θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά το ότι το είπε στους Έλληνες, αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί η πρόνοια του Θεού δεν είναι ένα απλό τυχαίο γεγονός. Όλα δια του Θεού γίνονται μέσα στον δικό του τον θεϊκό σκοπό. Οπότε και εμείς ως Έλληνες έχουμε να δώσουμε πολλά στον κόσμο, μέσα από τα πάθη μας, μέσα από την αγωνία μας, μέσα από την ιστορία μας, μέσα από τον πολιτισμό μας.
1: Σωστά.
3: Πρέπει τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας να τον εκτιμήσουμε και να τον μεταδώσουμε. Γι' αυτό έγινε η γενοκτονία των ποδίων.
1: Έτσι ακριβώς, Γέροντα Ισάκ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τα υπέροχα λόγια που ακούσαμε από εσάς. Καλή δύναμη ευχόμαστε εκεί στη Μονή του Αγίου Γεωργίου με τους αδερφούς μεταξύ σας εκεί. Και καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
3: Και εσείς καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα. Σας περιμένουμε και από κοντά Θεσσαλονίκη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Ζωηράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Σαν έπεσε τελειωτικά η πόλη στα χέρια των Τούρκων, ο πόνος και ο καημός ήταν μεγάλος. Και στο Πόντο έγινε τραγούδι ο πόνος και θρήνες ο καημός. Ρωμανία, αποκαλούνταν τότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αφού Βυζάντιο είναι μεταγενέστερος όρος. Στο Πόντο ένα πουλί μεταφέρει τα μαντάτα στους κατοίκους. Γνωρίζοντας ότι μεταφέρει κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο, κανείς πλέον δεν τολμά να πάει να πάρει το μήνυμα που έχει αφήσει το πουλί. Μόνο ένα παιδί, χείρας γιος, πηγαίνει, το διαβάζει και αναγγέλει αυτό στα τρομερά νέα. Στον εκεί ελληνισμό. Αηλή εμάς και βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν. Ωστόσο, στο τέλος υπάρχει και το αισιόδοξο μήνυμα. Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
14: παπάδας γοσεμένα, με ποξάδας φορτωμένα, ψυγεία παραπονεμένα και τα γούλας κρεμαμένα.

οι μανάδες τα παιδεία, παραεύνε αγιαζία. Βρούλα στον πόντο σαρεύνε και τα υπάρχοντα του καίγνε.

όσα χρόνια κι αν διαβαίνε, τα γεράδας θα απομένε. Πάπων σοϊγών θα λέει για τον πόντον και θα κλαίει.

19 Μαΐου, μέρα μνήμης και πένθους για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να μιλήσουμε και λίγο και τον Πάλος Μαν, μια Ιένα του Πόντου. Ήταν ο σφαγέας του Πόντου, ένας Τούρκος βαρκάρης που έτρεφε μεγάλο μίσος για τους Έλληνες. Υλοποίησε το σχέδιο του Κεμάλ για τον αφανισμό των Ελλήνων του Πόντου και για κάθε χριστιανό. Ξεκίνησε από το χωριό Καβάκ, λίγο έξω από τη Σαμψούντα, μαζί με τους άντρες του. Ο Νίκος Καπετανίδης ήταν ο εθνομάρτυρας στην Τραπεζούντα και τα τελευταία του λόγια, που θα μείνουν εννοείται ξέχαστα και πάντα θα τα θυμόμαστε, ήταν «Ζήτω η Ελλάς».

κρεμάλες, σφαγές, βιασμοί, φωτιές, λαιλασίες, εμψυχρό, δολοφονίες, πείνα, δίψα. Ο κόσμος έτρωγε χόρτα, κλοπές ξεσαφικών, τα ορφανά κλαίγαν. 19 Μαΐου, ημέρα για τη γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων. Δεν ξεχνάμε ποτέ.

Λοιπόν, να δώσω λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές μας εδώ στο Focus FM 103,6. Για όποιον ή όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Focus. 2-3-10-500-676 και 2-3-10-500-677. 2-3-10-500-676 και 2-3-10-500-677.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο Γιάννης του Τσαμανδρίου είμαι από την Κιλκής.
0: Α, γεια σας γιατρέ μου. Καλησπέρα.
1: Και θερμά συγχαρητήρια. Ήθελα να μπορείς το τραγούδι το έρημο του Καράπουρνου Τριλ Τριλ Καθία. Αφιερωμένο για το χωριό μου το παλιό Ενεγόκαστρο, ναι. Το παλιό Αγενέρι, το Πρόχωμα, τη Μεταμόρφωση, τη Μεγάλη Στρέμα και όλα τα κρασλίδικα χωριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ γιατρέ μου.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή εκπομπή.
0: Καλό απόγευμα και εσείς επίσης.

Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από

Νίκος Καπετανίδης, εθνομάρτυρας στη Τραπεζούντα. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Ζήτω η Ελλάς». Όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου απήγγειλε την κατηγορία, ο Καπετανίδης είπε «Όχι κύριε πρόεδρε, εγώ ήθελα την απευθείας ένωση του Πόντου με την Ελλάδα». Και να σημειώσουμε, να τονίσουμε ότι 19 Μαΐου η μεγάλη συγκέντρωση για την γενοκτονία των Ποντίων θα γίνει στην πλατεία Αγίας Σοφίας στις 6:30 το απόγευμα. 19 Μαΐου, 6:30, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, γενοκτονία Ποντίων Ελλήνων. 19 Μαΐου, μνήμης και πένθους, μεγάλη μέρα.

ξενέρωσε το φως. Άφρισε η μαυροθάλασσα. Φύσηξε ο βοριάς. Το κυπαρίσι έγειρε, νύφτηκε στα νερά της. Στα κόμματα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμβρέχονται, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς. Φεύγω να δροσιστώ. Μαυροθάλασσας νερό, Άγιο για να πιω.

στα δικαστήρια, κρεμάλες, σφαγές, πείνα, βιασμοί, θύψα, έφευγε ο κόσμος στα βουνά. Τα παιδιά ορφανά, βασανιστήρια, λαϊλασία, 19 Μαΐου, δεν ξεχνώ.

19 Μαΐου, μέρα μνήμης και πένθους. Όλοι στις 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη. Δεν ξεχνώ, 19 Μαΐου, μεγάλη μέρα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έχουμε φτάσει στις 6 παρατέταρτο, σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου, εδώ στην εκπομπή του Κώστα Μανετίδη Αναστορό, Focus FM 103,6. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας, μια μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. 19 Μαΐου, δεν ξεχνώ.

Η εκπομπή Αναστορών, σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου, έφτασε ο τέλος της. Από τις 4 σχεδόν μέχρι τις 6, με ένα τελευταίο τραγούδι που θα κλείσουμε. Πιστεύω να σας κρατήσαμε έτσι μια ευχάριστη συντροφιά. Η εκπομπή σήμερα ήταν ειδικά αφιερωμένη στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, που κανείς δεν ξεχνά. 19 Μαΐου στις 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση για τους γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη. Και για μια τελευταία φορά, 19 Μαΐου, δεν ξεχνώ, όλοι στις 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Να ευχαριστήσω τη Λίτα Κόλια για τα έτσι όμορφα λόγια της. Και πιστεύω ότι και χαίρομαι πάρα πολύ που σας κρατήσαμε έτσι ένα ευχάριστο δίωρο σήμερα. Στο Δημήτρο Σιδερή, το κουμπάρο μου από το Κιλκής, από τη Μεγάλη Στέρνα. Και την καλησπέρα μας εννοείται. Και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Καλή συνέχεια.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί.

0: Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν την ποντιακή ιστορία, δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα της γερμανικής θηριωδίας, τα 60.000 θύματα της σταλινικής θηριωδίας. Ζητάμε να εντάξουμε το 1,5 εκατομμύριο αδελφών μας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονούν, να τους εντάξουμε στην ελληνική οικογένεια. Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα, δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Και επειδή εμείς οι πόντιοι μάθαμε να μιλάμε μια γλώσσα, γιατί λένε ο Χάρη λέει βομολογίες. Εμένα μου με έλεγε Πούλιμ, τρώω τα κάκαλας.
1: Καλησπέρα.

0: Τώρα βγαίνουμε στον αέρα με τον οραματιστή, μεγάλο αυτό ηθοποιό, πολυτάλαντο άνθρωπο, Τριανταφυλλίδη στο επίθετο. Χάρη Κλίν το γνώρισε όλος ο κόσμος. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω σήμερα την Αγροτική Κυριακή. Να μην πω χρόνια πολλά σε μια τέτοια μέρα, γιατί είναι στις 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά είναι κάθε μέρα η μνήμη που πρέπει να έχουμε εμείς ως Έλληνες από τον απανταχού ελληνισμό, είτε πρόκειται για τους ανατολικορωμιλιώτες, για τους μικρασιάτες, για όλους τους Έλληνες που έχουμε κατακλείσει ολόκληρο τον κόσμο και είμαστε ακόμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι όλοι όσοι δώσανε τη ζωή τους, την ψυχή τους, είχαν ένα όραμα να γράψουν ιστορία για να υπάρχει συνέχεια. Και τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την κάνουμε εμείς. Εμείς με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις, με τις δράσεις, με ό,τι κάνουμε καθημερινά, αναδεικνύουμε αυτή την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία που έχει ο Έλλην. Ως χώρα που ξέρουμε ότι έχει καταστραφεί από πολιτικές, δήθεν διπλωματικές σχέσεις, ιδιαίτερα με τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, δόξα τω Θεώ έχουμε καλούς γείτονες, που όλοι κάπως ήθελαν να κατακτήσουν αυτό το σταυροδρόμι των τριών ηπειρών και δεν τα κατάφεραν. Και επειδή γίνονται πάρα πολλά στην πολιτική σκηνή, τα οποία οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε γιατί δεν θέλουν να ξέρουμε ιστορία, όπως και τα παιδιά μας, γιατί στα βιβλία τα περισσότερα όλα είναι λάθος ή είναι περιτά. Πολλές φορές θα δείτε παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς τσάντα, χωρίς να κουβαλάνε τα βιβλία. Και αυτό είναι και δίκαιο εν μέρη. Γιατί η πολιτική αποφασίζει για το τι και το πώς θα γράφονται τα βιβλία. Και τα βιβλία δεν αναγράφουν, δεν καταγράφουν την πραγματική ιστορία αυτή των Ελλήνων του Πόντου, των Μικρασιατών, των Ανατολικορωμιλιωτών. Είναι άνθρωποι που πέρασαν πολλά δεινά, σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά από όλους αυτούς τους γείτονες που θέλουμε να λέμε και να μην πάμε και ακόμα παραπάνω. Για να μην πω πολλά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σύλλογο της Μίας Ζασκοπανού που σήμερα έκανα κατάθεση Στεφάνου για την ημέρα αυτή. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε τόσο έντονα ο κόσμος έξω αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που για μένα θα έπρεπε να είναι και αργία και θα έπρεπε να τιμάτε και θα έπρεπε να διεκδικείτε, ειδικά εκεί στην Ευρωβουλή, η αναγνώριση διεθνώς της γενοκτονίας των Ποντίων. Και φυσικά να είναι καλά και ένας άλλος οραματιστής, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, που έκανε τεράστιο αγώνα και έγραψε και αυτός έτσι τη δική του ιστορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε μία ακόμα Αγροτική Κυριακή. Στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής ξεκινάω πάντα από την κορυφή έτσι όλης αυτής της εκπομπής, από έναν άνθρωπο ο οποίος μας βοηθά να βγούμε και εμείς στον αέρα, να ακουγόμαστε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Στέφανος Εμμανουήλ στην ηχοληψία, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα από την όμορφη Βέρεια. Και δίπλα μου έχω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, που κάνει και αυτός πάλι τροφοχιλιόμετρα για να έρθει εδώ να μας δώσει τη δική του τροφή, όχι μας σημαίνει. Γιατί η έρευνα ξεκινά μέσα από τα βιώματα και τα βιώματα στα κτήματα, στα χωράφια, στους κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή τομέα, είναι καθημερινά. Χρήστο, ένα σύντομο χαιρετισμό.
1: Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Focus, στην Ομογένεια, στους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή εργάζονται στα χωράφια γιατί δεν υπάρχουν οι εργάτες και αναγκαστικά Κυριακή απόγευμα δουλεύουν. Δεν ξεχνώ, η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Εμένα συγκεκριμένα ο ένας μου παππούς ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια και όλο το ΣΟΗ. Διασώθηκε μόνο αυτός, ήταν 9 χρονών και η αδελφή του, η Μάρθα, 4 χρονών, την οποία την έχασε και στο καράβι την αδελφή του, τη Μάρθα. Μέχρι τελευταία θυμάμαι που την αναζητούσε. Αλλά και εμείς που οι Πόντιοι, ενώ λέμε πολύ μεγάλα λόγια και ότι θα διεκδικήσουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε, τρέχουμε πάλι πίσω από τις πολιτικές, από τους κυβερνώντες που στην ουσία κάνουν το αντίθετο. Φταίμε κι εμείς που τους στηρίζουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αυτό το λέω όχι για να ξεχωρίσουμε, γιατί η καταγωγή της μητέρας μου είναι από το Ισκλισέ του Καυκάσου. Από πολλές περιοχές του Πόντου. Ο καθένας μας έχει κάποια καταγωγή. Και ο πατέρας μου είναι ντόπιος Μακεδόνας. Ο σύζυγος είναι Θρακιώτης και Μικρασιάτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν μια ολοκληρωμένη, είναι ολοκληρωμένοι Έλληνες, γιατί έχουμε μοναδικά χαρακτηριστικά και ευτυχώς κρατάμε μόνο τα καλά και πραγματικά πιστεύουμε ότι ο κάθε ένας μπορεί να είναι και ξεχωριστός, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Παλαιότερα ξέρετε τι γινόταν, ένας κακός χαμός. Μόνο να ενώσουμε. Είμαστε όλοι Έλληνες. Γι' αυτό φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά μας. Για να μην πιάσουμε τώρα από την Τουρκία μεριά και το τι έχει συμβεί και το τι έχει γίνει. Λοιπόν, μέχρι εδώ να καλωσορίσω όμως και την Έλληνα της Τρίδου από τον Ομό Σερών, την συνεργάτη εδώ της εκπομπής, φίλη και γεωπόνο, και να ξεκινήσουμε με μια πολύ μικρή τοποθέτηση, αν έχει να μας πει κάτι και η Λίνα. Αλλά θέλω να περάσουμε απευθείας στο θέμα με τον προμαχώνα και με το μπλοκάρισμα που έγινε, ένας κακός χαμός εκεί πριν τον προμαχώνα συγκεκριμένα, αλλά για περισσότερες λεπτομέρειες, επειδή ήταν παρούσα η Λίνα, θα μας τις πει εντός ολίγου. Καλησπέρα Λίνα.
2: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Πράγματι, Δήμητρα, θα συμφωνήσω με όσα είπες, όλες οι φυλές έχουν τη δική τους ιστορία. Και εγώ είμαι Θρακιώτισσα.

0: τιμωρίες, γιατί ήμουν εκεί, τα τρακτέρ τους, αν και η αστυνομική δύναμη ήταν τεράστια, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτη πήγε η αστυνομία με τα ΜΑΤ και με το λεωφορείο εκείνο των αστυνομικών κτλ. Ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είχαν μια ένταση με τους αγρότες στον Λευκώνα, γιατί δεν τους επέτρεπαν να περάσουν και να οδηγηθούν προς τον Προμαχώνα. Αυτός ήταν και ο στόχος τους.
1: Με τα τρακτέρ δεν τους αφήνανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι αγρότες ήθελαν να μπουν στον Προμαχώνα, αλλά δεν τους επιτράπη. Δημιουργήθηκε, όπως είπα, ένταση. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι είναι εθνική οδός ο Σερών Θεσσαλονίκης, οπότε δεν επιτρέπεται η παράταξη για οποιονδήποτε λόγο των τρακτέρ, είναι παράνομο, και φυσικά δεν τους επιτράπηκε να πάνε και στον Προμαχώνα. Με τα αυτοκίνητα όμως προχώρησαν κάποιοι αγρότες, γιατί όπως ισχυρίστηκαν ήθελαν να ελέγξουν αν λειτουργεί εκεί το σύστημα της απολύμανσης των οχημάτων, που εγώ θα έλεγα ότι μόνο σύστημα δεν είναι, γιατί πρόκειται για μια έτσι λακκούβα με νερό που υποτίθεται ότι απολυμμένονται τα οχήματα, που δεν λειτουργούσε φυσικά, έχει καιρό να λειτουργήσει. Τα φορτηγά ερχόταν σειροδών, η αστυνομική είπαν ότι δεν μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στο Προμαχώνα, γιατί βρίσκονται σε τουριστική, είμαστε σε τουριστική περίοδο, οπότε θα γινόταν οικονομική καταστροφή, ας πούμε, και για τον ελληνικό χώρο. Κάποιοι αντέδρασαν, έπεσαν και δακρυγόνα μικρής έντασης. Κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής, αγρότης, δεν ξέρω τι ήταν, πρέπει να πω ότι τα μάτια του πρίστηκαν, ας πούμε, από τα δακρυγόνα. Λιποθύμησε, έπεσε λιπόθυμος κάτω.
1: Επειδή υπάρχει το βίντεο, ακριβώς στα μάτια του ψεκάζει ο αστυνομικός και είναι σε μία απόσταση ενός μέτρου.
2: Εγώ να κάνω
1: ακριβώς στα μάτια.
2: Να κάνω και εγώ λίγο μία παρένθεση.
0: Το
2: μία
0: πιο
2: παρένθεση,
0: σημαντικό να σας διακόψω λίγο ήταν ότι έτρεχαν όλοι στα φαρμακεία για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για να αποφύγουν λίγο τους πόνους των δακρυγόνων. Τα αιτήματά τους ήταν πάλι τα συνηθισμένα, υψηλό κόστος παραγωγής και τα λοιπά, αλλά το κυριότερο ήταν απλήρωτοι. Ο νομός Σερών, σχεδόν όλοι είναι απλήρωτοι. Δεν πληρώθηκαν. Συνδεδεμένες είπαν, μοιράζουν εκατομμύρια, όπως ισχυρίζονται τα Υπουργεία, η ΑΔΕ κτλ. Αλλά ο αγρότης δεν έχει πάρει σέντς, έτσι ισχυρίζεται. Συνδεδεμένες όσοι πήραν για το βαμβάκι, τα υπολογίζουν με 20 ευρώ. 73-20, ναι.
1: 3.500 αγρότες είναι ακόμη στον έλεγχο, δεν έχει ξεμπερδέψει αυτή η ιστορία. Τους ταλαιπωρούνε, αδίκως.
0: Μπράβο, επικρατεί όμως αδράνεια, ρευσότητας, χρωστούν τους γεωπόνους, τα μαγαζιά των γεωπόνων άρχισαν να κλείνουν, χρωστούν τους πάντες, δεν πληρώνουν το ρεύμα και στην πιο δύσμερη θέση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κουπάδια τους, άνεργοι, δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Πώς να στείλουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια που είναι φοιτητές και σπουδάζουν, δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά το ξύβορο είναι, και θα το πω αυτό, θα το ανακοινώσω, ότι ενώ άνοιξε το σύστημα του ΟΣΔΕ και κλείνει 20, την Τετάρτη 20 του μήνα, για μια εβδομάδα περίπου θα είναι ανοιχτό, βάσει της εγκυκλίου λένε ότι μπορούν να κάνουν διορθώσεις στο ΟΣΔΕ, να αλλάξουν τη γεωμετρία των αγροτιαμαχίων, να προσκομίσουν τα ΑΤΑΚ και τα λοιπά. Και τελικά ό,τι προβλήματα υπήρχε με το μονιτόρικ, με το κυτρίνισμα και τα λοιπά. Σας πληροφορώ και θέλω να το ακούσει όλη η Ελλάδα αυτό, ότι πρόκειται περί εμπεγμού πάλι των αγροτών, γιατί στο σύστημα δεν γίνεται καμία διόρθωση. Οποιοδήποτε διόρθωση πας να κάνεις, δεν σου επιτρέπει το σύστημα να κλείσεις, να οριστικοποιήσεις την αίτηση. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, και εκεί κλείνει η αίτηση, είναι να προσκομίσουν, να ανεβάσουν τα έγγραφα, τα τιμολόγια από τα οικολογικά σχήματα. τίποτα παραπάνω.

0: παραπάνω.
1: Α, καλά.
0: Τίποτα παραπάνω. Έχει. Το επιχείρησαν πάρα πολλά κιβ να οριστικοποιήσουν δηλώσεις με ευρήματα, όπως τα ισχυρίζονται αυτοί, αλλά είναι αδύνατο να κλείσουν, να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις. Περιμένουν μέχρι και την Τετάρτη, μήπως τους επιτραπεί να κλείσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μπας και μπουν στη λίστα οι αγρότες των πληρωμών. Και το κυριότερο, ότι και πάλι τους στέλνουν να φωτογραφίσουν τα χωράφια τους βάσει της εφαρμογής AgriSnap, που δεν ξέρουμε ακόμη αν λειτουργεί. Αν λειτουργεί, τι να φωτογραφίσουν, τον εμπεγμό τους, χωράφια του 25 που θέλουν να τα φωτογραφίσουν οι αγρότες με σπορές που ήταν καλαμπόκι, γιατί το monitoring το έβγαλε χώμα ή δεν είδε τίποτα, δεν φωτογράφησε ή ήταν άλλη καλλιέργεια. Τους στέλνει να φωτογραφίσουν το 2026 για καλλιέργειες που ήταν το 2025. Οι καλλιέργειες όμως του 26 έχουν αλλάξει. Τα χωράφια τώρα υποτίθεται ότι έχουν άλλες καλλιέργειες. Τι να φωτογραφίσουν, βρε παιδιά.
2: Αρκεί το, θα αναρωτιέμαι εκεί στο Υπουργείο αν έχει κανένας πτυχίο και γνωρίζει τις καλλιέργειες.
1: Όχι. Η ΑΔΕ που μας τη διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός.
2: Βέβαια.
1: Τι κάνει τόσο καιρό η ΑΔΕ που θα μπει και θα κάνει κάθαρση και θα τα διορθώσει όλα. Ορίστε, τόσο καιρός πέρασε. Ακόμη δεν έχουν βρει άκρη.
0: Η ΑΔΕ ίσως ασχολείται ακόμη με αυτήν την πλατφόρμα που λέει ότι ετοιμάζει εδώ και πόσους μήνες, που ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, ότι το σύστημα της δήλωσης ΟΣΔΕ θα είναι τόσο απλό που θα μπορεί να το κάνει και ο κάθε αγρότης μόνος του. Μας εμπέζουν και από εκεί, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Το σύστημα λέει θα ανοίξει 15 Ιουνίου, αυτοί ακόμη δεν ολοκλήρωσαν την πλατφόρμα που πρέπει να υπάρχει για να ολοκληρώνονται οι δηλώσεις, να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι αγρότες. Και το κυριότερο, προσωπική εμπειρία, θα το πω δημόσια, που παίρνει μπόρα και την ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών και Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυξης, που πολύ φοβάμαι ότι κανένας από αυτούς, ούτε ο Πιτσιλής, ούτε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, δεν έχει καμία επαφή. Βγήκε ο Κατζηδάκης δημόσια στην ελληνική τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έκανε διάφορες αναρτήσεις και είπε ότι θα μπορούν με πιστοποίηση γεωργικοί σύμβουλοι μεμονωμένα να έχουν το δικαίωμα να φτιάχνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ από κάποιο γραφείο, πλήρης, με όλα τα μηχανήματα, με όλα τα κομφόρ. Περιμένουμε, όλοι είναι σε αναμονή, και όταν εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μίλησα με τον Διευθυντή του Υπουργού και στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ, πολύ ευγενικοί ήταν οι υπάλληλοι εκεί και καλά κάνουν τη δουλειά τους, με πληροφόρησαν όταν τους ανέφερα το θέμα ότι δεν γνωρίζουν κάτι. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός, θεσμός, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να φτιάχνει ανακοινώσεις και τα υπηρεσιακά πρόσωπα να μην γνωρίζουν τίποτα? Ποιον κοροϊδεύουν, ποιον εμπέζουν, όταν είπαν ότι θα παρακάμψουν τα ΚΙΒ γιατί γίνονται παρανομίες και θα δώσουν το δικαίωμα στους μεμονωμένους επαγγελματίες γεωπόνους που είναι στο αντικείμενο να μπορούν να φτιάχνουν και αυτοί οι γεωργικοί σύμβουλοι το σύστημα ΟΣΔΕ, κανείς δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα. Ας το ακούσει ο ελληνικός λαός για να καταλάβουν, να ξυπνήσουμε, να καταλάβουμε ποιοι μας κυβερνούν.
2: Λίνα, να ρωτήσω λίγο κάτι, κλείνοντας λίγο για τον Προμαχώνα και για όλο αυτό που συνέβη με τους αγρότες. Πώς αποφασίστηκε και από ποιους να μπλοκάρουν έτσι τα σύνορα και πού ήταν όλη η υπόλοιπη αγροτική σύλλογη? Αυτοβούλως έτσι αποφάσισαν να πάνε μία μέρα να κάνουν κάτι, ας πούμε, για να πάρουν αποζημιώσεις κλπ. Πώς έγινε όλο αυτό?
0: Μάλλον θα εννοείς, Δήμητρα, ότι μεμονωμένα βγήκαν οι σεραίοι αγρότες. Εγώ νομίζω και θα υπερασπιστώ αυτή τη φορά τους αγρότες, ότι, και θα σου πω παρακάτω, ότι η απόγνωση και η φτώχεια τους έκανε πλέον να βγουν στους δρόμους και πάλι για μια ακόμη φορά εν μέσω σποράς, Ποτέ άλλοτε δεν βγήκαν Μάιο μήνα με φουλ καλλιεργητικές φροντίδες να βγουν να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που τους εμπέζει και τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια. Είναι τέταρτος χρόνος πάει. Όχι δίνουμε εκατομμύρια,
2: και
0: όχι δίνουμε
2: όμως,
0: λεφτά.
2: Λίνα, ότι έχει δοκιμαστεί αυτό το σενάριο. Έχει δοκιμαστεί αυτό το σενάριο στο να μπλοκαριστούν δρόμοι, τα σύνορα κλπ. Αλλά μεμονωμένα δεν ωφελεί σε κάτι.
0: Σίγουρα. Για να κερδίσεις κάτι πρέπει να έχεις άτομα.
2: Και,
0: να έχεις,
2: και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις, και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις, και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα κράτος, εν κράτη, το οποίο σου στέλνει δυνάμεις καταστολής, τότε και εγώ φροντίζω να πηγαίνω κάπως λίγο πιο προετοιμασμένη. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή και το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο, δεν μπορείς να ψεκάζεις τον κάθε Έλληνα, τον κάθε συμπολίτη μας την ώρα που πάει να διεκδικήσει το αυτονόητο.
1: Δήμητρα, να πούμε ότι προηγήθηκε Γενική Συνέλευση.
0: Έτσι θα το έλεγα, Χρήστο.
1: Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ήταν όλες ψεύτικες. Είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, από ό,τι δεσμεύτηκε δεν έκανε τίποτα. Ακόμη και στο αρχικό αίτημα που ήταν να μην υπάρχουν κλήσεις για παρακόλληση κοινωνίας, είχε πει συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, πάρτε τα τρακτέρια και δεν θα έρθουν χαρτιά. Παρόλα αυτά, βροχή τα χαρτιά για να πάνε οι αγρότες να καταθέσουν στην αστυνομία για παρακόλληση συγκοινωνίας. Οπότε οι ΣΕΡΕΙ αποφάσισαν σε 48 ώρη παρουσία στον Προμαχώνα, με συμβολικό αποκλεισμό, όχι ολικό, με συμβολικό αποκλεισμό, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι και αποδεικνύεται, βέβαια εγώ το γνωρίζω γιατί έχω στο παρελθόν ήμουν επικεφαλής σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Πιστεύω και να βγει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης να απαντήσει. Σίγουρα παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των διοργανωτών, γιατί τόσο μεγάλη αστυνομική δύναμη δεν δικαιολογείται. Ήτανε πλήρως οργανωμένοι και μάλιστα αυτοί που ήταν η μικρή ομάδα που ψεκάσανε σίγουρα δεν ήταν από τις ΣΕΡΕΣ, τους φέρανε από αλλού και μπορεί να τους φέρανε από Αθήνα, γιατί αυτοί είναι οι πιο εκπαιδευμένοι. Και συγκεκριμένα ο ένας ο αστυνομικός ψεκάζει τον συνάδελφο τον αγρότη στο πρόσωπο, που εγώ το θεωρώ εγκληματικό. Ο ψεκασμός, το πρωτόκολλο λέει, όταν βλέπεις ότι πάνε να σπάσουν το μπλόκο, ψεκάζεις προειδοποιητικά και απομακρύνονται. Αυτοί, ενώ ήταν πολύ κοντά και δεν δείξαν οι αγρότες, μπορεί να φωνάζανε, αλλά ήταν όλοι γνωστοί, δεν δείξαν διαθέσεις ότι θα ορμούσανε να κάνουν ντου που λέμε στη λαϊκή για να, γλώσσα για να κάνουν αυτό που θέλανε. Ξαφνικά ο αστυνομικός τον ψεκάζει στα μούτρα. Αυτό είναι εγκληματικό για μένα και πρέπει να καταδικαστεί και πρέπει να βρεθεί και ο αστυνομικός αυτός.
0: Έτσι όπως τα λες έγιναν τα πράγματα. Έτσι
1: και
0: όπως τα λες.
1: Και γιατί βγήκαν οι αγρότες,
0: έκανε βγήκανε, να βγουν. Τι να κάνουν. Έρχονται γιατί τα τσιπάκια, να ενημερώσω, οι δικογραφίες τους έρχονται σε τσιπάκια. Αν είναι δυνατόν και κατευθείαν τα στέλνουν στο δικηγόρο. Τι να το κάνουν το τσιπάκι ο αγρότης ο κτηνοτρόφης. Θανατώθηκαν χιλιάδες πρόβατα, στέλνουν και τα τσιπάκια τώρα για να τους δικάσουν. Τα χρεωστή τους καταβληθέν τα λαμπατάκια της Ροδόν, τους έχουν τρελάνει. Υποσχέσεις του Πρωθυπουργού, όπως είπες, που δεν πήρανε φράγκο, απλήρωτοι όλοι
1: αγρότες
0: και λεφτά που τα δικαιούνται. Τα δικαιούνται,
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι τα κλεμμένα. Δεν είναι κλεμμένα.
1: Βγήκανε, γιατί τους είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση. Βγήκανε για να υπερασπιστούν τις οικογένειές τους, να υπερασπιστούν την Ήπεθρο, τα σύνορα, να έχουν τροφή για τον ελληνικό λαό. Για τον ελληνικό λαό βγήκαν οι άνθρωποι.
0: Και κυρίως τροφή για τον εαυτό τους. Άρχισαν να πεινάνε, άρχισαν να μην έχουν να φάνε. Άνεργοι είναι. Τι να κάνουν, θανατώθηκαν τα πρόβατά τους. Δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτά εκεί οι άνθρωποι ήταν πολύ ήσυχοι. Δεν δημιούργησαν κάποιες φασαρίες. Ήταν και με τους αστυνομικούς, είχαν το διάλογο εκεί πέρα. Αλλά κάποια στιγμή άνθρωπος είσαι, ρε παιδί μου. Παρεκτρέπεσαι κιόλα με όλα αυτά που γίνονται. Το ότι βγήκαν μεμονωμένα, εγώ το θεωρώ φυσικό, γιατί οι Κρητοί κοιμούνται. Γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί ήταν η πρώτη η Κρήτη σε παρανομίες. Πούντι, χάθηκαν
2: έχουν
0: όλοι.
2: Έχουν τουρισμό τώρα.
0: Μήπως πληρώθηκαν.
2: Δεν ασχολούνται.
0: Τι λες, Δήμητρα?
2: Λέω, τουρισμός. Ξεκίνησε
0: μήπως
2: σεζόν.
0: Μήπως πληρώθηκαν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενώ στον Ομοσχερών, εντάξει, okay, έγιναν κάποια εστράπελα, δεν ξέρω τι. Αλλά ας βρουν πρώτα τους μεγάλους, τις μεγαλοκαρχαρίες αυτούς που καταχράστηκαν, που τα κλέψανε. Αυτοί που βγήκαν στον δρόμο ήταν οι απλοί κτηνοτρόφοι. Αυτοί που διεκδικούν τα λεφτά τους, αυτά που τους φάγανε.
2: Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολύ σημαντική όλη αυτή η ιδιαίτερη έτσι, περίπτωση εκεί στις Σέρες. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια και εντός του καλοκαιριού.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Κάθε φορά που βγαίνουμε στην Αγροτική Κυριακή, αγαπητή Λίνα και όλοι οι
1: ακροατές,
2: συζητάμε τα ίδια πράγματα και δεν βλέπουμε καθόλου φως. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και όλα αυτά δείχνουν ένα δρόμο.
0: Και ξέρουμε πολύ δούμε, καλά Δήμητρα, τους είναι αυτός ο δρόμος. Τους τομείς μας εμπέζουν. Στην κτηνοτροφία, στην υγεία, στην παιδεία, στην αγροτιά. Παντού το ψέμα επικρατεί. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Ας ενημερώσουν κάποιους αγρότες. Γιατί τους κρατάνε τα λεφτά τους? Γιατί τα ζητούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα και να τα δώσουν πίσω? Αόριστα και γενικά. Δεν μπορεί οποιαδήποτε υπηρεσία να σε κρατάει λεφτά χωρίς να το γνωρίζεις. Και να σε στέλνει και στικάκια, τσιπάκια, πώς τα λένε, στικάκια, για να... για τις
1: τραβαθάκια φωτογραφίες. Τα λένε.
0: Δεν ξέρω, Χριστέ, έχουμε χάσει τα λόγια μας. Ξεχάσαμε και αυτά που ξέρουμε. Βλέπουμε παράλογα πράγματα, παράλογο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Δεν πειράζει, Λίνα, να είμαστε καλά και εμείς που μας δίνετε το βήμα έτσι από εδώ, από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Μάχη, να υπενθυμίζουμε τα προβλήματα αυτά και ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εμείς θα είμαστε πάντοτε για όλους τους Έλληνες παραγωγούς και φυσικά για όλους τους καταναλωτές μας. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Δήμητρα,
2: πολύ,
0: και
2: Λίνα.
0: Να μιλήσω, ξέρεις πόσα χωράφια μείναν ακαλλιέργητα? Προχθές βγήκα στον κάμπο έτσι εδώ των Σερών να δω τι γίνεται. Χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα. Γιατί? Γιατί κάποιοι ήθελαν παράνομα να καταχραστούν τα λεφτά των νόμιμων αγροτών. Γιατί λειτουργούσε εδώ στο νομό Σερών σύμβουλος, λέει, επιδοτήσεων και τα μάζευαν, τα έπαιρναν. Γιατί κάποιοι εκεί παρανόμησαν να μπουν και αυτά στο παιχνίδι. Να τα βγάλουν όλα στη φόρα. Ποιοι είναι? Να πάρουν τα λεφτά τους πίσω οι αγρότες. Γιατί κάποιοι κυκλοφορούν εδώ, η ελίτ κοινωνία των Σερών, με τζιπάρες, με αυτοκινητάρες, με εξοχικά, που από το τίποτα γίνανε άνθρωποι, και κάποιοι αγρότες που αγωνίζονται με ένα νύχτα μέσα στο χωράφι, έφτασαν στο σημείο να γίνονται υπέτες. Με δανεικά ζουν πλέον. Με δανεικά συγγενών.
2: Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλή δύναμη σε όλους εσάς. Εσείς παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στην Αγροτική Κυριακή. Θα κάνουμε πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου κάθε φορά στη δύο αυτή εκπομπή ανοίγονται για όλους εσάς που θέλετε να συμμετέχετε, και όταν λέω ανοίγονται, ανοίγεται ο δρόμος της καθαρής φωνής. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε εμείς εδώ, στο Focus, στη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, με όλους τους συνεργάτες που πλαισιώνουν έτσι όλο αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας, αλλά κυρίως δίνουμε λόγο στους ίδιους τους παραγωγούς, στους ίδιους τους καταναλωτές. Και τα πράγματα δεν είναι καλά, δυστυχώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε απεσιόδοξοι ή ότι δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, να είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση νιρβάνα, θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά το ψέμα κυριαρχεί, πολιτική δεν υπάρχει, απατεώνες εγκληματίες οι οποίοι έχουν κατακλέψει όχι μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά από ό,τι φαίνεται και την ιδιωτική περιουσία όλου του κόσμου, αλλά προπάντως τον πολιτισμό, κλέβουν τον πολιτισμό μας, τις αξίες, τα ιδανικά, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν τόσο μα τόσο ξεχωριστούς. Εμείς εδώ από αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση που μας δίνεται ο λόγος, προσπαθούμε να ενώσουμε τον κόσμο, όλους τους παραγωγούς, δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις, είτε είναι μελισσοκόμος, είτε είναι αλιέας. Ο πρωτογενής τομέας έχει πλήθος ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά το μόνο που κάνουν είναι να προσφέρουν. Και φυσικά είναι και οι συντηρητές της ίδιας μας της φύσης, που είναι τόσο ιδιόμορφη, ιδιαίτερη και ξεχωριστή σε κάθε γωνιά, σε κάθε περιοχή, σε κάθε βουνοκορφή, σε κάθε νησί της Ελλάδος. Είναι μοναδικό.
1: Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, τι σημαίνει ότι τα ζώα όταν έβοσκαν, ιδιαίτερα στην Αττική, δεν αφήνανε χορτάρι να μεγαλώσει. Ξέρετε το χορτάρι αυτό τι είναι για τη φωτιά.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω μία πρόταση, μιας που το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, Χρήστο, με τη συμφωνία Μερκοσούρ. Να κάνουμε κι εμείς μία συμφωνία. Να κάνει η χώρα μας μία συμφωνία, διεθνή συμφωνία.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, να δίνουμε τα προϊόντα μας αποκλειστικά στον ελίτ πληθυσμό. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα και μοναδικά στον κόσμο. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς μία συμφωνία? Αυτοί δηλαδή πώς θέλουν και κάνουν συμφωνίες? Εδώ έχουμε στην αγορά ένα ελαιόλαδο που πωλείται και 50 ευρώ τα 100 ml και 200 ευρώ, και πραγματικά μπορούμε να δώσουμε υπεραξία στα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά, πολλή σκέψη και σωστό marketing. Αλλά πού να προλάβουμε να ησυχάσουμε από όλους αυτούς τους ανειδίκευτους εργάτες τους οποίους έχουμε στην πολιτική σκηνή?
1: Εμείς, Δήμητρα, θα παράξουμε για να ταΐσουμε τον απλό λαό.
0: Και μιας που είπαμε για σέρες, κατρακύλα η χώρα μας, κατρακύλα. Να σχολιάσω και λίγο τη χθεσινή Eurovision. Που πραγματικά...
1: Στην Eurovision να πούμε στα αγροτικά, έχουμε πολλά θέματα.
0: Αλλά δεν μπορούσα, δεν άντεξα. Ήθελα να δω πόση ακόμα χαζομάρα μπορεί να έχει ένας βορειοευρωπαίος, γιατί δεν ξέρω αν τους χτυπάει λίγο ο ήλιος. Πάντως είναι χτυπημένοι για τα καλά, γενικότερα. Γι' αυτό το λέω, γιατί τέτοιο καρακιτσαριό, και μιλάμε για πολύ kitsch κατάσταση όλο αυτό το πανηγύρι, γιατί εγώ το θεωρώ ένα τσίρκο που ποτέ δεν φτάνει ένα τραγούδι όπως πρέπει για να ακουστεί όπως πρέπει, αν και υπήρχαν περιπτώσεις που όντως υπάρχουν πολύ λίγα κομμάτια, τραγούδια τα οποία αξίζει πραγματικά να μπει σε ένα διαγωνισμό και να γίνεται ένας διαγωνισμός αυτός. Το ότι προωθείται όμως η Walk Agenda και όλο αυτό το τσίρκο είναι πραγματικά κάτι που με ενοχλεί και δεν θέλω να λέγομαι Ευρωπαία. Στην Αφρική τα πανηγύρια τους είναι πολύ καλύτερα, σε πληροφορώ. Φώτα, λάμψη και όλη η χαζομάρα σε ένα πακέτο. Και φυσικά όλοι αυτοί οι οποίοι ενισχύουν, ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτοί οι δημοσιογράφοι, και το κάνουν ολόκληρο θέμα, και όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για κάποιο λόγο, για την αποβλάκωση όλων των ανθρώπων. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, είναι αυτά τα ιδανικά της σημερινής εποχής του νέου Έλληνα. Γι' αυτό μην απορείτε γιατί έχουμε τέτοιους πολιτικούς και γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Για όλα αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, πάντως, τέλος και με την Eurovision.
1: Αν συνεχίσει έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλλον θα συνεχίσει, δεν θα έχει καλό τέλος.
0: Εμένα πίσω από όλο αυτό μου μυρίζει Γερμανία. Μόνο Γερμανία και τίποτα άλλο. Έχουν βρει ένα άλλο μέσο, έναν άλλο τρόπο, ούτως ώστε να εγκλωβίσουν στην ουσία πάρα πολλούς λαούς. Λοιπόν, ένα άλλο σενάριο αυτό. Ένα άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορεί πραγματικά να ξέρει και να γνωρίζει. Οι καιρικές συνθήκες, επειδή έχουν αλλάξει, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για το κλίμα της γης αυτή την εποχή, το φαινόμενο El Niño και La Niña, πάντοτε υπήρχαν έτσι αυτές οι έντονες διακυμάνσεις στις καιρικές συνθήκες, αυτό φυσικά και δεν ωφελεί τους παραγωγούς. Γιατί έχουν εκτεθειμένο το μαγαζί, δηλαδή τις καλλιέργειες, οπότε όταν μιλάμε για, ιδιαίτερα για την εποχή συγκομιδής, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν αυτές τις μέρες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα για να βοηθήσουμε λίγο και τους παραγωγούς να είναι λίγο πιο οργανωμένοι όσον αφορά το χρονικό διάστημα συγκομιδής, αν και τα ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και να μπορέσουν να προλάβουν να μαζέψουν τα προϊόντα, δεν υπάρχουν έργα της γης. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις, να το αφήσεις επάνω στο δέντρο και να πεις ότι θα έρθω σε 2 μέρες γιατί δεν έχω εργάτες. Πρέπει να μπεις εκείνη την ημέρα και θα κάνεις τα πάντα για να μαζέψεις το προϊόν σου. Και αυτό είναι το δύσκολο. Δυστυχώς, το μόνο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και όλοι όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα είναι οι καιρικές συνθήκες, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι άκρως αντιμετωπίσιμα, κάποια αντιμετωπίζονται πάλι με ιδιαίτερες εγκαταστάσεις κτλ, αλλά δεν αποζημιώνονται και δεν πληρώνονται οι παραγωγοί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι, κατά την άποψη δικιά μου, είναι φυσιολογική. Η Πέλα κάποτε ήταν λιμάνι, η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας. Ήταν λιμάνι. Ποιος ήταν τότε που επενέβη ο άνθρωπος, μολύνανε τότε τον πλανήτη και επηρεάσαν τον πλανήτη και άλλαξε. Εμείς κατοικούμε το 3,5% του πλανήτη. Είμαστε ελάχιστοι στον πλανήτη. Μπορεί κατά τόπους να κάνουμε μολύνσεις, αλλά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον πλανήτη. Ο πλανήτης όταν δερμαίνεται έχει τα φυσικά ψυγεία που είναι τα ηφαίστεια. Όταν γίνονται εκρήξεις ηφαιστείων από την τύρφη που ανεβαίνει ψηλά στην οζονόσφαιρα, μειώνεται η θερμοκρασία του πλανήτη. Απλώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Να μας το
0: και
1: περάσουν.
0: Όχι μόνο αυτό, ακόμα και μία έκρηξη ηφαιστείου, όλα αυτά τα μικροσωματίδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, δημιουργείται ένα φίλτρο για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και πάρα πολλά άλλα. Η γη από μόνη της ξέρει να αυτοθεραπεύεται, όπως θεραπεύεται και ο οργανισμός μας όταν χτυπάμε, έχουμε μία πληγή και κλείνει μόνη της.
1: Εδώ τώρα θα σου δώσω τώρα με αυτό, το Τσέρνομπιλ έκανε μία τεράστια μόλυνση. Είσαμε 100.000 Ελλάδες. Δηλαδή 100.000 Ελλάδες που δεν έχουμε καθόλου παραγωγή, που δεν έχουμε ούτε τα λιγνητικά εργοστάσια. Η Ελλάδα δεν μολύνει σχεδόν πουθενά. Το Τσέρνομπιλ ήταν τεράστιο αυτό που έκανε. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι σε 2-3 χρόνια όλα ήταν φυσιολογικά. Ιδιαίτερα εκεί που ήταν το εργοστάσιο.
0: Θέλω να καταλήξω σε μια συζήτηση που είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή, Χρήστο, σχετικά με τις δραστικές ουσίες και με όλα αυτά που συμβαίνουν, που θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο μετά από ένα χρονικό διάστημα να εξασθενεί ένα φυτό, ιδιαίτερα στις δεντρώδεις καλλιέργειες και να παρουσιάζονται ασθένειες, μύκητες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Okay. Αυτό γιατί σταδιακά δεν είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κανονισμός. Άλλη οδηγία, την οδηγία την οποία μπορεί να την παραπέμψει το ίδιο το κράτος, η ίδια η Βουλή, αλλά στον κανονισμό επιβάλλεται. Γιατί? Γιατί χρηματοδοτείται με τις αποζημιώσεις, τα προγράμματα, τις ενισχύσεις κλπ.
1: Είναι εκτελεστικός κανονισμός.
0: Ακριβώς.
1: Και ψηφίστηκε το 2019. Όταν ο κανονισμός είναι εκτελεστικός, το κράτος έθνος, που το λέω εγώ, είναι υποχρεωμένο να το κάνει νομοθεσία και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 19.
0: Ναι, σε καμία όμως περίπτωση δεν ψηφίστηκε δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά.
1: Αυτή είναι η αιτιολογία.
0: Αυτή είναι η αιτιολογία.
1: Θα μειώσουμε τις δραστικές για να σώσουμε τον πλανήτη.
0: Ναι, μεν είχαμε αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Αυτό οφείλουμε να το πούμε και να το παραδεχτούμε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε κάνει κατάχρηση.
1: Γιατί είχαμε όμως, Δημητρά? Γιατί εγώ πήγαινα στο Γεωπόνο και μου έλεγε πω θα αρρωστήσουν τα δέντρα. Πάρε τα φάρμακα, μου δίνει μια σακούλα φάρμακα και με αυτά έπρεπε να ραντίσω μόνο 4 στρέμματα. Σήμερα που γνωρίζω όλες τις αρρώστιες της Ροδακινιάς, καλύτερα και από Γεωπόνο τις συγκεκριμένες, γνωρίζω τα φυτοφάρμακα όλα. Ξέρετε με ένα βιτίο πόσα στρέμματα βγάζω? 15 στρέμματα, και όχι με μια σακούλα φάρμακα, με ούτε τα μισά. Δηλαδή και τότε ήταν πάλι οι πολιτικές των πολυεθνικών που έλεγαν τους αγρότες, ελάτε πάρτε φάρμακα για να σώσετε τα δέντρα σας. Πάλι από εκεί ξεκινούσε, από τις εταιρείες θέλαν να πουλήσουν φάρμακα. Ο αγρότης θέλει να βγάλει μια παραγωγή, να την πουλήσει, να πληρωθεί, να ζήσει.
0: Άρα λοιπόν, εσκεμμένα και μεθοδευμένα, εσκεμμένα για να φτάσουμε το 2%, γιατί ένας παραγωγός δεν έχει την επιχείρησή του για να ταΐζει την οικογένειά του. Ταΐζει κόσμο.
1: Πρέπει
0: δηλαδή για ποσότητα. Όταν θέλουμε
1: πρέπει
0: να
1: κάνει συγκομιδή υποχρεωτικά.
0: Οι ποσότητες αυτές που πρέπει να παράξει ένας παραγωγός δεν... Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, για τα βιολογικά θα το πούμε. Είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Είναι εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Εκεί θα σας πω τι ακριβώς
0: και
1: γίνεται.
0: Υπάρχει συγκεκριμένα πράγματα, κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσεις, που δυστυχώς δεν έχει ακολουθηθεί και προφανώς επειδή έχουν δηλωθεί πολλά βιολογικά και έχουν καταλάβει ότι εδώ πέρα μόνο περί βιολογικών δεν πρόκειται, αλλάζουν και την νομοθεσία και αλλάζουν και φυσικά τη στάση απέναντι στα βιολογικά. Σε λίγο θα μας φέρνουν λαχανικά από την Τουρκία και θα λέμε ότι είναι και βιολογικά.
1: Το κάνουν ήδη. Τι νομίζετε το κάνουν, ναι. Να πούμε λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φάρμακα σήμερα, αυτά που παίρνω εγώ και ραντίζω, σε σχέση με αυτά που ράντιζα τη δεκαετία του 90, δεν είναι ούτε στο 10% της δραστικής ουσίας. Είναι νεράκια, δηλαδή ούτε κουνούπια δεν σκοτώνεις. Ξέρεις ότι...
0: Δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Εφόσον μειώνει τη δραστική ουσία, πώς είναι δυνατόν να είναι ακριβό το προϊόν?
1: Θα το πούμε. Αυτό είναι άλλη
0: πάνω. Να καταλάβω, Χρήστο.
1: Τα εντομοκτώνα δεν σκοτώνουν τα περισσότερα καρία τα κουνούπια. Απλώς είναι έντομο αποθητικά, δηλαδή το μυρίζει το έντομο και δεν έρχεται, ή του προκαλεί μία νεύρωση στο στομάχι και του αλλάζει τον κύκλο αναπαραγωγής. Το γεγονός ότι είναι ακριβά, μόνο στην Ελλάδα είναι ακριβά, γιατί σε άλλες χώρες, η ίδια εταιρεία, το ίδιο φάρμακο, ας πούμε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, να μην πω εγώ την επωνυμία, που εγώ εδώ το παίρνω 120 ευρώ, στη Βουλγαρία της ίδιας εταιρείας, ευρωπαϊκή εταιρεία, 20 ευρώ.
0: Τραγικό.
1: Εδώ είναι, λες και είναι τα βατζιλίκια αυτό το πράγμα.
0: Παντού, στο σούπερ μάρκετ. Σε όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, παντού, όπου και να γυρίσουμε το κεφάλι μας, Χρήστο, μας έχουν ρημάξει. Και βγαίνει στο συνέδριο ο κύριος Μητσοτάκης και τι είπε? Λυπάμαι πάρα πολύ και αγωνιώ για αυτό τον κόσμο, για τους Έλληνες. Τι μπούρδες λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Και πού απευθύνεστε? Και λέω εγώ τώρα, είμαι η μόνη που το σκέφτομαι αυτό, βρε Χρήστο? Ή το σκέφτεται όλος ο κόσμος και δεν το συζητάμε? Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να τον πει, ελάτε εδώ κύριε Μητσοτάκη, τι γίνεται? Εδώ έχουμε εγκαταλείψει τις καλλιέργειές μας και υπάρχουν εγκαταλελειμμένα χωράφια αυτή τη στιγμή που είναι εστία διαχύμανσης πολλών εντόμων και διάφορων άλλων ασθενειών. Γιατί δεν είχαν τα χρήματα να μπουν να ψεκάσουν έστω και με αυτή την μικρή δόση, ας πούμε, δραστικής ουσίας.
1: Είπε και το άλλο ο Μητσοτάκης. Είπε ότι όλος χαρά και εμείς στο συνέδριο δεν έχουμε face control, μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Εγώ επειδή με διάφορες ομάδες, ιδιαίτερα με το μακεδονικό, όταν ερχόταν ο Μητσοτάκης, επιχειρούσαμε να πάμε να του δώσουμε ένα ψήφισμα. Ναι, στο Βελίδιο δεν έχει face control, αλλά 500 μέτρα γύρω από το Βελίδιο δεν περνάει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Και λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός, λέει οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο Βελίδιο. Ναι, αλλά ρωτάς αν μπορεί κάποιος να φτάσει στο Βελίδιο. Για έβγα απόξω να δεις τι ασφάλεια έχει και τι αστυνομία. Ρε καλά, πού τα λένε ρε παιδιά τώρα, τρελαθούμε, μας κοροϊδεύουνε.
0: Παροδία. Λοιπόν, πάμε λίγο...
1: Αυτό με τα φάρμακα, γιατί το τονίζουμε. Ήδη αυτό ψηφίστηκε το 19, εμείς το κάναμε εκπομπή, μάλιστα είχαμε κάνει εκπομπή και μία μελέτη που είχαν βγάλει φαρμακοβιομηχανίες το τι επιπτώσεις θα έχει κάθε καλλιέργεια από τη μείωση των φυτοφαρμάκων. Και προσέξτε, αυτά τα φυτοφάρμακα που μειώνονται τώρα είναι μέχρι το 2030. Μέχρι το 2040 η Ευρώπη θα πάει σε πιο σκληρά μέτρα. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο χαλκός, που είναι το πιο βασικό και το μοναδικό φάρμακο που έχουν όλες οι δεντροκαλλιέργειες, πήρε παράταση για χρήση μέχρι το 2029. Θέλουν να κόψουν και το χαλκό. Γι' αυτό γεμίσαμε παραμορφωμένα, ξεκίνησαν το 2021, επειδή δεν ραντίζαμε αμπαμακτίνη. Αναπτύχθηκε μία αφίδα που είναι εξάδελφος του τετράνικου και παραμόρφωνε τα ροδάκινα. Γέμισαν δύο νομοί. Φέτος είχαμε έντονα τις ξερές βέργες που έχει εδώ και δύο χρόνια ξεκινήσει αυτό το σύμπτωμα.
0: Ήσουν σε μία ημερίδα
1: περίμενε.
0: Για τα βερίκοκα και
1: περίμενε λίγο.
0: Υπόθηκαν όλα αυτά.
1: Περίμενε. Και πάλι από την έλλειψη φαρμάκων, τα βερίκοκα, ιδιαίτερα μία ποικιλία, το Lady Cot, έχει κορίνιο, που είναι μία συνηθισμένη αρρώστια, η οποία με τα φάρμακα που έχουν απομείνει δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε. Συγκεκριμένα είμαι και εγώ παθών. Ενώ εγώ ραντίζω κάθε 7 με 10 μέρες, είμαι πάρα πολύ τυπικός. Άλλοι συνάδελφοί μου ραντίζουν κάθε 15 ή κάθε 20. Εγώ που ράντζα κάθε 7 ημέρες με 10, δεν μπορώ να σταματήσω αυτό το πρόβλημα. Και όλα τα βερίκοκα της συγκεκριμένης ποικιλίας, το Lady Cot είναι, που είναι από τα καλύτερα βερίκοκα, θα αναγκαστούμε να τα ρίξουμε όχι κάτω στο χώμα, πρέπει να τα βάλω σε κουβά, να τα βγάλω από το χωράφι, να πάω να τα κάψω κάπου για να μην πολλαπλασιαστεί η μόλυνση, Δήμητρα. Και αυτό είναι από την έλλειψη των φαρμάκων. Και τα φάρμακα, όσο προχωράνε τα χρόνια, θα μειώνονται κι άλλο, δεν θα έχουμε τίποτα. Και πάμε τώρα στη βιοκαλλιέργεια.
0: Όχι, πριν περάσουμε στη βιοκαλλιέργεια, λίγο να τονίσουμε ότι γίνονται πολλές συναντήσεις ενημερωτικές και από τον Ελγό Δήμητρα, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν στις δεντρώδεις καλλιέργειες και ξεχωριστά για το κάθε είδος, είτε για τα ροδάκινα, είτε για κεράσια, είτε για βερίκοκα, είτε για οτιδήποτε μπορούμε.
1: Πες λίγο τι είναι το Ελγό, για να ξέρουν οι ακροατές.
0: Ποιο το?
1: Το Ελγό Δήμητρα, τι ακριβώς είναι, για να γνωρίζουν οι ακροατές.
0: Ξέρουν ποιος είναι ο Ελγό Δήμητρα. Ερευνητικό.
1: Κρατικό.
0: Κρατικό και ερευνητικό. Και πολύ καλά κάνει και είναι μέσα στην.
1: Είναι δηλαδή.
0: Και φυσικά πρέπει να ενημερώνει και τον ίδιο τον παραγωγό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ήμουνα στην ημερίδα. Υπόθηκαν για τις δραστικές ουσίες από τον Ελγό Δήμητρα για όλα όσα συμβαίνουν στις καλλιέργειες.
1: Το θέμα ήταν η καλλιέργεια της βερικοκιάς και εκεί έγιναν αναφορά στα πάντα. Στις δραστικές ουσίες, αυτοί πιο πολύ τονίσανε την κλιματική αλλαγή, γιατί αυτή είναι η ατζέντα του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέμεναν εκεί. Βέβαια, εγώ έκανα κάτι μικροπαρεμβάσεις, αλλά...
0: Έγιναν προτάσεις για κάποια σκευάσματα?
1: Όχι, δεν πήγε εκεί η κουβέντα. Απλώς είπανε ότι οι αρρώστιες στα βερίκοκα είναι πολλαπλάσιες και ειδικά άμα πιάσει κάποιο σάρκα, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες, πρέπει να καταστραφεί, να απολυμανθεί. Αυτό ιδιαίτερα στην Ιταλία, που έχουν και ένα βακτήριο οι Ιταλοί επιπλέον, έχουν καταστραφεί τα βερικοκά τους, γι' αυτό και Εδώ
0: και
1: τώρα.
0: Και παραταδερικό, κάτι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
1: Και στα κτηνίδια. Απλώς εμείς εδώ στην Πέλα και την Ημαθία, ενώ δεν είχαμε βέρικο, ξαφνικά έχουμε κάνει πολύ μεγάλες φυτεύσεις, γιατί υπάρχει το κενό από τους Ιταλούς. Αυτοί είχαν την αγορά. Αλλά τώρα τα προβλήματα που είχαν οι Ιταλοί τα έχουμε και εμείς. Και φυσικά τα προβλήματα των αγροτών σημαίνει ότι θα υπάρχει και μεγάλη τιμή. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να φάει φθηνό.
0: Τι εναλλακτικές πρότειναν από τον Αλγό Δημήτρα?
1: Δεν προλάβανα να προτείνουν εναλλακτικές, γιατί.
0: Ήρθαν δηλαδή να επισημάνουν να το γνωρίζουμε το πρόβλημα.
1: Η διευθύντρια μιλούσε ήδη 25 λεπτά, μισή ώρα και είχε άλλους 10 ομιλητές. Δεν, γι' αυτό και είπα ότι η μερίδα δεν μου άρεσε εμένα. Είχε πολλούς ομιλητές και γίνανε όλα πολύ
0: μπλαμπλά.
1: Πολύ μπλαμπλά.
0: Λοιπόν, να πούμε και το άλλο, ότι ο εμβολιασμός στα ζώα απαγορεύτηκε, στους ανθρώπους δεν απαγορεύτηκε με τον COVID. Απαγορεύονται δραστικές ουσίες στα προϊόντα, μεθοδευμένα, με όλη αυτή τη γενική εικόνα. Τι συμπέρασμα δεν θα βγάλω εγώ, θέλω να βγάλουν οι ακροατές. Τι συμπέρασμα βγάζουν οι ακροατές με όλα αυτά που μας συμβαίνουν παντού και με όλο αυτό τον εκφυλισμό της κοινωνίας, ξεκινώντας και από την νεολαία ακόμα, να φτάνει στο σημείο να πηδάει από τα παράθυρα ή να κάνει πράγματα τα οποία ούτε καν σκεφτόμασταν και ακούγαμε μία φορά στα 10 χρόνια και ακούμε κάθε μέρα διάφορες τέτοιες περιπτώσεις με μεγάλους ανθρώπους 89 και 90 χρονών να μπουκάρουν με καραμπίνες οπουδήποτε για οτιδήποτε. Δηλαδή που έχουμε φτάσει και πόσοι μείναμε και πόσοι είμαστε βρε παιδιά τελικά.
1: Άγρια δύση θα γίνουμε.
0: Far West.
1: Με τον, αλλά τα 17 έχουν χεράκι. Άντε να είναι κάποιος μόνος του. Να πηδήξει, αλλά τώρα δύο άτομα να αποφασίσουν, αυτό νομίζω είναι πρωτοτυπία. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δηλαδή, δύο κοριτσάκια που έχουν όλη τη ζωή μπροστά, που θα μπορούσε μία να είχε ενδιασμούς, θα σταματούσε και
0: μην πας μακριά. Και σκέψου πόσες αυτοκτονίες είχαμε και την πιο προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε για το Κιλκής. Και πόσες
1: στον Άγιο Πέτρο, το χωριό.
0: Και δεν βγαίνουν στον αέρα, δεν βγαίνουν στην ενημέρωση να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και πόσοι άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικοί και είναι αφίστετα. Άδυσος.
1: Τώρα λέει ο Γιώργος ο Κουκούλης και λίγο χαμόγελο, παιδιά, μην σας παίρνει από κάτω. Έχει δίκιο.
0: Καταλαβαίνω την αλήθεια, τι να κάνουμε.
1: Άμα δεις Γιώργο, τι έχουμε εδώ μπροστά μας από αυτά που βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε και όλα. Θα ψυχοπλακωθούν και οι ακροατές. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μια ευχάριστη είδηση δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
0: Υπάρχει. Αν ανοίξεις τα μεγάλα κανάλια, όλο γελάκια, χαριτομενιές, όλο πούδρες, αρώματα, εκεί περνάνε μια χαρά. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος ανοίγει αυτή την τηλεόραση για να ξεχαστεί. Αλλά δεν ξεχνιούνται. Δεν ξεχνιούνται όταν η τσέπη είναι άδεια και όταν τα προβλήματα, εφόσον κλείσει μια πόρτα από ένα σπίτι, συνεχώς γιγαντώνονται και μετά έχουμε αυτού του είδους τα ξεσπάσματα. Και αυτό ξεκινάει εννοείται και από την ανέχεια. Καταρχήν δεν θα μιλήσω για ηθική, γιατί τη χάσανε οι περισσότεροι και ιδιαίτερα αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν με βάση την ηθική και να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Αλλά εμείς βγάλαμε, τι βγάλαμε ρε Χρήστο. Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Εμείς κάνουμε εντελώς το ανάποδο. Ανάποδος κόσμος, ανάποδα πράγματα, όλα τα συστήματά τους είναι ανάποδα. Και αυτό ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος, να μας αποσυντονίσουν, να μας βάλουν να μαλώνουμε μεταξύ μας, Διέρε και Βασίλευε, όχι εσύ γιατί εσύ, όχι εγώ γιατί εγώ, και όλα μια χαρά, άσους να τρώγονται σαν τα κοτόπουλα.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, για να χαλαρώσουμε λίγο, ξέρεις μήπως πώς πιάσανε τον τελευταίο πόντιο χαϊσοπαραγωγό?
0: Ήτανε πόντιο σκεφτός, ε. Ούτε είχες τον
1: κάθος. Πώς τον πιάσανε, ξέρεις?
0: Πώς τον πιάσανε?
1: Να, έπεσε χαλάζι και πήγε να τα δηλώσει για να πάρει αποζημίωση και τον πιάσανε.
0: Μην βάζεις ιδέες, μην βάζεις ιδέες. Τι γιατί να έχουμε δει όλα.
1: Να γελάσουμε λίγο.
0: Αεροδρόμια δηλωμένα από σκοτόπια, γήπεδα, χωριά, λίμνες. Έχουμε δει τα πάντα και φυσικά θα περιμένω και αναμένω να δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο και εδώ στα θέματά μας.
1: Θα πιάσουμε τα βιολογικά. Πόση ώρα έχουμε?
0: Όχι, δεν έχουμε ώρα. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Να συνεχίσουμε με τα βιολογικά, λοιπόν.
0: Θα συνεχίσουμε. Εννοείται, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mach FM, και επαναρχόμαστε με περισσότερη αγροτική Κυριακή.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν την ποντιακή ιστορία, δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα της σχηματικής θηριωδίας, τα 60.000 θύματα της σταλινικής θηριωδίας. Ζητάμε να εντάξουμε το 1,5 εκατομμύριο αδελφών μας που αυτή τη στιγμή λιμοκτονούν, να τους εντάξουμε στην ελληνική οικογένεια. Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα. Δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι εθνικιστής. Ναι, είμαι πόντιος. Και επειδή εμείς οι πόντιοι μάθαμε να μιλάμε μια γλώσσα, γιατί λένε ο Χάρηκλη λέει βομολοχίες. Εμένα μου με έλεγε Πούλιμ, τρώω τα κάκαλας.

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Να, εδώ είμαστε πάλι. Για πες Στέφανε, ακουγόμαστε καμπάνα? Ποιες ήταν αυτές οι παρεμβολές, οι εξωγήινες εδώ πέρα τώρα που μπλέχτηκαν ανάμεσά μας? Όλα τέλεια, μπράβο. Κάτι γίνεται με το δορυφόρο και αλλάζει.
1: Είναι συνήθες φαινόμενο, μη σε αναπουργήσεις.
0: Όχι στην αγροτική Κυριακή, εντάξει.
1: Θυμάμαι...
0: Αξιόλογη ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφηση αυτά, τουλάχιστον μόνο σε αυτά εδώ τα δύο ραδιοφώνα. Παρεμβολές και εμείς.
1: Θυμάμαι Χριστό. Τότε που κάναμε την εκπομπή για τη Μοσάντο, που δεν μας ακούγανε ούτε μέχρι την Καλαμαριά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θα επαναλάβουμε όσο είπαμε, γιατί μιλούσαμε μεταξύ μας εδώ με τον Χρήστο. Επανήλθαμε αγροτική Κυριακή στη δεύτερη ώρα. Φυσικά ακούσαμε και τον Χάρη Κλίν. Να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να αναφερθεί στα σχολεία σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας για πρώτη φορά. Ευελπιστώ και κάνω έτσι μεγάλο σταυρό και εύχομαι να φωτιστούν όλοι οι πολιτικοί και ιδιαίτερα εκεί στο Υπουργείο Παιδείας και να γράψουν ξανά την ιστορία η οποία θα εμπεριέχει και ένα ξεχωριστό τόμο ειδικά για τους Πόντιους. Γιατί με μία σειρά δεν υπάρχει μνήμη. Υπάρχει απομόνωση. Το τι θέλετε να προωθήσετε, το λέω για εκεί κάτω εκεί τους περίεργους, δεν το θέλουμε και δεν μας αρέσει και γι' αυτό πολλοί δεν θέλουν να αναγνωρίζουν αυτή την ιστορία. Ευτυχώς υπάρχουν και εγκυκλοπαίδειες και ευτυχώς υπάρχει και αυτό το κουτί το οποίο ψάχνουμε στο διαδίκτυο να δούμε και να αναζητήσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Είναι πολύτιμος ο χρόνος ενός παιδιού μέσα σε ένα σχολείο και πρέπει να μαθαίνει τα σημαντικά πράγματα και όχι τα περιττά. Και σημαντικό είναι να ξέρει πολύ σωστά την ιστορία του. Και φυσικά καλά ελληνικά. Να γράφει σωστά. Και μετά ας μάθει και ξένες γλώσσες. Δεν γίνεται να ξέρεις μόνο αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, δεν έχω τίποτα με όλες αυτές τις γλώσσες, όλες χρειάζονται και καλό είναι να είμαστε πολύγλωσσοι και να γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά να μάθουμε πρώτα να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε όχι γκρίκλιξ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα βιολογικά.
1: Να πούμε λίγο να πρώτα για τα κεράσια, γιατί θέλει ο Αχιλλέος Σουμενίδης.
0: Βεβαίως, θα ενημερωθούμε λίγο και εμείς.
1: Καταρχήν να πούμε, γιατί μας ακούει και η Αθήνα, η τιμή των κερασιών στον παραγωγό σήμερα. Τα καλά κεράσια φεύγουν από 2 μέχρι 3 ευρώ.
0: Ποβερό, έτσι.
1: Ναι, όχι 16 τώρα πήγε, η άλλη στην Εκάλη, βρήκε ένα τελαράκι με 16 ευρώ και το έκανε ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, και τα κεράσια τα πρώιμα που φάγανε βροχές, στο 1,5-1 και τα περισσότερα δεν τα παίρνουν, έχουν μείνει πάνω στα δέντρα γιατί έχουν σκίσει τα κεράσια αυτά. Να πούμε ότι αυτά τα κεράσια δεν γίνονται εξαγωγές, οι εξαγωγές τώρα θα ξεκινήσουν. Άρα σήμερα τιμή παραγωγού στο κεράσι, τα καλύτερα 3 ευρώ. Τα καλύτερα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι που ρώτησα κιόλας, ναι. Γιατί εγώ μικρή έτρωγα και το σκισμένο το κεράσι. Αυτά, θα πάθω τίποτα, βρε Χρήστο.
1: Αυτά τα σκισμένα τα κεράσια, εδώ βλέπεις που έχει κάνει τώρα αυτό το ξυλώδες και έχει κλείσει πληγή.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα το κεράσι αμήνεται να αντιμετωπίσει το σκίσιμο.
0: Έχει ανεβάσει ζάχαρη.
1: Έχει ανεβάσει ζάχαρη. Είναι τα πιο γλυκά κεράσια. Απλώς τι γίνεται. Στο σκίσιμο ή θα σαπίσει το κεράσι ή θα γίνει ξυλώδες όπως είναι αυτό εδώ. Δηλαδή αυτά όπως είναι τώρα έτσι εδώ ξυλώδες. Είναι πολύ γλυκά, πάρα πολύ γλυκά. Τώρα, όσον αφορά τα κεράσια, εμείς που είχαμε τον παγετό το 2025, 19-20 Μαρτίου,

0: Τώρα, ο Υπουργός είπε εντός Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν είπε θα πληρωθεί. Παίζουν με τις λέξεις. Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είπε ο Υπουργός. Αλλά δεν εξηγεί ποια διαδικασία. Φυσικά και δεν υπάρχει κάποιος να το ρωτήσει για να το ξεκαθαρίσει αυτό ο Υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι 10 με 15 Ιουνίου, αν έχει φύγει το αίτημα, θα δοθεί η έγκριση. Οπότε, το ΦΕΚ γίνεται σε 24 ώρες. Τώρα, όσον αφορά την τιμή αποζημίωσης, με βάση το προανθικό του 2021, τα κεράσια τότε είχαν αποζημιωθεί 800 ευρώ το στρέμμα. Σε άλλες αποζημιώσεις, τα κεράσια πληρωθήκανε και 1.200 ευρώ το στρέμμα και 1.500 ευρώ το στρέμμα, είναι ανάλογα τη χρονιά. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ, σε αυτόν τον κανονισμό τον ευρωπαϊκό, που τον δικαιούμαστε η κερασοπαραγωγή και που άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει τα χρήματα, είναι ο 1408, αποζημιώνεται η οικονομική απώλεια. Όχι η απώλεια του χτυπημένου φρούτου, αλλά τα χρήματα που δεν εισπράξες για να ταΐσεις την οικογένειά σου και να πληρώσεις λογαριασμούς.
1: Πόσα είναι αυτά, είναι στρέμματα κεράσια?
0: Κοίταξε τώρα.
1: Στο περίπου, δεν είπαμε ακριβώς.
0: Εννοείς τι αποζημίωση θα πάρει?
1: Τι αποζημίωση παίρνουν από συγκεκριμένα?
0: Εγώ για μένα, εάν δεν υπάρχει 1.200 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να ξοφλήσουν και θα περιμένουν τη φετινή χρονιά για να ξοφλήσουν. Γιατί έχουν αφήσει όλοι απλήρωτη την ασφάλεια. Έχουν αφήσει γεωπόνους, εκκρεμότητες, τράπεζες. Είναι όλα απλήρωτα. Αυτά τα λεφτά που θα. Δηλαδή είναι τα καλλιεργητικά έξοδα που έχουν γίνει και δεν έχει εισπράξει. Άρα αυτά τα λεφτά όταν θα έρθουν, θα πληρωθούν άμεσα αυτές οι υποχρεώσεις για να ζήσουν και αυτοί, ρε παιδί μου, που χρωστάς. Και αυτοί κρίμα είναι. Δεν πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Αλλά και εσύ πρέπει να ζήσεις στην οικογένειά σου. Άρα δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτή η συγκεκριμένη αποζημίωση.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Τώρα πάμε λίγο στα βιολογικά. Δέστε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Εδώ εμείς που έχουμε συμβατική καλλιέργεια, δηλαδή ραντίζουμε με φυτοφάρμακα που κυκλοφορούν, απλώς για να καταλάβετε γιατί μας ακούει και η Αθήνα, υπάρχει ένα φάρμακο που είναι 7 ημερών, μετά γίνεται χημική διάσπαση. Οπότε, αν εγώ θέλω να ραντίσω ένα φάρμακο 7 ημερών, πρέπει να ραντίσω 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Συνήθως έτσι κάνουμε. Αν δηλαδή ραντίσω, όχι, γίνονται έλεγχοι, το τηρούν σχεδόν οι πάντες. Αν εγώ ραντίσω σήμερα ένα 7 ημέρο και αύριο μαζέψω τα κεράσια μου και τα στείλω στην Αθήνα ή στο Μανάβι και πάρουν δείγμα από εκεί, θα βρουν τα υπολείμματα και ξεκινάνε πρόστιμα τα οποία είναι βαριά, να ξέρω.
1: Και πόσα φορτηγά έχουν έρθει από το εξωτερικό, Χρήστο, με υπολείμματα, άστο.
0: Ιδιαίτερα στις πατάτες, ιδιαίτερα στις ντομάτες.
1: Άστο, έχουμε ακούσει διάφορα.
0: Άρα, επειδή προσπάθησα να γίνω κάποτε βιοκαλλιεργητής και είδα ότι είναι φύση αδύνατο. Αυτοί που είναι βιοκαλλιεργητές, μόνο στις εύκολες καλλιέργειες μπορούν να είναι, κάτι την άποψή μου, που δεν θέλουν πολλά ραντίσματα. Ας πούμε το ακτινίδιο, το καρύδι θα μπορούσαν να είναι στη βιοκαλλιέργεια. Το αμύγδαλο.
1: Τα ο αρακάς, ας πούμε. Υπάρχουν
0: κάποια προϊόντα που
1: δεν θέλουν ιδιαίτερο,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Σε όλα τα υπόλοιπα, όταν εγώ με συμβατικά φάρμακα δεν μπορώ να έχω παραγωγή και μου χαλάει, ο άλλος τώρα βιοκαλλιεργητής θα τα καταφέρει? Και μάλιστα, πάμε τώρα λίγο στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις 13 Μαΐου, ο Σκηνάς ο Μαργαρίτης, γιατί στην τελευταία ΚΑΠ βάλανε πάρα πολλά εκατομμύρια στα βιολογικά. Και εκεί, να ξέρετε, θα έρθει ένα δικόγραφο, ειδικά για τη βιοκαλλιέργεια, για τα βιολογικά, να το θυμάστε, κρατήστε το. Ειδικά για τα βιολογικά θα έρθει ιδιαίτερο δικόγραφο. Δεν έχει ανοίξει ακόμη ο φάκελος. Αλλά για να δούμε τι λέει ο Υπουργός. Βάζουμε, λέει, τάξη στη βιολογική παραγωγή. Καμία ανοχή, προστατεύουμε τους καταναλωτές και τους έτοιμους παραγωγούς. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν συμβαίνει. Το 2020 είχαμε 34.000

0: χιλιάδες. Και το 2024 γίνανε 119.000, συν 250%. Αυτό ξέρετε γιατί έγινε? Γιατί στην προηγούμενη ΚΑΠ είχαμε 150 εκατομμύρια στα βιολογικά και σε αυτήν την καινούργια ΚΑΠ έχουν 500. Εκεί δημιουργήθηκαν κάποιες εταιρείες σε ένα βράδυ. Για να καταλάβετε κάτι, για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής δεν μπορεί να πει ότι πάω σε μια εταιρεία και αύριο γίνομαι βιοκαλλιεργητής. Όχι, πάει σε μια εταιρεία και ξεκινάει χημικές αναλύσεις.
1: Και φυσικά βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
0: Μεταβατικό στάδιο. Σταματάει τη ζανιοκτονία, περνάει μια χρονιά καλλιεργητική και ξεκινάει η δεύτερη. Δεν έχει πάρει τη σφραγίδα. Η δεύτερη χρονιά συνεχίζει το ίδιο πρόγραμμα που του επιβάλλει η εταιρεία που θα του δώσει την πιστοποίηση και μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη χρονιά και είναι όλα εντάξει, την τρίτη χρονιά μπορεί να πάρει τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή. Εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν καλλιέργειες που πήραν επιδότηση για βιολογικά σε μία χρονιά. Δηλαδή, ενώ δεν κάναν καμία διαδικασία, πήγανε, δηλώσανε στα ΟΣΔΟ ότι είναι βιοκαλλιεργητής, βρήκανε μια εταιρεία και πήραν τη σφραγίδα και πήραν επιδότηση. Και συνεχίζω τώρα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και λέει, δώσαμε στα βιολογικά 1,2 δισεκατομμύρια από το 2017 μέχρι το 2024. Ιδιαίτερα στη μελισσοκομεία γίνανε 19 εκατομμύρια. Τα χρήματα στους μελισσοκόμους ήταν 19 εκατομμύρια, αλλά οι αιτήσεις που κάνανε οι μελισσοπαραγωγοί ήταν για 166 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για 874%, δηλαδή ξαφνικά όλοι οι μελισσάδες κάνανε αίτηση για να γίνουν βιοκαλλιεργητές. Εδώ τώρα, επειδή δεν το γνωρίζουν το θέμα με τις μέλισσες, τι ισχύει στα βιολογικά, αυτό όλο που σας είπα για τους μελισσοκόμους μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά το δελτίο τύπου τα λέει τα νούμερα αυτά, έτσι. Και λέει, έγινε έλεγχο σε 16 φορείς. Οι εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών ήταν 6. Ξαφνικά γίνανε 16, δηλαδή εμφανίστηκαν 10 καινούργιες. Αυτές οι 6 που σας λέω ήταν 10-15 χρόνια. Και ξαφνικά σε μία χρονιά με τη νέα ΚΑΠ εμφανίστηκαν 10 καινούργιες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, έγινε ο έλεγχος στους 16 φορείς και σε 737 παραγωγούς μόνο. Μόνο. Και λέει, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι, αρχίσανε κάποιοι οικειοθελώς να αποχωρούν από το πρόγραμμα. Καταλαβαίνεις, Δήμητρα, γιατί. Οπότε, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι, ένας στους 3 είχε πρόβλημα και ένας στους 5 αποχώρησε. Σύμφωνα με τα νούμερα του Υπουργείου, το 55,5% των βιοκαλλιεργητών είχαν πρόβλημα. Και προσέξτε, μόνο 737 παραγωγοί ελέγχθηκαν. Οι άλλοι αποχώρησαν. Για να καταλάβετε τι έγινε. Τώρα, στους 8 φορείς επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα. Οι εταιρείες είναι οι φορείς. Σας είπα, ήταν 6 και γίνανε 16. Τώρα, οι 8 φάγανε χρηματικά πρόστιμα. Ενώ σε 6 φορείς αποφασίστηκε, ενώ σε 3 φορείς αποφασίστηκε εξάμηνη αναστολή. Επίσης, τον Αύγουστο του 25 αναστάλθηκαν άλλοι 2 φορείς. Δηλαδή, βλέπετε ότι έγινε πάρτι με τα βιολογικά. Και αυτά τα λέει το δελτίο τύπου, δεν σας τα λέω εγώ. Απλώς εγώ σας λέω ότι για να γίνεις βιοκαλλιεργητής θέλεις 2 χρόνια ελέγχους και την τρίτη χρονιά παίρνεις τη σφραγίδα. 2 χρόνια ελέγχους, δεν θα ρίξεις λιπάσματα, δεν θα ραντήσεις με φάρμακα που δεν έχουν έγκριση για βιολογική καλλιέργεια. Απαγορεύεται η ζανιοκτονία. Θα κάνεις και άλλες φροντίδες και μόλις τα εδάφη και τα δέντρα κάνουν αποτοξίνωση, τότε μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι βιοκαλλιεργητής και φυσικά στην πρώτη χρονιά που θα κάνεις παραγωγή βιοκαλλιέργειας, πάλι θα ελεγχθούν τα προϊόντα σου. Πάντως να ξέρετε, επειδή έχω φίλους βιοκαλλιεργητές, πραγματικούς, κάποιοι τα παρατήσαν γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν παραγωγή, δεν μπορούσαν να πάρουν παραπάνω από 30% της παραγωγής. Και επειδή έχουμε οικονομική κρίση και οι καταναλωτές δεν μπορούν ένα κεράσι να το πληρώσουν 10-12 ευρώ ή ένα ροδάκινο να το πληρώσουν 5-6 ευρώ, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να αποσυρθούν από τη βιοκαλλιέργεια. Γιατί σας λέω ότι μόνο το 30% μπορούσαν να συγκομίσουν. Το υπόλοιπο 70% ήταν προβληματικό, γιατί έχουμε πάρα πολλές αρρώστιες. Επίσης, επειδή έγινε και η μείωση των φυτοφαρμάκων και οι μολύνσεις έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει πολλαπλάσιες, αυτές οι μολύνσεις ορμάνε και στα δέντρα βιολογικής καλλιέργειας. Είναι δηλαδή περισσότεροι οι εχθροί και οι ασθένειες. Οπότε είναι μια ουτοπία η βιοκαλλιέργεια. Και φυσικά έχουμε την ανάκληση από ό,τι λέει, αλλά και στους μελισσοκόμους έχουμε ανάκληση. Συγκεκριμένα στις 14/5 έχει γίνει ανάκληση για ενισχύσεις και ανάρρυψης πρόσθετων, Γιώργο, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους. Δηλαδή το έχουν τραβήξει πίσω. Αυτό, Δήμητρα. Το έχουν τραβήξει πίσω. Και να πούμε ότι σχετικά με τις κινητοποιήσεις, γιατί η ΑΔΕ που υποτίθεται θα νοικοκύρευε τον οργανισμό, έχει μπει η ΑΔΕ από τον Ιούλιο στον ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Να μην τα ξεχνάμε. Σε 2 μήνες θα κλείσουμε χρόνο. Η ΑΔΕ ακόμα δεν έχει πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καθυστερούν όλα. Δεν μπορεί να μπαζώσει, Δήμητρα, δεν μπορεί να τα μπαζώσει. Πρέπει να τους δώσει η ΑΔΕ. Όποιος έκανε λάθη, πρέπει να δοθεί στη δικαιοσύνη να τα ξεκαθαρίσουν.
1: Μπορώ να πω σε αυτό, Χρήστο, ότι πάλι εσκεμένα τα μπαζώνει, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει φυσικά. Μπαζώνει μόνο και βρίσκει ανθρώπους για να μπορέσει να βγάλει αθώους όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρωθεί ο παραγωγός και αν θα μπει μια τάξη σε όλο αυτό το, έτσι, το δύσκολο κομμάτι. Και φυσικά δεν τους συμφέρει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία παρά μόνο λεκτικά να πούν, να υποσχεθούν. Και αυτό γιατί? Γιατί προεκλογικά σημαίνει κάτι. Λοιπόν, να περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Γιατί έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε η ώρα.
1: Η ώρα του Έλληνα.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά εδώ.
1: Να, ορίστε, πάλι τα ίδια μας κάνεις, Χρήστο. Κάθε φορά δεν προλαβαίνεις να πεις τίποτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχεις εσύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πρέπει να έχω εγώ.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Πραγματικά, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Χαίρομαι να συνεργάζομαι. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να φαίνομαι. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, μια γροθιά.
0: Θα σας πούμε ότι έχουμε, σε κάθε εκπομπή έχουμε πάρα πολλά θέματα και τα πιο σημαντικά και ό,τι μας ζητάτε αναλύουμε. Τα βρίσκουμε όλα.
1: Επειδή ξεκινήσαμε όμως την εκπομπή το τελευταίο μισάωρο από το 2ωρο να αφιερώνεται αποκλειστικά σε όλους τους ακροατές μας. Ναι. Και αυτό μας ευχαριστεί και μας δικαιώνει, Χρήστο, για όλη την προσπάθεια που κάνουμε εθελοντικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν σταθούμε, όπου και αν βρεθούμε. Και ιδιαίτερα όλη την προσπάθεια και του ίδιου του ραδιοφώνου και του Focus και της Μάχης, που κάνουν και αυτοί έτσι μια δυναμική παρουσία για τα αγροτικά στο θέμα της ενημέρωσης όλων των Ελλήνων, γιατί μας αφορά όλους. Σημειώστε τα νούμερα της εκπομπής, όπου σε λίγα λεπτά θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Θα παραμείνουμε στο ερώτημα για το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και ότι δεν διορθώνεται τίποτα, ίσα-ίσα περιπλέκονται τα πράγματα. Εδώ ακούμε για ντρόουν στη Λευκάδα, τα οποία στέλνουν οι Ουκρανοί, ενώ εμείς βοηθάμε τους Ουκρανούς. Δηλαδή τα πιο τρελά μπορούν να συμβούν μόνο σε αυτή τη χώρα.
0: Εκεί έχουμε ανάλυση, να ξέρεις.
1: Και ανάλυση κλπ. Γιατί
0: άμα το ένα πράγμα.
1: Αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, Χρήστο, ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που είναι η βάση της οικονομίας μιας χώρας, όλα τα άλλα τα έχουν ισοπεδώσει στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος, κύριε Μητσοτάκη. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Περνάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με ανοιχτές γραμμές.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το άλφα και το ωμέγα.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
25: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
24: Με πήραν άγνωστοι.
26: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
24: Και τελείως άγνωστοι.
27: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
24: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
28: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning await.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
30: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
31: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
30: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
31: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
30: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
31: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
30: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Περάσαμε και στην ώρα του λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ στην ηχοληψία, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77. Ανοίγουν οι γραμμές για όλους τους ακροατές μας από όλο τον κόσμο και όχι μόνο. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο www.foxfm.gr και www.machifm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Πλήρης ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και ναι, είμαστε εδώ με τον φίλο και συνεργάτη εδώ της Αγροτικής Κυριακής, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Είχαμε και τη Λίνα Τιστρίδου. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και στο Στέλιο του Κουρνιάκο που μας ακούει.
1: Άρε Κουρνιάκο που θέλετε, η ατάκα.
0: Και τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός μου? Ότι ο Στέλιος ο Κουρνιάκος ακούει 24 ώρες το 24ωρο σχεδόν Focus. Γιατί πραγματικά μέσα από το ραδιόφωνο είναι, θα έλεγα, και η πιο καθαρή ενημέρωση και καθαρή εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να καλωσορίσουμε την πρώτη γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Δημοσθένη.
2: Ο Δημοσθένης. Να κάνω μια ερώτηση. Είπατε 3 ευρώ το κιλό τα κερασιά.
1: Στον παραγωγό σήμερα, ναι.
2: Α, δηλαδή μέσα στην Αθήνα θα βρούμε 3 ευρώ. Νομίζω είναι η λογική τιμή, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με βάση το κοστολόγιο που είναι επιβαρημένο, ναι, δεν υπάρχει κέρδος. Αλλά αυτή είναι η πιάτσα. Δεν υπάρχει κέρδος για τον παραγωγό.
2: Ναι, αυτό μήπως είναι λίγο φτηνό, ναι, το κεράσι για τον παραγωγό, όπως το είπατε και εσείς. Μήπως είναι λίγο, ναι, άδικο.
1: Για να καταλάβετε, γιατί έχουμε πει ότι το κεράσι είναι ένα κατεξοχήν εξαγώγημο προϊόν και φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πουλάνε 3 ευρώ τα 100 γραμμάρια, δηλαδή 30 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ φθηνό το κεράσι σε σύγκριση με τη Γερμανία.
1: Ναι, είναι ότι έτσι πάει η αγορά. Ο αγρότης δεν μπορεί να κανονίσει την τιμή. Δυστυχώς και οι εμπόροι τα κανονίζουν.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσουμε τον Δημοσθένη
2: δηλαδή,
0: που είναι
2: για
0: στην
2: Αθήνα. Φορά, πάλι ο αγρότης είναι αδικημένος.
0: Δημοσθένη, πόσο είδες τα κεράσια στην Αθήνα τώρα, αυτό το διάστημα?
2: Ας σας πω την αλήθεια, δεν το είδα, αλλά πέρσι, αν θυμάμαι, κάπου στα 4 ευρώ το είδα στη Λαϊκή.
1: Πέρσι δεν υπήρχαν κεράσια, ήταν μια χρονιά με τον χειρότερο παγετό.
2: Μπορεί και παραπάνω. Απλώς... Μπορεί να λέω βλακεία τώρα.
1: Ναι. Απλώς οι λαϊκές αγορές που έχουν παραγωγούς και έχουν ποιοτικά προϊόντα και να τις στηρίζετε, εκεί θα βρείτε πιο φθηνά κεράσια.
2: Εγώ στην Λαϊκή πάω και παίρνω φρούτα και λαχανικά, ενώ δεν πάω στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ μόνο κάνω απορρυπαντικό.
1: Και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη που είδα εγώ δεν είχε πάνω από 6 ευρώ το καλύτερο κεράσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εγώ θέλω ελληνικά φρούτα και λαχανικά να τρώω και όχι τα κάτι παράξενα φρούτα, μάγκο, κάτι περίεργα, κάτι καρύδες, κάτι από εξωτικές χώρες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τίποτα, τώρα που θα βγουν και τα ροδάκια μας,
2: γεια σας.
0: Έγινε, σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Σας Ανέστη.
3: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
3: Είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός το οποίο έγινε στα Σέρας και δεν πρέπει να τα αφήσουμε να προσπερνιέται έτσι. Όταν οι προτεραιανοί του Μητσοτάκη χτύπησαν τους αγρότες, αυτό είναι εγκληματική ενέργεια. Όταν χτυπάς με χημικά στο πρόσωπο στα 5 μέτρα έναν πολίτη, και συγκεκριμένα τους αγρότες τους χτυπούσαν με χημικά.
1: Και ένα
3: αυτοί
1: πολίτη,
3: οι κύριοι που λέγονται αστυνομικοί, που είναι, ναι, οι πρετοριανοί του Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, που τους κουβαλάνε, που τους κουβαλάνε κάθε φορά που βγαίνουν έξω. Ο Μητσοτάκης είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μας είπαν μαφία. Όταν φεύγεις σε κάθε έξοδο που κάνει με 10 τζιπ, αυτά θυμίζουν Πάμπλο Εσκομπάρ. Όταν ρίχνεις χημικά, άκουσε να δεις κάτι Δήμητρα και Χρήστο. Εγώ πλανήθηκα και ψήφισα Μητσοτάκη, δεν είμαι καθαρός δεξιός, αλλά ψήφισα Μητσοτάκη για να φύγει ο προδότης ο Τσίπρας. Και γιατί ψήφισα Μητσοτάκη? Γιατί ο Μητσοτάκης μας είπε ότι εγώ δεν θα δεχτώ την συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα δεχτώ τον ΖΑΕΣ. Όχι μόνο το δέχτηκε, όχι μόνο τον αγκάλιασε, όχι μόνο δεν απέρριψε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά τη συνέχισε. Και όχι μόνο τη συνέχισε, αλλά δεν μας άφηνε να πάμε στις εκκλησίες. Μας έφερε τα εμβόλια, μας είπε που ήταν πολύ καλά. Συνέχισε μια πολιτική η οποία ήταν ανθεληνική και είναι ακόμα ανθεληνική. Και αυτή η πολιτική εξώθησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί. Δεν μπορώ εγώ να ρίχνω χημικά και μετά να πηγαίνω να αγκαλιάζω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η κλιματική ενέργεια και θυμίζουν τη σεκιουριτάτε του αυτού του Ρουμάνου του τύπου που τον διώξαμε τις πέτρες οι Ρουμάνοι, και εύχομαι να έχει την ίδια κατάληξη για αυτός ο τύπος που κυβερνάει την Ελλάδα.
1: Καλά, αλλά είμαστε πράγματα λίγο προσεκτικοί όμως, δεν και εσουρού τώρα.
3: Ναι, το εσουρού μας πάρωνε. Ναι. Το εσουρού δεν επεμβαίνει εκεί που πρέπει να επεμβεί. Επεμβαίνει στα δίκαια. Επεμβαίνει στα δίκαια αυτού του λαού. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να λέγονται αστυνομικοί. Δεν μπορείς να ρίχνεις χημικά στα μούτα στα 5 μέτρα. Αυτό είναι η κλιματική ενέργεια.
1: Στα 5 μέτρα. Στο ένα μέτρο ήταν.
3: Στο ένα μέτρο.
1: Σχεδόν εξεπαπής ήταν. Ναι, ήταν πολύ κοντά. Και ο αγρότης δεν είχε τίποτα. Ήταν με άδεια χέρια.
3: Ακριβώς.
1: Δεν είχε ούτε καν προστατευτική ενδυμασία.
3: Τίποτα δεν είχε ο άνθρωπος.
1: Φώναζε ο άνθρωπος.
3: Αν τον είδε, ήταν πρισμένος από τα χημικά. Πρίστηκε.
1: Ναι. Εκείνα τα χημικά, επειδή έχω φάει χημικά, είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
3: Χρήστο, επειδή εγώ είμαι μεγάλος, θα σου πω τα χημικά τι καταστροφή και τι ζημιά κάνουν στον άνθρωπο. Ο Καραμαλής είχε χρησιμοποιήσει, στη δεκαετία του 60, είχε χρησιμοποιήσει τα χημικά πάλι για αγρότες, για να καταστήλει εδώ στο Φίνικα της Θεσσαλονίκης, για να καταστήλει τους αγρότες να μην πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όταν περάσαμε εμείς πιτσιρικάδες κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, ακόμα τα χημικά δρούσαν, τρέχαν τα μάτια μας. Μετά από 10 ώρες. Καταλαβαίνουν τι ζημιά κάνουν τα χημικά αυτοί οι τύποι, που μετά πάνε και αγκαλιάζουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στην αστυνομία που χρησιμοποιεί τα χημικά μόνο εναντίον των Ελλήνων πολιτών και όχι εναντίον των λαθρέων, των λαθροεισβολών. Αυτά ήθελα
0: εκεί
3: να πω, παιδιά.
0: Εκεί κάνουμε πως κοιμόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι, κάνουμε πως κοιμόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Είναι κακό κείμενα και πρέπει να τα καυτηριάζουμε για να βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο και με ποιο τρόπο τον κυβερνάνε αυτόν τον τρόπο. Να είστε
0: πολύ
3: καλά,
0: σωστά,
3: παιδιά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς Ανέστη, εγώ μιλάω. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Από Σέρες. Ήθελα να πω για αυτά που είπε ο προηγούμενος κύριος. Εγώ δεν κατάλαβα αυτή η εκδήλωση που έγινε θέλοντας κάποιοι αγρότες να πάνε στον Προμαχώνα και οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν από την αστυνομία όπως αντιμετωπίστηκαν. Αυτή η εκδήλωση σε τι αποσκοπούσε, και το λέω αυτό γιατί ήταν μια μικρή ομάδα αγροτών οι οποίοι είχαν επικεφαλής έναν δεξιό αγροτοσυνδικαλιστή. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ήταν απλά ένα θέατρο, ότι δήθαν κάποιοι, διαμαρτύρονται, κάνουν αγώνα και την επόμενη μέρα τίποτα, σαν να μην έγινε αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι έγινε μόνο για τις φωτογραφίες. Αν ήταν κάτι σοβαρό θα έπρεπε να είχε συνέχεια. Αυτό το λέω, εντάξει, για τα χημικά δεν έχω άποψη, αλλά σαν εκδήλωση, σαν διαμαρτυρία ήταν μια φούσκα κατά την προσωπική μου γνώμη. Από εκεί και πέρα, αυτό που ζήσαμε με τον Ακύλα ήταν άλλη μια πατάτα, ας το πούμε έτσι. Έβαλε ο Δήμος, έκανε έξοδο, έστησε γιγαντοοθόνες και τα λοιπά, κάποια κοριτσάκια πήγανε και χειροκροτούσανε και γενικά έγινε μια τρομερή, ας πούμε, διαχείριση αυτού του θεάματος, είχαν φέρει ρεπόρτερ να παίρνουν πλάνα ότι δίθεν οι Σεραίοι κατέβηκαν στους δρόμους για να ακούτε το μακύλα.
1: Εδώ τώρα έχουμε έναν που μας έκανε ένα σχόλιο ο Στέφανος ο Γιάνναρος που ήταν παρόν και λέει με έλουσαν χθες και με πάτησαν, λέει, και άλλοι δύο συνάδελφοι. Αν μπορεί ο κύριος Γιάνναρος να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει.
0: Να πούμε λίγο πάλι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ναι. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677.
1: Αλλά για να ξαναπούμε λίγο ότι η κίνηση ήταν συμβολική για να αναδείξουν ξανά το πρόβλημα ότι δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Κυρίως αυτό θέλανε να δείξουν οι αγρότες.
0: Εδώ περιπλέκονται τα πράγματα όταν παίρνουν πολιτική διάσταση αρκετή σε όλο αυτό. Τέλος πάντων θα το δούμε. Να ανοίξουμε και την επόμενη όμως γραμμούλα. Χρήστο, μήπως είναι και ο συγκεκριμένος ακροατής. Παρακαλώ, καλησπέρα. Στο Σανέστη.
4: Καλησπέρα πάλι από Σέρεση. Με νομίζω ότι κόπηκε η σύνδεση.
0: Όχι, δεν κόπηκε η σύνδεση. Απλά τοποθετηθήκαμε λίγο σχετικά με το επεισόδιο που έγινε στον Μπρομαχώνα.
4: Καλώς έγινε, καλή συνέχεια, τα λέμε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πραγματικά υπήρχαν περιπτώσεις σχετικά με αρκετούς που ήταν παρευρισκόμενοι, συμμετείχαν σε όλη αυτή την πορεία. Όπου δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Λίγο οι ακροατές μην παίρνετε τηλέφωνο. Ο κύριος ο Στέφανος Γιάνναρος, αν θέλει, κάντε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε. Εσείς.
0: Συμβολική κίνηση.
1: Ναι, αυτό δηλαδή. Επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα, σου λέει θα πάμε στον Μπρομαχώνα, θα έρθουν και τα κανάλια και θα ξανακούσει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι ότι κάνανε λάθος. Όχι, το θέμα είναι ότι αποσιώπησαν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το συμβάν. Ανέβηκε μόνο στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ λίγα τα site τα οποία φιλοκτόνησαν.
1: Γράψε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είπαμε είναι 2310.
0: Ναι, 500-676.
1: 2310-500-676. Ο Στέφανος, αν μας ακούει, να πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Έχουμε γραμμούλα όμως και στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
5: Αληθώς, Ανέστη. Είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
5: Σας ακούμε. Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω. Είμαι μεγάλη γυναίκα πια, συνταξιούχος του δημοσίου. Ανώτερος κλάδος, πτυχιούχος κλπ. Δεν έχει σημασία αυτό. Ως παιδί ήμουνα γεωργός, η μητέρα μου. Έτσι, είχαμε καπνά. Είχαμε σιτάρια, είχαμε διάφορα. Κατάγομαι από την Ετωλακαρνανία. Ξέρω τη μαύρη ζωή του αγρότη, μην νομίζετε. Ακόμα με πονάει η πλάτη μου. Όμως, έχω να σας πω κάτι με πολύ αγάπη, παιδιά. Εάν δεν πετάξετε έξω αυτό που λέγεται συνδικαλισμός κομματικός, μην κουράζεστε, μην χαλάτε τις καρδιές σας, μην τρώτε τις ώρες σας. Με πολύ αγάπη.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Είστε και έμπειροι τελικά, σας το λέω.
5: Δεν μπήκα ποτέ στο συνδικαλιστικό κλάδο μου. Γράφτηκα και δεν πάτησα ποτέ, διότι οι συνδικαλιστές του Υπουργείου μου βρέθηκαν με τρεις πολυκατοικίες ο καθένας. Και εμείς οι υπάλληλοι δεν πήραμε ποτέ τίποτα. Προσέξτε πολύ αυτό το θέμα. Γίνεται γροθιά. Όσο είστε χωρισμένοι, α, Νέα Δημοκρατία, τι θα πει Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία μία είναι και δεν υπάρχει πια. Έχει ψοφήσει προπολού. Είμαι απόγονος Μακεδονομάχων. Απόγονος αγωνιστών πριν και μετά το 21. Που σας τα λέω αυτά.
1: Από ποια περιοχή είστε?
5: Κοντεύω τα 80. Αν θέλετε, Προκοπή, να μείνει αυτός ο τόπος στα παιδιά σας, στον τόπο μας να λέγεται Ελλάδα, μην μπαίνετε στα σωματεία, μην ανακατεύεστε με συνδικαλισμούς. Κόφτε αυτή την παρέα και γίνετε ένα, γίνετε δεμάτι, γίνετε θυμονιά. Μην μπαίνετε στις χεριές, στα χερόβολα, πώς θα λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
5: Παιδιά, μόνον αυτό κοιτάξτε. Αυτό πονάει η καρδιά μας. Μην νομίζετε, το Λακερνανία δεν έχει καθόλου γεωργία, καθόλου κτηνοτροφία. Γιατί? Γιατί τους διέρεσαν και είχαμε πολύ συνδικαλισμό. Οι συνδικαλιστές είναι πασάδες και ο υπόλοιπος κόσμος ποινολογάει. Έτσι. Συγγνώμη, αυτό είχα να σας πω, με πολύ αγάπη.
0: Πολύ ωραία η τοποθέτησή σας, 400 τα έχετε, μεγάλη και η εμπειρία σας και μια χαρά τα είπατε, καλύτερα και από εμάς.
5: Και όλοι οι φίλοι, γιατί ανήκω σε λογοτεχνικά σωματεία, όλοι οι φίλοι είναι από εκεί πάνω. Όταν μπαίνεις, λέει, πλησιάζεις τις πύλες της Βόρειου Ελλάδος, μπαίνεις στο πολιτισμό, έλεγε ο Μακαρίτης ο αδερφός μου. Αυτό σας τιμά. Και εμείς εκεί ως νομός, όσο το Λακαρνάνες, μοιάζουμε πολύ με εσάς, γιατί είμαστε έτσι, τον ντόμπρο και το κατευθείαν. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Δεν είμαστε δηλαδή του δίθεν και χτύπημα στην πλάτη. Ό,τι έχουμε να το πούμε το λέμε και ως όποιον αρέσει.
1: Έξω καρδιά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή την ωραία εκπομπή, έτσι αγαπημένη που έχετε, αλλά γιατί να κάθονται οι αγρότες να τους χτυπάνε και να τρώνε τα δακρυγόνα. Και τους τους σέρνουν ένεκα συνδικαλισμού με 800 ευρώ. Εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Πολύ καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να στερώ το χρόνο. Συνεχίστε και αυτό που σας είπα, αν μπορείτε, εφαρμόστε το για να δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι φοβερός άνθρωπος.
1: Νομίζω τα είπε όλα.
0: Θέλω να την κάνω φίλη μου. Μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις Χρήστο, εγώ κάνω πολύ παρέα και με μεγάλους έτσι, ηλικιακά ανθρώπους. Ξέρεις πόσα πράγματα μαθαίνεις από όλους αυτούς. Και καμιά φορά που λένε κλείστε τους παππούδες, μην πάνε να ψηφίσουν, υπάρχουν όμως και κάτι κοτσανάτι, κάτι ντόμπρι, κάτι ωραίοι, πολύ ωραίοι τύποι και τύπισες, που πραγματικά νιώθω ότι από αυτούς τους ανθρώπους μόνο έχω να πάρω. Και από πάντοτε προτιμούσα να είμαι με τους μεγάλους, γιατί μαθαίνεις. Τώρα τι κάνουν οι περισσότεροι, στέλνουν τους γονείς σε οίκους ευγυρίας, τους στέλνουν από εδώ, από εκεί, από παραπέρα κτλ. Οι γονείς πιάνουμε από ένα κινητό τον υπολογιστή της δουλειές μας, τα τρεξίματα και όλη αυτή τη φαγωμάρα και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά μας βλέπουν όλη την ώρα TikTok. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, φταίμε εμείς.
1: Δύσκολα χρόνια.
0: Γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Πρέπει να είναι κόρη, μάνα, γιαγιά, δίπλα, η μία δίπλα στην άλλη. Εδώ σκοτώνονται περισσότερο μεταξύ τους. Εγώ τα βλέπω τώρα αυτά, αγαπητοί ακροατές, γιατί μένω και στο χωριό και ο κόσμος μας είναι εδώ, είναι λίγο πιο μικρός. Τώρα εκεί, παραπέρα, εκεί στην Αθήνα, κλείνει η πόρτα, γεια σας. Πάμε να χαιρετήσουμε και τον άλλο, τον επόμενο ακροατή. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Λίγο πιο δυνατά, ναι.
6: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ναι. Ακούμε.
6: Ο Γιάννης ναι. Τηλέφωνος μου προηγουμένως που σας έκανα το σχόλιο που κάτω.
1: Για πες μας.
6: Μαζευτήκαμε, όπως το είπατε, συμβουλικά μαζευτήκαμε. Για να κάνουμε μια κινητοποίηση και το σκηνικό έγινε τη στιγμή που πήγαμε με τις κάμερες μαζί να αναδείξουμε τα μέτρα βιοασφάλειας που δεν λειτουργούν.
1: Ναι.
6: Δηλαδή πήγαμε εκεί που είναι οι αψίδες ψεκασμού, δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν ψεκάζουν, δεν πέφτει ούτε σταγόνα νερό για να αναδείξουμε αυτό το θέμα.
1: Ενώ γιατί μας ακούει η Αθήνα, θα έπρεπε εκεί κάτω η Λακκούβα να έχει μονίμως απολυματικό υγρό και αυτές οι βέργες να ψεκάζουν τα οχήματα που περνάνε.
6: Ναι, ναι.
1: Για να μην έρθει ευλογιά μέσα στη χώρα μας, έτσι.
6: Όχι ευλογιά, οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Οποιαδήποτε.
6: Οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Άρα,
6: η μεγάλη αντίφαση εδώ πέρα είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους για μέτρα βιοασφάλειας και αυτή δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο βιοασφάλειας. Το παραμικρό μέτρο, δηλαδή το στοιχειώδες μέτρο, αυτό που θα έπρεπε να λειτουργεί 100% 365 μέρες το χρόνο.
1: Καταρχήν να ρωτήσουμε κάτι. Ο συνάδελφος που έφαγε τα χημικά στο πρόσωπο Είναι καλά, είδαμε ότι είναι λίγο καλά. Εσείς όμως τον είδατε καλύτερα, ήσταν εκεί.
6: Μα είμαστε καλά. Τα περισσότερα τα χημικά από όλους τα έφαγα εγώ.
1: Εσύ.
6: Ναι.
1: Όπου...
6: Ο συνάδελφος αυτός και αυτός τα έφαγε, απλά έπεσε κάτω εκεί πέρα, δεν μπόρεσε να αντέξει ο άνθρωπος.
1: Τα μάτια του είναι καλά, έχουν είναι κάποιο καλά, πρόβλημα.
6: Καλά. Όχι, όχι.
1: Ωραία, δόξα τω Θεώ. Μετά εσύ και εσείς ήσταν εκεί μπροστά.
6: Εμένα με χτύπησε τρεις φορές με το πιστόλι των χημικών. Και την πάτησαν και άλλοι δύο συνάδελφοι μόνο που με ακούμπησαν και έβαλαν τα χέρια τους στα μάτια. Μετά από μισή
1: ώρα. Να ρωτήσω κάτι. Τους βρήσατε?
6: Όχι. Το μόνο που τους λέγαμε ήταν ήρεμα, ήρεμα. Αυτοί ήρθαν σε κάποια φάση εκεί που ήταν οι κάμερες. Εκεί που ήταν οι κάμερες ξαφνικά και δείχναμε τα μέτρα βιοασφάλειας ασφάλειας και μιλούσαμε. Ξαφνικά ήρθαν δύο δημιουργίες, γιατί είχε γύρω στις 9 με 10 δημιουργίες των μάτων πάνω στον προμαχώνα, έτσι να σας ενημερώσω. Εκτός που ήταν όλη η αστυνομική δύναμη των Σερών πάνω στον προμαχώνα, όπκι και τα λοιπά, είχαν πάνω από 600 άτομα δύναμη χθες.
1: Ω, 600 άτομα.
0: Συγγνώμη, εσείς πόσο ήσασταν?
6: Εμείς ήμασταν 100, δεν ήμασταν. Ήμασταν γύρω στους 80 με 100 εκεί που λογίζουν να ήμασταν.
0: Παναγία μου.
1: Εγώ το είπα προηγουμένως στον αέρα και το έχω πει πολλές φορές. Παρακολουθούν, πιστεύω, τα τηλέφωνα από αυτούς που διοργανώνουν και φέρουν δυνάμεις, ξέρουν, μας διαβάζουν.
6: Μα δεν είχαμε να κρύψουμε εμείς τίποτα, το είχαμε ανακοινώσει και τις προηγούμενες μέρες, δεν πήγαμε κρεφά να κάνουμε κάτι.
1: Μετά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είχατε τίποτα ξύλα επιθετικά που να δείχνετε ότι θα τους απειλήσετε
6: τίποτα,
1: για να τους
6: τίποτα,
1: χτυπήσετε?
6: Τα βίντεο υπάρχουν, όλα μπορείτε να τα δείτε, υπάρχουν στο διαδίκτυο.
1: Με άδεια χέρια ήσασταν.
6: Με άδεια χέρια, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω λίγο κάτι, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο λόγο ώρας, γιατί ξεκινάνε και άλλες εκπομπές.
1: Θα επικοινωνήσουμε, θα σας βγάλουμε ξανά.
0: Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω. Θα ξανακάνετε κάποια άλλου είδους έτσι πάλι οργάνωση
1: δράση.
0: Ή δράση?
6: Φυσικά, δεν θα σταματήσουμε.
0: Εσύ, αγώνα,
6: δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο αγώνας. Είμαστε απλήρωτοι σχεδόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του νομού και οι άλλοι όλοι οι υπόλοιποι είναι κακοπληρωμένοι ή... Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε.
0: Ωραία. Περάστε το μήνυμα και διαδώστε το παντού σε όλους τους παραγωγούς, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες. Όπου βρε, και εμείς το ίδιο κάνουμε και παρακαλούμε και όλοι όσοι μας ακούνε μέσα από αυτή την εκπομπή να στηρίξουμε ακόμα και αυτό το χρονικό διάστημα, το καλοκαίρι, τους παραγωγούς μας. Γιατί προστατεύουμε και
1: εμάς. Λαϊκές αγορές, ελληνικά προϊόντα, μας ακούει όλος ο κόσμος από το Radio Focus 103,6 και από τη Μάχη FM μας ακούει όλη η Αθήνα 99,8 στα FM και εδώ η εκπομπή η αγροτική δεν δίνει πάντοτε βήμα.
0: Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
6: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μιλάμε έτσι με όλο τον κόσμο και βγαίνει και αναφέρει όσα γεγονότα διαδραματίζονται γενικότερα στην καθημερινότητά μας και ιδιαίτερα για τους παραγωγούς μας. Εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της Αγροτικής Κυριακής. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλο τον ελληνισμό, να ακούτε την αλήθεια, μάθε να ακούς, Focus FM και Μάχη FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ στην υποληψία, ήταν ο Χρήστος Τσιρανίδης, Δήμητρα Τρεμπελή. Δεν φεύγει κανένας γιατί έχουμε συνέχεια στη μάχη με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη και φυσικά και εδώ στο Focus έχουμε συνέχεια. Έτσι, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας, με δώρα Focus ένα τριωράκι με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. Χριστός Ανέστη και καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 103,6 Focus FM. Τακτοποιούμε εδώ το πιλωτήριο, την κονσόλα και ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.
1: Κάθε σκέψη μου στο λέω, πάντα γύρω σου.
0: Καλώς ανταμώσαμε, καλή μου φίλη, καλώς βρεθήκαμε.

0: ακούσεις την κραυγή. Ζήτω να έρθεις.
1: Τα τραγούδια της Κυριακής είναι διαφορετικά και αλλιώτικα.
0: Τα φιλιά σου.
1: Και μετά την Αγροτική Κυριακή με την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή και τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη. Μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 για όλους εμάς εδώ στους 103,6. Θέλω να πιστεύω ότι είσαστε όλοι καλά, ε? Καλούτσικα, ένα διήμερο έτσι όσο μπορέσαμε να πάρουμε ανάσες και ξεκούραση. Πολύ σημαντικό. Και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε εμείς τα χρόνια μας πολλά στον Αντρόνικο, στην Αντρονίκη, στον Σόλωνα και σε όλους αυτούς βεβαίως που έχουν τα γενέθλιά τους. 17 του Μάη σήμερα στο 2026, τον φάγαμε σχεδόν τον μισό Μάιο, τι νομίζετε, έτσι είναι αυτά. Σιγά μας περίμενε ο Μάιος και σε μια ημέρα που οι περισσότεροι, τέλος πάντων σχήμα λόγου, αρκετοί από εσάς επιστρέφουν από τις κοντινές και μακρινές τους εξορμήσεις, διαδρομές, εκδρομές. Ευχόμεθα να έρθετε με το καλό, να προσέχετε στο δρόμο. Γενικότερα οι δρόμοι δεν είναι ό,τι καλύτερο στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε εμείς οι οδηγοί πάνω απ' όλα και συνοδηγοί. Και πολύ περισσότερα εκεί κοντά στα Μάλγαρα που γίνονται τα έργα που λειτουργούν μονομερείς λωρίδες σαν να είναι ο μονόδρομος. Και υπάρχουν καθυστερήσεις, λίγο υπομονή, λίγο με τα νευράκια, πάμε να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε και όταν φτάνουμε έτσι κοντά στην πόλη που ζούμε, αρχίζει πάλι αυτός ο τρελός αγώνας. Πάμε. Γρανάδα λοιπόν, Κόνης Φράντσις. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Μαζί θα πορευτούμε, θα γελάσουμε, θα ευχαριστηθούμε μουσικές όμορφες από όλες τις δεκαετίες και από όλο τον κόσμο και θα θυμηθούμε τα παλιά καλά τραγούδια.

Κάποτε είχαμε αξιόλογα τραγούδια στη Eurovision, που ξεκίνησε νομίζω από το 56-54. Μπορεί και να κάνω λάθος στη χρονολογία. Όμως, περνώντας τα χρόνια και περνώντας έτσι διάφορα συγκροτήματα από το θεσμό της Eurovision, δίνανε όλο και περισσότερο πολιτισμό, προσπαθούσαν

Eurovision δεκαετιών πίσω μας και δεν μπορώ έτσι με λύπη να το πω αυτό που γενικά, όχι μόνο αυτό το φέρτο, φέρτο, πάρτο, πάρτο και τα σχετικά που εκπροσώπησε ο Ακύλας την χώρα μας, την πατρίδα μας. Γενικά είδα διάφορα έτσι συγκροτήματα, είδα τα τρέιλερ αυτά μέχρι που έτσι μου γύρισε το μάτι, σας το λέω ειλικρινά, και την έκλεισα. Περνούσανε μηνύματα που δεν μου ταιριάζουν εμένα προσωπικά, περνούσανε μηνύματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το θεσμό της μουσικής και πρωτοστάτησε η χώρα της Βουλγαρίας, κάτι που εδώ και πολύ καιρό μας είπανε ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τώρα αν θα ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι να ακούγεται οποιοδήποτε τραγούδι που προκρίθηκε, που κέρδισε, που πήρε τον τίτλο στα καλοκαιρινά beach bar και στα πάρτι και στα μπαράκια και σε αυτά, αν ο κόσμος νιώθει ότι έτσι διασκεδάζει, αν ο κόσμος στην πλειοψηφία του έχει μια μουσική παιδεία που μπορεί να διακρίνει, να ξεχωρίσει, αλλά και ο απλός ο κόσμος που ακούγοντας τη μουσική μπορεί να τον ταξιδέψει και να τον ηρεμήσει ή να του γεννήσει συναισθήματα, εγώ δεν έχω λόγο να κάνω κάτι το αντίθετο. Το θέμα είναι σε έναν θεσμό και σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού να πάρουμε από τις άλλες χώρες τι έχουν να μας δώσουν, το καλύτερο να στύψουμε και αυτό να ψηφίσουμε ή αυτό να χαρούμε. Λέω εγώ τώρα τα δικά μου. Πάμε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που ήδη άρχισατε να μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σε λίγο θα δώσουμε και τον τρόπο επικοινωνίας. Απόψε λοιπόν σε θυμήθηκα.

0: ότι μας λείπει και ότι μας έκανε καλό στο παρελθόν, ακόμα και στο παρόν, είναι νοσταλγικό, είναι ένα συνέστημα πολύ φυσιολογικό στον άνθρωπο. Λοιπόν, καλή μου φίλη, τρόπος επικοινωνίας 6907 483 484, 6907 483 484, εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber του Focus FM, www.focusfm.gr για τους φίλους μέσω του διαδικτύου. Μπαίνετε στη σελίδα, τσουπ, εκεί πατάτε το ακούμε ζωντανά, πανεύκολα είναι αυτά. Τα έχετε στα ετόπουλα, ξέρω. Και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ή βρίσκεται στην εργασία του ή πηγαίνει τη βολτίτσα του ή είναι στο σπίτι και χαλαρώνει στα μπαλκονάκια, εκεί στις όμορφες παρέες, στον περίπατό του και γενικά στην κουβεντούλα του με ένα καλό έτσι ωραιότατο λαχταριστό καφεδάκι, αν και η ώρα δεν ξέρω αν το επιτρέπει, αλλά εγώ τον προτιμώ και τον έχω δίπλα μου εδώ φρέσκο φρέσκο και ωραίο δροσερό, και να απολαύσουμε την εκπομπή μας και να πάμε πρίμα μέχρι και τις 11. 22 οι βαθμοί σήμερα στο κέντρο της πόλης, τώρα που μιλάμε, βέβαια από σήμερα μέχρι και στις 20 του μηνός θα έχουμε αυτές τις ηλιοφάνειες με εκείνη την περίεργη συννεφιά που περπατάς έτσι και βλέπεις κάπου έναν γαλανό ουρανό και μετά ξεκινάει η συννεφιά, ένα τέτοιο πράγμα. Και από τις 21 του Αγίου Κωνσταντίνου και τις αναλήψεις που συμπέφτουν πέφτος το 2026 μέχρι και τις 25 προβλέπονται βροχούλες και συννεφιά. Μάλιστα. Άιντε βρε Μάη μου, άντε βρε Μάη μου, τι μας κάνεις φέτος.
1: Amado mio,
0: Λουθ Καζάλ, αγαπημένη φωνούλα, ιδιαίτερη στην Ισπανία, αγαπητή και σε όλο τον κόσμο. Αν δίπλα είναι ο αγαπημένος σας ή αγαπημένη σας, αφιερώστε το ρε παιδιά, δεν κοστίζει κάτι.

με τα όμορφα πνευστά και τις μελωδίες στο Αμάντο Μίο. Αμάντο Μίο, τι άλλο να πούμε και τι να συμπληρώσουμε. Και βεβαίως συναντάμε τις αθλητικές Κυριακές, συναντάμε τις εξελίξεις των ποδοσφαιρικών αγώνων και έχω και τους αγαπημένους μου εδώ πέρα ρεπόρτερ, φίλους ακροατές που με ενημερώνουν. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μας ήδη ημίχρονο σε εξέλιξη ο αγώνας με 0-2, με αποκλεισμένους, με τιμωρημένες ομάδες, με πόσα προβλήματα μπορούν να σχηματιστούν και να δημιουργηθούν, και πέφτει μετά έτσι η καρπαζιά που λέμε, η τιμωρία. Λοιπόν, άλλα περιμέναμε από τον ΠΑΟΚ φέτος και δυστυχώς πικραθήκαμε, το λέμε έτσι εξωπαρτίδα, αλλά παραμένει μπάλα ένα τόπι που γυρίζει, όπως μπάλα είναι και γυρίζει. Η ζωή έχει γυρίσματα, ο τροχός έχει γυρίσματα και όλα αυτά που συνυπάρχουν στις αλλαγές και στα γυρίσματα του χρόνου και στην ίδια μας την ζωή. Ενρίκο Μασίας και φύγαμε.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

η φωνή της Τζένι Βάνου. Ανεπανάληπτη και μοναδική. Πόσα τελικά θα έπαιρνε βραβεία η Τζένι Βάνου σε μια Eurovision, α? Τι να συζητάμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και Χριστός Ανέστη στην κυρία Ζηνοβία, στο Βαγγέλη μας εδώ από την Ζηρίχη, στην κυρία Βέτα στον Δημοσθένη. Καλησπέρα στη Σπαρτιάτισά μου την κυρία Ζήνα, στον κύριο Φάνη, στην Ουρανία μας. Καλησπέρα στην Λουκία με τα ωραία της. Πάμε λίγο δράμα στη Μερούλα, στο Βάγιο από το Καλαμίτσι Γρεβενών. Ελένη εδώ, καλησπέρα και σε σένα, Δυτικές Συνοικίες Θεσσαλονίκης. Στον κύριο Μιχάλη από τα Γιάννενα, πιστός ακροατής. Στον κύριο Πασχάλη από την Περαία Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλήνισπέρα, θα έλεγα. Κύριε Χάρη, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλησπερίζω τον Νεκτάριο και την φίλη μας την Βιολέτα στην περιοχή της Στουτγκάρδης, με όλο αυτό το ωραίο επιτελείο που δεν χάνουν εκπομπή και λένε ότι πάει καλύτερα και όμορφα οι ώρες της εργασίας σας ακούγοντας Focus. 17 σήμερα του Μάη, η Κυριακή του Τυφλού, μία συνάντηση του Χριστού μας που έβγαλε αυτό το θαύμα της θεραπείας του τυφλού, αποδεικνύοντας ότι η πίστη σε έναν άνθρωπο, όταν τα αφήνει όλα σε εκείνον, μπορεί να σωθεί. Τι ήταν αυτό, λέει, σε έσωσε η πίστη σου. Οπότε είδε το φως, ο τυφλός, το φως της αλήθειας, της μετάνοιας και βεβαίως όλη αυτή την όμορφη πλάση του Κυρίου που του χάρισε μετά το θαύμα. Πλησιάζει και της αναλήψεως και μάλιστα φέτος έχουμε μαζί με το Αγίου Κωνσταντίνο και Ελένης την γιορτή της αναλήψεως, που είναι οι 40 μέρες μετά την γιορτή της Ανάστασης και συμπέφτει βεβαίως, όπως σας είπα, στις 21 του Μάη. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Πολλοί άνθρωποι σε διαφορετικές περιοχές της πατρίδας μας διατηρούν ένα έθιμο όπου οι περισσότεροι συνηθίζουν να κάνουν το πρώτο τους καλοκαιρινό μπάνιο στη θάλασσα και μάλιστα λέγεται ότι βουτάνε σε 40 κύματα, παρμένος αυτός ο συμβολισμός από τις ημέρες που ο Χριστός έμεινε στη γη μετά την Ανάστασή του μέχρι και την ανάληψή του, και πως στα 40 κύματα που βουτάνε παίρνουν, λέει, ένα δοχείο, κρατάνε αυτό το θαλασσινό νερό και το χρησιμοποιούν ως φάρμακο για να επουλώνουν τραυματισμούς, δαγκωματιές, ξέρετε, από διάφορα τσιμπήματα, εγκάβματα του δέρματος και τα σχετικά και τα σχετικά. Την ημέρα της αναλήψεως, την παραμονή δηλαδή, την προηγούμενη μέρα, έχουμε την νηστεία, όσοι θέλουν να το τηρήσουν, και συνηθίζουν να τρώνε τα ψάρια ή τα θαλασσινά για να μπουν στην γιορτή της αναλήψεως. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα να πούμε, να μάθουμε, να ακολουθήσουμε αν το θέλουμε και να αλλάξουμε την ζωή μας, γιατί ως τώρα δεν βλέπω φως, μου λένε πολλοί, και δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα όταν είσαι μακριά από το Θεό. Πιστεύω εγώ. Τώρα ο καθένας έχει την κρίση του, την αντίληψή του και το μυαλό του. Δεν μπορούμε να έχουμε κατευθύνσεις. Λέμε ότι νιώθουμε χωρίς να φοβόμαστε. Αυτό κάνει επίσης αυτή η εκπομπή.

92 λεπτά μετά τις 8 το βραδάκι, ώρα Ελλάδος. Αφού κραζώντας, συντονίζοντας Focus FM 103,6. Έχει μια διαφορετική μαγεία το σαξόφωνο, παραδεχτείτε το, όπως και το πιάνο που συνοδεύει το σαξόφωνο και το βιολί. Είναι άλλου είδους μουσική και γενικότερα έτσι μας αρέσουν και αυτά. Μια καλησπέρα και Χριστός Ανέστη στην φίλη μας την Τάνια, στη Φωτεινούλα εκεί από τα Καλύβια Αττικής. Καλώς όρισες και εσύ Βαλεντίνα μου. Κάτσε και λίγο να ξεκουραστείς καλά στο σπίτι. Δεν είναι και εύκολες έτσι και ξεκούραστες πάντα οι εκδρομές, όχι ότι δεν χαρίζουν ενέργεια και μέσα μας έτσι ανακούφιση και να συνεχίσουμε, αλλά και η ξεκούραση στον άνθρωπο, ειδικά η ψυχική, παιδιά, συνοδεύει και βοηθάει και την σωματική. Τι θα λέγατε για έναν αρλεκίνο? Πάμε να γίνουμε παιδιά.

κυρίες και κύριοι, Τέρης Χρυσός. Ένας αρλεκίνος πάντα αγαπητός στα παιδιά, αγαπητός και στους μεγάλους, που μέσα του κρύβει τι κρύβει ο καημένος, αλλά το χαμόγελο, έστω αυτό το πικρό ή το έντονο, το φυσιολογικό του, βγαίνει στο πρόσωπό του. Όμορφες είναι αυτές οι παιδικές παραστάσεις που μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα και εμείς οι μεγάλοι, που ίσως χάσαμε κάπου στο δρόμο την παιδικότητά μας, γιατί την χάσαμε, ή όταν ήταν αυτές οι παιδικές παραστάσεις δεν τις είχαμε τόσο πολύ σε εκτίμηση λόγω πολλών έτσι συνθήκων, γιατί κάποιοι τότε εκείνα τα σχολεία τουλάχιστον δεν μας πηγαίναν και τόσο συχνά, οι γονείς δεν ήταν τόσο ενημερωμένοι. Σήμερα οι γονείς ενημερώνονται, έχουν όλα τα πάντα για να μπορούν στο παιδί τους να δώσουν έτσι ευχαρίστηση, διασκέδαση, ψυχαγωγία και ωραία πράγματα, αλλά δεν έχουν χρόνο. Και αφού δεν έχουν χρόνο, αυτά είναι εκεί και περιμένουν. Και καμιά φορά κρίμα είναι που περιμένουν έτσι χωρίς τη συμμετοχή μας, ακόμα και εμάς για τους μεγάλους. Κλείνουμε με ένα πανέμορφο τραγούδι, χαρισμένο σε όλους σας, σε όλες σας από μένα, και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Vaya con Dios. This is Puerto Rico. Πόσο όμορφα ακούγεται η περιοχή, η μουσική της και πέρα από τα δικά μας σύνορα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, εδώ συντονισμένοι στους 103,6. Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 11. Καλωσορίζω στην παρέα μας την Ελένη από Χαλκίδα. Γεια σου Ελενάκη μου. Ελπίζω να είσαι καλά και όλα να σου έρχονται βολικά. Στην Μαρία μας από την Στουτγκάρδη και στον σύζυγό της τον κύριο Γιώργο και σε όλους τους ομογενείς, σιωπηλούς και όχι. Στην κυρία Μυρτώ να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στον Βόλο και σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος και όχι καμιά φορά λόγω έτσι της ώρας, συνθήκων, υποχρεώσεων και ούτω καθεξής. Σεβαστό απολύτως και από μένα και τους συνεργάτες μας. Λοιπόν, ωραία πράγματα μου γράφετε και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι η μουσική γεννάει τα ωραία συναισθήματα αν βεβαίως μέσα σου τα έχεις συνειδητοποιήσει, δηλαδή με λίγα λόγια αν έχεις κάνει στροφή περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου μπορείς να βγάλεις τα αγκάθια τα οποία δεν σου κάνουν καλό και να αφήσεις τα λουλούδια. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει λουλούδι μέσα του. Τώρα που το έχει χαντακώσει και πόσο βαθιά, αυτό είναι άλλου πνού παπά Ευαγγέλιο, όπως θα μας έλεγαν. Νομίζω στον επόμενο μουσικό τόνο ότι και ο συγκεκριμένος θα μας γεννήσει ερωτικά συναισθήματα. Τζούλιο Ιγκλέζιας, Χούλιο να το πω σωστά. Στους Ισπανούς και φίλους μας εκεί που μας ακούνε και που δεν έχει φτάσει ο Έλληνας, παιδιά, παντού.

Baila, morena, baila. Ποιος να αντισταθεί σε αυτή τη φωνή μας, Κατερίνα, ε? Και τι ερμηνεία και τι τραγούδια. Βέβαια μπήκε και ο γιος του αργότερα στο μουσικό αυτό στίβο, θα έλεγα. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω καμιά φορά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σπάει το καλούπι κατά τη γνώμη μου. Και πάντα βέβαια με επιφύλαξη. Έχουμε πολλές νοικοκυρές στην παρέα μας και δεν κάθονται σε ησυχία, γιατί αγαπούν τη μαγειρική, αγαπούν την ασχολία με τις ωραίες και καλές συνταγές, τις παραδοσιακές, άλλες που κάνετε αυτές τις υπέροχες πανακόπιτες, τυρόπιτες, και με διάφορα λαχανικά και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Άλλες πάλι όπως η Μαρία μας από τη Στουτγκάρδη ετοιμάζει σπιτικό ψωμί. Καλή επιτυχία. Σταύρωσέ το κιόλας, ξέρεις εσύ. Για να έχει η φαμίλια πάντα γεμάτο το τραπέζι. Και όσοι και όσες ασχολούνται με την μαγειρική ή με τη ζαχαροπλαστική, που δεν είναι εύκολο, και ειδικά οι παλιές οι νοικοκυρές που ρωτάμε εμείς πόσο αλεύρι, κυρία Μαρία, να βάλουμε, όσο πάρει. Με το όσο πάρει εμείς μπερδευόμαστε. Εκείνος όμως με το μάτι και την εμπειρία ξέρουν και πετυχαίνουν πάντα. Λοιπόν, πρέπει να το αγαπάει κανείς αυτό, να τον ξεκουράζει η μαγειρική. Και μετά είναι και το στόλισμα του πιάτου, που μετράει πάρα πολύ στο μάτι του καλοφαγά. Και ένα παραπάνω βεβαίως και η γεύση. Ο νόστιμο φαγητό, μου έλεγε κάποιος πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, είναι αυτό που έχει αλάτι. Όχι παραλμυρό, πάντως όχι το άνοστο. Κάτι θα ήξερε περισσότερο. Πάμε στην Ειρήνη Μέρι, ή Μαρή, όπως θέλετε. Καλησπέρα Κυριακή στην παρέα μας. Πώς μ' αρέσει η φωνή της.

Και πάλι Βαϊακονδίος, το ζητήσατε και πολύ καλά επιλέξατε. Να πω την καλησπέρα μου στην Βαλεντίνα και στην κυρία Αθηνά που συγκεντρώθηκαν δύο φιλενάδες αυτή τη στιγμή και απολαμβάνουν το τσαγάκι τους και λένε τα νέα της ημέρας. Και έτσι είναι οι φίλες και έτσι είναι οι ανθρώπινες επικοινωνίες που έχουν ηρεμία

ειρήνη και ησυχία. Και συνήθως επιλέγουμε τέτοιους ανθρώπους ή θα πρέπει να τους επιλέγουμε. Η τοξικότητα που έχει ανεβεί ταβάνι, ο ναρκισισμός, τα κομπλεξικά, οι ανασφάλειες, όλα αυτά που κουβαλάμε ή κουβαλάνε, δεν κάνει καλό, γιατί τονώνουν το νευρικό σύστημα. Και εκεί που λέμε να κάνουμε μια παύση ξανά από την αρχή και ξανά μανά σε μια κατάσταση που σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα ούτε κάτι διαφορετικό. Και οι παλιές συνήθειες δύσκολα πεθαίνουν, γίνονται τρόπο ζωής και πρέπει λίγο πολύ να βάλουμε στον εαυτό μας σε μια διαδικασία επιτέλους. Ξέρω, είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας, αυτή η μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ποιος θα κερδίσει δεν είναι το θέμα, ποιος θα καταλάβει και ποιος θα αλλάξει τα πράγματα. Εκεί είναι. Και δεν είναι να βρούμε μόνο τον δρόμο που ίσως δεν τον έχουμε βρει ακόμα, είναι το βασικό να τον φτιάξουμε το δρόμο για να μπορέσουμε εμείς πρώτοι να πάρουμε ανάσες. Αυτό το λέω και στον εαυτό μου, όχι μόνο σε εσάς.

0: καλησπέρα στην Ελισάβετ και στη Φοφό στα Καλλιδιά της. Άρε Πασχάλη, τι μου γράφεις? Καλό ήταν το 02, τώρα τι έγινε?
1: Agua fresca donde se calma la sed que siento.
0: Για να δούμε το τέλος του αγώνα.

Αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες φωνές που δεν θα το πιστέψετε, η Μασχέλ, όπου το 1968 κέρδισε στο Eurovision. Φανταστείτε τότε τι ωραίο τραγούδι, εκείνο το «Λα Λα Λα», και μπόρεσε πραγματικά, αν σας πω και σας διαβάσω το ολόκληρο όνομά της, δεν ξέρω κατά πόσο θα το θυμάστε. Λοιπόν, Μαρία de los Angeles Felisa Sinta Maria Espinosa. Με απλά λόγια, Μασχέλ. Προφανώς αυτά τα ονόματα κρύβουν μέσα και προγόνους. Στην Eurovision το 1968, λοιπόν, η Μασχέλ κέρδισε με όμορφα το τραγούδι. Αυτό δεν είναι το τραγούδι που κέρδισε. Θέλω να αναφέρω στο «Λα Λα Λα» που ήταν η μεγάλη της επιτυχία. Και μου άρεσε πολύ η φωνή της, την έψαξα και την έκανα έτσι και σε εσάς λίγο γνωστή. Τι θέλει να κλείσει το πρώτο μας ημίχρονο, λέω, φανταστείτε το μυαλό μου. Το πρώτο μας ημίωρο της δεύτερης ώρας. Γιατί να μην τον αφήσουμε. Θέλουμε να παραμείνουμε Ισπανία. Πολύ καλά κάνουμε. Πάμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ξεχνάς δόντε στο γιο.
1: Αυτός είναι ο Μπερδίν ο Σπορν. Και βρισκόμεθα στα 37 λεπτά μετά τις 9 στους 103,6 Focus Δώρα, στον Focus FM, στο 69 07 483 484, τα γραπτά σας μηνύματα, τα νέα σας, την τωρινή σας κατάσταση, τι κάνετε, πώς είστε, αν περνάτε ωραία, αν έχετε θέματα, αν δεν έχετε, που δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα εμείς σίγουρα, αλλά πάνω απ' όλα μπορείτε χωρίς εμείς να περιαυτολογούμε και να περηφανευόμαστε. Τουλάχιστον ο Focus FM έχει σκύψει πάνω από τον πολίτη, πάνω από προβλήματα, πάνω από καταστάσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι προσπαθεί που προσπαθεί, αλλά δεν μπορούν να λυθούν τα πάντα. Το λέω γιατί καθημερινά έρχονται κοντοντάδες καταγγελίες εδώ στην γραμματεία και στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο, και επειδή τυχάνει να απαντάω εγώ, δεν σας κρύβω ότι εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία και πολύ μεγάλη μοναξιά και ακρίβεια και όλα αυτά, και δεν μπορούν οι περισσότεροι να τα αποκριθούν, και η αδικία πάει σύννεφο, είτε αυτό αφορά εργασιακά, είτε αυτό αφορά τη νέα μόδα με τις ρευματοκλοπές, ή τουλάχιστον στα θέματα της υγείας. Και όταν είσαι πίσω από ένα τηλέφωνο, πίσω από ένα ακουστικό και ακούς μια φωνή απογοητευμένη, όπως και οι περισσότεροι συναδελφοί μου εδώ, που ειδικά το δημοσιογραφικό, που προσπαθεί να διασταυρώσει, να επιλύσει και να το χειριστεί όπως ορίζει το αμερόληπτο της δημοσιογραφίας, δεν είναι εύκολο. Και επειδή πολλά χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον που μπορώ να εκτιμήσω, έχουν μεγαλώσει τα προβλήματα στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, ειλικρινά εγώ στεναχωριέμαι. Αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε και όσο μπορούμε βοηθάμε και αναδεικνύουμε θέματα. Αυτό θέλω έτσι να το βάλετε καλά στην καρδιά σας και στο μυαλό σας. Στον επόμενο μουσικό τόνο, να πω την καλησπέρα μου πρώτα στη συνονόματή μου τη Θεοδώρα, και να εσωκλήσω μέσα και μια μεγάλη αγκαλιά στην κυρία Τέρη που μπήκε στην παρέα μας, και να χαρίσω μια Γιασμίν Λεβί που λατρεύω τη φωνή της με αυτό εδώ το τραγούδι.

Γιασμίν Λεβή, Ισραηλινή. Εξαίρετη παρουσία, ερμηνεία, παγκοσμίως γνωστή και σε καλή συνεργασία και με τους δικούς μας Έλληνες ερμηνευτές. Υπάρχουν δώρα που στέλνονται άνωθεν και εγώ πιστεύω από ουράνιο χέρι σε κάποιους ανθρώπους, γιατί επίσης πιστεύω ότι η αποστολή αυτή είναι για να δοθεί σε κάποιους υπαρκτούς ανθρώπους, ούτως ώστε να αγκαλιάσει παγκοσμίως την ανθρωπότητα. Το λέω πιο πολύ αυτό για την επόμενη νοερά καλεσμένη μας, η οποία εμείς, όπως το βλέπουμε και παρακολουθώντας την πορεία της, είδαμε, διαπιστώσαμε, ενθουσιαστήκαμε και θαυμάσαμε όχι μόνο τη φωνή της, όχι μόνο τις ερμηνείες της, αλλά υπήρξε και πολύ καλή στην υποκριτική τέχνη. Υπήρξε μια όμορφη παρουσίαση, ένας γλυκός άνθρωπος, ένα χαμόγελο που μόνο λουλούδια μπορεί να είχε στην ψυχή του. Πολλές φορές όμως η σκάλα της επιτυχίας και ανεβαίνοντας τα σκαλιά να φτάσεις ψηλά και έχεις αγγίξει σχεδόν την κορυφή, που κάθε φορά αυτή η κορυφή ξεπροβάλλει και ένα άλλο σκαλοπάτι για να πας πιο ψηλά, κάπου εκεί η δόξα, η έπαρση και όλα αυτά τα περιτυλίγματα σε εισαγωγικά κάνουν την ψυχή και τον άνθρωπο να χάσει τον έλεγχο. Δεν είναι εύκολο παγκοσμίως να έχεις κατακτήσει για πολλά χρόνια την κορυφή τραγουδώντας και να είσαι τόσο αγαπητός στον κόσμο, αλλά έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα του. Πώς θα το διαχειριστεί, πώς θα το μελετήσει σωστά και πώς θα συνεχίσει να δίνει αυτό που του δόθηκε μέσω της αποστολής αυτής. Για τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια πόνεσε παγκοσμίως όλος ο κόσμος. Εμείς όμως είμαστε εδώ και να τη θυμόμαστε και να τη μνημονεύουμε, γιατί όχι. Αξίζει τον κόπο. Whitney Houston.

Lionel Richie, Lady. You're the love of my life. Ξύπνησε τις μνήμες σας, τις αναμνήσεις σας, μου λέτε. Αυτό το τραγούδι, Lady, λοιπόν, από τα ωραία blues της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Ένα καλό πάντρεμα φωνών μπορεί να μας εκπλήξει όταν υπάρχουν κιόλας διαφορετικές καταγωγές, εθνικότητες, η γλώσσα, ο τρόπος που ερμηνεύουν, ο τρόπος που έρχονται και συνδέονται και παντρεύονται οι φωνές, και αυτές βγάζουν πραγματικά αριστουργήματα, αυτούς τους μουσικούς πολύτιμους λίθους που θα έλεγα εγώ. Έρχονται να συναντήσουμε και εμείς ακουστικώς, αλλά και με τη φαντασία μας, γιατί είναι πολύ γνωστικοί οι δύο στον κόσμο, ένα υπέροχο ντουέτο όπου ο Χούλιο Ιγκλέζιας και η Νταϊάννα Ρος στεφανώνονται μουσικώς. Μη φύγει και καμιά είδηση και έχω και τίποτα άλλα. Εδώ μιλάμε αμιγώς μόνο για μουσικές. Νομίζω εδώ είναι που θα ταξιδέψουμε ένα κλικ παραπάνω. Στο Λονδίνο να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Βασίλη. Να είστε καλά που είστε μαζί μας, και όλοι σας και όλες σας.

Και κλείνοντας και τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, θα σας πάω πού να το συνδέσετε και να το φανταστείτε, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Δικιά μας φωνή αγαπημένη, και νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η υπέροχη ώρα μας.

0: Αλέκα Καλενελίδου.
1: Μόλις χτες, ακόμα χτες, τις νόμιζα δικές μου όλες τις χαρές.
0: Και επιστρέφω κοντά σας σε λίγο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

τα χώματα σπατρίδα στον κόσμο κι ανασπάλου ατσάψαν ο σαβούτ.

Σε εκείνα τα ευλογημένα χώματα θα ζήσουμε ξανά εμείς. Ήθελα και σκέφτηκα που την Τρίτη δεν θα έχουμε την εκπομπή μας και τα λέμε μόνο τα Σαββατοκύριακα, να βάλω κι εγώ έτσι ένα αφιέρωμα, ένα μικρό μουσικό λιθαράκι σε αυτή την μεγάλη ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου το 2026-1919, που κλείνει τα 107 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ένας, τι να πω, Μουσταφά Κεμάλ, που αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και δίνει το σήμα και ξεκινάει η πιο αιματηρή φάση των διωγμών και έναν θάνατο περίπου υπολογίστηκε, όχι με την ακρίβεια όπως θέλουν να τα παρουσιάζουν, 353.000 ποντίους. Θα αφήσουμε την υπόλοιπη ώρα στη μνήμη αυτών των θυμάτων να κυλήσει η εκπομπή. Θα πούμε πράγματα όχι τόσο πολύ για ημερομηνίες και ιστορικά γεγονότα. Ακούτε Focus FM 103,6, Focus Δώρα τα Σαββατοκύριακα, και θα επικεντρωθώ με το κείμενό μου και με αυτά που σκέφτομαι λίγο περισσότερο σε άλλη διάσταση, σε άλλη κατάσταση, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστές οι ημερομηνίες, οι αριθμοί και τα ιστορικά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να τους θυμηθούμε, να τους μνημονεύσουμε και πάντα να τους θυμόμαστε.

0: μαντήλια γομμάτα δέκρα υπέρναν κι έρχουσαν. Κανέναν κι είχαν αποχαιρετό. Και κανείς κι τον αποχαιρετάν.
1: Α, ξεκινήσω από τον πατέρα μου, τι μας διηγήθηκε πριν πεθάνει. Έλεγε το ότι το πώς τον ξορίσανε από τον πόντο. Μικρό παιδί ήταν ακόμα, 8 χρονών.
0: Και μαναχών εγώ και χωρώ και διοίσμαι.
1: Όπως περπατούσανε τα αδέρφια, ξεψυχούσε η μία αδελφή, ανοίξανε το χιόνι και τη βάλανε στο χιόνι από κάτω και προχωρούσαν. Οι άλλοι αδελφοί όταν μπήκανε στο καΐκι και αυτή πάλι αρρώστησε, κόντευε να πεθάνει, την πετάξανε στη θάλασσα. Αυτά μας έλεγε ο πατέρας. Φύγανε, ήρθανε στον Κάφκαζο. Αυτός ήταν μικρός. Τον πήρε η γιαγιά μου να κοιτάει τα ζώα, ξέρω εγώ. Μεγάλωσε, τον παντρέψανε με τη μάνα μου. Πείνα υπήρχε. Αλλά η μάνα μου ήταν τόσο νοικοκυρά που δεν άφηνε παιδί να πεινάει. Και 12 παιδιά που ήμασταν, δεν ξέρω να έχω πει πεινάω. Και με χόρτα κάτι θα έκανε και θα μαγείρευε. Οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε θυμάται η Παρθένα Παντελίδη για όλη αυτή την αποτρόπια κατάσταση. Ένας ολόκληρος λαός, καλοί μου φίλοι, έτσι απλά εξαφανίστηκε από τον χάρτη και για δεκαετίες κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό. Κάπου εκεί στον πόντο ένα παιδί, φανταστείτε το, κρατάει το χέρι της μητέρας του, δεν ξέρει που πηγαίνουν, δεν ξέρει γιατί ο πατέρας του δεν περπατάει μαζί τους. Ξέρει μόνο ένα πράγμα, πως πίσω καπνίζει το χωριό του και μπροστά του ή μπροστά τους, αν θέλετε, υπάρχει δρόμος. Αλλά ένας δρόμος αυτός της χωρίς επιστροφής.

λίγα, αγαπημένα κι άγια χώματα, αυτού που τη ζωή στην Χρυσανατολή είδαμε κάποια μέρα λιόχαρη. Νοσταλγικά η σκέψη μας γυρνά στα κρογιαλά σου τα χρυσά, που το ευξήνου γλαυκό γλυκά φιλεί το κύμα. Στα ημερά σου τα βουνά τα ελατοσπαρμένα, όπου της άνοιξης φυσά το μυροβόλα γέρι, αυτού που αφήσαμε τα σπίτια μας, την προκοπή μας, την καρδιά μας, το μόχθο μας και τη χαρά μας. Ω εσείς χορταριασμένοι τάφοι των προγόνων, αυτού γυρνά η σκέψη μας συχνά, κι είναι παράπονο ο πόνος μας, που κλάμα γίνεται σε κάθε μας τραγούδι. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, ας ήταν κάποια άνοιξη λουλουδιασμένη και μοσχόλουστη, να έρθουμε αυτού πικροί προσκυνητές, να σκύψουμε από την πηγή κρύο νερό να πιούμε με τις παλάμες των χεριών. Λίγα λουλούδια, μάραντα, τσιοπόγια, μανουσάκια, να μυριστούμε αχόρταγα ως της ψυχής το βάθος, κι ύστερα ω Εφροσύνη να στήσουμε λεβέντικο χορό στη σουμελά στο πανηγύρι, να μπουν τα νιάτα στο χορό κι οι λιγερές αντάμα στη μέση γέρη καθιστή, να κελαϊδήσει η λύρα τραγούδι θείο, αγαπητό, ποντιακό τραγούδι, να στράψουν στα στιτά κορμιά ζουπούνες μεταξένιες και τάρματα στραπόβροντα να ηχολογούν στα δάση, τάρματα των παλικαριών, ας ήταν κάποια άνοιξη. Κι όμως οι άνοιξεις περνούν χρόνια και χρόνια τώρα, κι η νοσταλγία ανήμερη βόσκεται σωθικά μας. Πεθαίνουνε οι γέροι μας με πικραμένα χείλη, λίγο νερό οικετεύοντας από τις γλυκές πηγές σου. Πεθαίνουνε με τον καημό, διπλός ο θάνατός τους, πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα. Αχ, ασόψονται οι δυνατοί του κόσμου, που ρήμαξαν και χάλασαν και ρήμωσαν και αφάνισαν τις πατρικές φωλές μας. Της Ρουμανίας η αγκαλιά φιλόξενη μας δέχτη, και ο πόνος μας λιγόστεψε για λίγο, όμως ο νους και η σκέψη και η καρδιά πάντα σε σένα τριγυρνά, νοσταλγικά, αγαπημένη γη.

0: Οι Έλληνες λοιπόν του Πόντου ζούσαν στα νότια παράλια του Εύξεινου Πόντου για χιλιάδες χρόνια, τραπεζούντα, σαψούντα, κερασούντα και στην Αμάσια. Μιλούσαν τα ελληνικά, είχαν σχολεία, εκκλησιές και τραγούδια. Δεν ήταν ξένοι εκεί, ήταν ρίζα βαθιά μέσα στη γη.
1: Η Ρωμανία αν πέρασε, αν και φέρει

Θεόδωρος Παυλίδης, τα χαμένα πατρίδας. Στις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε. Και όταν μια αυτοκρατορία φοβάται ότι πεθαίνει, ψάχνει τους εχθρούς μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ξέρετε. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί, Αρμένοι, Ασσύριοι, Έλληνες, έγιναν τότε η απειλή τους. Όχι επειδή έκαναν ντε και καλά κάτι, αλλά επειδή απλά και μόνο υπήρχαν εκεί.

Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον είχαμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολόερας στον κάστρον. Στον κάστρεν σα καστρότυχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, και απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον. Η βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάνσον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε και ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κοιμητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, επέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέας τεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμονη σέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα Άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρώνια το ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Την πατρίδα μα έχασα. Σε ένα μικρό έτσι αφιέρωμα στην εκπομπή μας για τη γενοκτονία των Ποντίων, που στις 19 του Μάη, την Τρίτη που έρχεται, έχουν περάσει 107 ολόκληρα χρόνια. Πολύ συγκινητικά και τα μηνύματά σας, οι ρίζες σας από τον Πόντο και οι θύμισες των παππούδων σας και τα τραγικά αυτά συμβάντα. Σπίτια που καίγονταν, γυναίκες, μάνες και κορίτσια που βιάζονταν μπροστά στους γονείς τους και σε όλο το χωριό και τις συνοικίες, καμένα σπίτια, φτώχεια, με ένα κομμάτι ψωμί και λίγα ρούχα στον τρουβά τους, και στα πράγματά τους διέσχιζαν χιλιόμετρα. Άντρες τότε στέλνονταν σε τάγματα εργασίας, όχι βέβαια με όπλα, αλλά με φτιάρια και πέτρες. Δεν πεθαίνουν στη μάχη, πεθαίνουν όμως από την πείνα, από το κρύο, από την εξάντληση. Αργά, σιωπηλά, σαν να ήταν, λες ρε παιδί μου, ο θάνατος μέρος της εργασίας. Κι ύστερα έρχονται οι εκτοπίσεις. Ολόκληρα χωριά παίρνουν τη διαταγή να φύγουν. Γυναίκες, παιδιά, γέροντες, όπως σας είπα, με λίγα ρούχα και λίγο ψωμί να επιβιώσουν.

σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τις σφαγές, όπως σας είπα, και με όλες αυτές τις απάνθρωπες εξοντωτικές πεζοπορίες, 353.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά έφυγαν από τη ζωή

ένα από τα πιο βία εγκλήματα που έχουν διαπραχτεί ποτέ στην κοινωνία, μάλλον στην ανθρωπότητα, με στόχο τον φυσικό αφανισμό τους. Αλλά και λίγο αργότερα, όταν μετέβησαν στον ελλαδικό χώρο, μια δεύτερη τραγική απόρριψη τους περίμενε.

Αυτές λοιπόν οι πορείες δεν ήταν μια απλή μετακίνηση. Ήταν οι δρόμοι του θανάτου και το γνωρίζανε. Κάποιοι από αυτούς ανέβηκαν στα βουνά. Χιλιάδες πόντοι οργάνωθηκαν σε ένοπλες ομάδες. Κράτησαν τις βουνοκορφές για πολλά χρόνια. Πολέμησαν για χρόνια. Ήταν ένας λαός που είπε «Εδώ δεν περνάτε». Και αυτή η αντίσταση δεν διδάσκεται σχεδόν πουθενά. Αλλά να ξέρετε, όπως λένε τα ιστορικά βιβλία, υπήρξε.

μην ξενώ. Και να είσαι Έλληνας και στην Ελλάδα να νιώθεις ξένος, αλλά στα ξένα να νιώθεις Έλληνας. Τι οξύμορο, ε! Καλησπέρα στην κυρία Κυριακή που τα γράφει ωραία.

Δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλη η κατάρα, θα το πω έτσι ομά. Να μην θέλουμε, όχι εμείς οι απλοί, να μην θέλουν να αναγνωρίσουν την ιστορία του τόπου κάποιοι. Να μην θέλουν να μνημονεύσουν μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ανθρωπότητα. Τα αδέρφια μας, το αίμα μας. Δεν έχει σημασία που δεν είμαι ποντία. Έλληνας είναι Έλληνας. Όπως είπαμε, αυτές οι πορείες δεν ήταν μετακίνηση. Ήταν αυτοί οι δρόμοι θανάτου. Και περίπου 350.000 πόντοι Έλληνες χάθηκαν. Με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο. Αλλά ο αριθμός δεν κλαίει. Δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει μάνα. Τι άλλο θα μπορούσε κανείς να κάνει? Η μνήμη σε όλες αυτές τις ψυχές είναι του καθενός μας πραγματικό όμως καθήκον.

Να είμαστε λοιπόν αγαπημένοι όλοι πάνω σε αυτόν τον κόσμο, τον περαστικό. Είναι ο πόνος τραγικός και πολύ μεγάλος και αβάσταχτος. Μην ευχαριστείτε εμένα για αυτό το αφιέρωμα. Αυτό θεωρώ ότι η μνήμη είναι του καθενός μας ένα καθήκον. Γιατί πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει ένα σπίτι που άδειασε. Κάποιοι προσπάθησαν να εξαφανίσουν έναν λαό και να τον κάνουν να σιωπάσει. Αλλά κάθε φορά που ακούγεται μια ποντιακή λύρα, κάθε φορά που ψιθυρίζεται η λέξη πόντος, οι νεκροί δεν είναι πια μόνο νεκροί. Είναι μνήμη, παιδιά. Είναι φωνή. Είναι μια απόδειξη. Μια μεγάλη απόδειξη. Και όσο υπάρχει κάποιος να τους θυμάται, δεν νίκησε η σιωπή, νίκησε η ίδια η ζωή.

0: Ένα όμορφο και καλό βράδυ από μένα και καλή ευλογημένη εβδομάδα. Χριστός Ανέστη.
1: Σκλάβος δουλεύω σοταμάρ και το φαΐν ολί.
0: Να ζήσει ο Πόντος, αιώνια η μνήμη τους.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλο, Γερμανο, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα, ομάδα από Σουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
7: Φιελώδης. Ιδεοκινητικός.
8: Κουρσάρος. Λατρευτός.
9: Μαχητικός. Νικητής.
10: Ξεκάθαρος.
11: Όαση.
12: Παγκόσμιος.
13: Ρεαλιστής.
14: Σεισμός.
15: Τιτάνιος.
16: Υπεύθυνος.
17: Φιλαλήθης.
18: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
19: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr